Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς θητήτας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας ετας ασθενίας ημών έμεν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, επιθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρού.

πόλη σου, Θεοτόκε, άλλος έθουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωση, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κυριαλέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επικής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγγισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον κρίσε η μάσα που πάσε στην λήψη ω κακών και οδύνη. Τύχησον η μάσα και η σου αγγέλη, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσύτου σου δόξη. Ό,τι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μείνει. Κυριαλέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μείνει. Την τιμιωτέρα των κερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτω των σεραφίμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου Ευλού.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελε βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

Στα πλαίσια των κηρυκτικών δραστηριοτήτων του, ο Ιερός Χρυσόστομος, φίλοι ακροατές, απίφθινε εγκομιαστικούς λόγους, εκτός από εκείνους σε ιερά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τον Αβραάμ, τον Ελεάζαρο, τους Μακαβαίους, και σε Αποστόλους, όπως τον Απόστολο Παύλο, αλλά και σε μάρτυρες γενικά, και ειδικά, όπως στον Φιλογόνιο, στον Μελέτιο, στον Βαβίλα, στην Πελαγία, στον επίσκοπο Ταρσού Διόδωρο και στην πρωτομάρτυρα Θέκλα, που σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά.

Η Αγία Θέκλα καταγόταν από το Εικόνιο από πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια και σε ηλικία 18 ετών αραβωνιάστηκε τον Θάμηρη. Όταν άκουσε τον Απόστολο Παύλο να κηρύττει στο σπίτι του Ονησιφόρου στο Εικόνιο, όπου είχε μεταβεί ο Απόστολος, τόσο πολύ ενθουσιάστηκε ώστε διέλυσε τον αραβώνα της και αφοσιώθηκε στη διδασκαλία του Παύλου. Ο αραβωνιαστικός της κατηγόρησε τον Απόστολο στον Ανθύπατο και εκείνος τον φυλάκισε. Η Θέκλα τότε πήγαινε στη φυλακή και άκουγε εκεί τη διδασκαλία του. Γενόμενο αυτό γνωστό στον Ανθύπατο, οδηγήθηκαν και οι δύο ενώπιόν του και ο Απόστολος Παύλος, αφού δάρθηκε, διώχθηκε από το Εικόνιο, ενώ η Θέκλα ρίχθηκε στη φωτιά, χωρίς όμως να πάθει τίποτε. Έτσι σώθηκε και μαζί με τον Απόστολο Παύλο πήγε στην Αντιόχεια. Εκεί ο άρχοντας αυτής Αλέξανδρος την ερωτεύτηκε και επειδή δεν δέχθηκε την πρότασή του να την υφευθεί, την έπιασε στο μέσο του δρόμου και τη φίλησε. Αλλά αντιδρώντας αυτή δυναμικά, έσχισε το πανοφόρι του με αποτέλεσμα να ριχτεί στα θηρία, τα οποία όμως δεν την άγγιξαν. Αφού υπέστη κι άλλα βασανιστήρια και δεν έπαθε τίποτε, αφέθηκε ελεύθερη. Μετά από συνάντησή της στα μοίρα με τον Απόστολο Παύλο, επέστρεψε στο Εικόνιο και δίδασκε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στη συνέχεια πήγε στη Σελεύκεια και κατοίκησε σε σπήλαιο μέχρι της ηλικίας των 90 χρόνων, γενωμένη σε όλους γνωστή για την αρετή και τα θαύματά της. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον εγκομιαστικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου στην Αγία Πρωτομάρτυρα και Απόστολο Θέκλα, ο οποίος δυστυχώς δεν διασώθηκε όλος, παρά μόνο η αρχή, από την οποία όμως μπορεί εύκολα ο καθένας να φανταστεί τα εγκόμια που έπλεξε για εκείνην.

Σαν ωραίες εικόνες έστησε μπροστά μας η χάρη του Πνεύματος τις ετήσιες μνήμες των Αγίων και τις πράξεις αυτών που με το πέρασμα του χρόνου λησμονούνται, τις διατηρεί πάντοτε νεαρές. Διότι ο καθένας, βυθιζόμενος στη μνήμη, σαν σε κάποια εικόνα, βλέπει σαν μέσα σε καθρέφτη το κάλος των πράξεων και θεωρεί τις πράξεις που βρίσκονται μέσα στην εικόνα της μνήμης. Και νομίζω σήμερα πως βλέπω τη μακάρια εκείνη κόρη σαν να βρίσκεται μέσα στην εικόνα της μνήμης και άλλοτε να σηκώνει το στεφάνι της νίκης της κατά των ειδονών και άλλοτε το στεφάνι που έλαβε από την αντιμετώπιση των κινδύνων και άλλοτε πάλι να προσφέρει στον Κύριο των πάντων την παρθενία και άλλοτε το μαρτύριο. Για όσους δηλαδή εξετάζουν τα πράγματα με προσοχή, ήταν για αυτήν και το θέμα της παρθενίας σαν κάποιο μεγάλο μαρτύριο πριν από το μαρτύριο. Πράγματι, οι ειδονές είναι σαν κάποιοι φοβεροί δήμοι του σώματος. Ή καλύτερα, είναι φοβερότεροι από τους δημίους, διότι καταβασανίζουν με αχυροποίητα δεσμά. Καταξεσκίζουν την ψυχή μέσω των ματιών, προσφέρουν λαμπάδα φιλιδονίας μέσω των αυτιών σε εκείνον που έχει άκαμπτη γνώμη, μαστιγώνουν τη διάνοια με φοβερό μαστίγιο και διεγείρουν εναντίον μας εχθρικές παρατάξεις τη μία μετά την άλλη. Όταν κάποιος δώσει εντολή στα μάτια του να φέρονται ως τυφλά προς τα κάλλη, οι ειδονές τότε ανοίγουν με πλάγιο τρόπο την είσοδο της ακοής, ώστε αυτός με το άκουσμα άσεμνων τραγουδιών να οδηγείται στην εξαχρίωση. Όταν συναντήσουν αυτιά κλειστά σε πορνικά τραγούδια, προσπαθούν να ξεγελάσουν τους λογισμούς στολισμένες άσεμνα. Και για να μιλήσουμε με συντομία, όταν είμαστε επάγρυπνοι και τις νικήσουμε από όπου και αν έρχονται αυτές, μας πολεμούν όταν κοιμόμαστε. Έτσι ο κύκλος αυτός του πολέμου αυτών είναι ατερμάτιστος, μη σταματώντας με την ανατολή του ηλίου, ούτε ησυχάζοντας τη νύχτα. Αν μάλιστα η προσβολή τους πέσει στους νέους, η μια φωτιά τότε πέφτει επάνω στην άλλη, το καμίνι μάχεται προς τα καλάμια. Καθώς όντα νιάτα εύκολα προσβάλλονται από τη φωτιά των ειδονών, διότι περιέχουν περισσότερο λάδι για καύση και είναι πιο τρυφερά απέναντι στους κόπους της σοφροσύνης. Όλα αυτά λοιπόν έκαμναν την παρθενία στην μακάρια Παρθένο ένα μακροχρόνιο μαρτύριο. Αγωνιζόταν εναντίον των ειδονών όπως ο μάρτυρας εναντίον των θηρίων. Πάλευε με τους λογισμούς όπως ο μάρτυρας με τα βασανιστήρια. Πολεμούσε προς τις σκέψεις της φιλιδονίας σαν να αντιμετώπιζε βασανιστήρια δημίων, αλλά νικούσε τον τόσο πολύμορφο πόλεμο που τον είχε μέσα της, διότι η φωτιά της γνώμης της, σαν άγια που ήταν, ήταν πιο φλογερή από τη φωτιά της φύσεως. Η φύση λοιπόν υποχωρούσε στην κόρη και ενώ τυρανεί άλλους και τους κάνει να λυσούν για συνουσία, στη Θέκλα ασκούσε παρθενία. Μη γνωρίζοντας όμως οι γονείς της τις αποφάσεις της κόρης για την παρθενία, ούτε την υφαγωγία που είχε δώσει προς αυτήν ο δεσπότης Χριστός από τον ουρανό, της απίφθηναν πολλές και μακρές συμβουλές για γάμο. Τα θελκτικά λόγια όμως του Παύλου, «Η άγαμη φροντίζει για τα πράγματα του Κυρίου για να είναι άγια και στο σώμα και στο πνεύμα», ηχούσαν στα αυτιά της και ενίσχυαν τη σοφροσύνη της. Αμέσως το στεφάνι της παρθενίας. Αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση της φροντίδας της, διότι εκδηλώνει φροντίδα γεμάτη από ευλογία, μεριμνά για φροντίδα που είναι απαλλαγμένη από κάθε αμεριμνία, για να είναι αγία στο σώμα και το πνεύμα. Δεν είχε αυτή τίποτε κοινό με τη γη, καμία σχέση με υποχρεώσεις του γάμου, όπως το να ανέχεται πορνείες του συζύγου, να υποφέρει από μάταιες υποψίες, να της έχει αφαιρεθεί η εξουσία για ωφέλιμες δημόσιες εμφανίσεις, να είναι άλλος υπεύθυνος για την τροφή της, να αποσπά τη ζήλια όταν στολίζεται, να περιφρονείται προτού γεννήσει, σαν να μην έχει γίνει ακόμη γυναίκα του και αφού γεννήσει να δέχεται κατηγορίες για τα παιδιά. Γεννήθηκε κορίτσι? Επειδή δεν είναι αγόρι, ο σύζυγος γίνεται κατσούφης. Προσθέθηκε και το αγόρι, γεννήθηκε αυτό, αλλά δεν είναι όμορφο. Είναι υπερβολικά όμορφα και τα δύο, αλλά επειδή είναι όμορφα η φροντίδα είναι πικρότερη. Απαλλάχθηκαν από το γάλα του θυλασμού, διαδέχεται πάλι το θυλασμό η αγωνία της ανατροφής.
Όταν είναι υγιή, υπάρχει φόβος μήπως αρρωστήσουν. Όταν αρρωστήσουν, υπάρχει φόβος μήπως πεθάνουν. Όταν πεθάνουν, υπάρχει ο φόβος να περιφρονείται στη συνέχεια σαν άτεκνη. Όταν δεν πεθάνουν, η φροντίδα τότε για τη ζωή τους είναι βαρύτερη. Από πού να βρεθούν τα χρήματα για τη μόρφωση των παιδιών, από πού να μαζευτούν τα χρήματα για το γάμο τους, πώς να είναι καλέσθητη η ενδυμασία τους, πώς να διανέμουν τους υπηρέτες το καθένα, ποια από τα υπάρχοντα να δώσει στο μεγαλύτερο, πώς να θεραπεύσει το φθόνο του μικρότερου. Η άγαμη φροντίζει για τα πράγματα του Κυρίου, για να είναι αγία στο σώμα και το πνεύμα. Δεν κατηγορώ τη φύση του γάμου, υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αγαπητοί μας φίλοι, διότι αυτός είναι κοινή πρόνοια για την διαιώνιση του γένους μας, αλλά φανερώνει τις φροντίδες που έχει η έγαμη ζωή. Θεωρώ ανώτερη την ουράνια μέρημνα από τη μέρημνα για το σώμα. Προτιμώ το καλύτερο από το καλό. Η Παρθένος είναι απειλαγμένη από τις τιμωρίες κατά της Εύας, διότι τα λόγια «θα είσαι προσιλωμένη στον άντρα σου και αυτός θα σε εξουσιάζει» είναι ανίσχυρα για εκείνες που δεν εξουσιάζονται από άντρα. Το «με λύπες θα γεννάς τα τέκνα σου» είναι αργό για εκείνες που παρθενεύουν, διότι εκείνη που δεν γεννά βρίσκεται έξω από την απόφαση των λυπηρών πόνων του τοκετού. «Συ που είσαι παρθένος, ήδη απολαμβάνεις τους αραβώνες της μελλοντικής ζωής». Ήδη φέρεις μαζί σου τον αγιασμό της Αναστάσεως, διότι λέγει «κατά την Ανάσταση ούτε νυμφεύονται ούτε υπανδρεύονται». Γι' αυτό και η πτώση από το πράγμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη, επειδή είναι μεγάλο και το κατόρθωμα. Γι' αυτό είναι πιο μυαρή η ασέλγια εκείνης που παρθενεύει από εκείνης που πορνεύει. Διότι δεν είναι ίση η φθορά εκείνης που παρθενεύει και εκείνης που πορνεύει. Δεν είναι ίση η φθορά που παθαίνει μια απλή γυναίκα και η βασίλισσα. Δεν είναι ίση η κλοπή σκεύους ιερατικού και σκεύους της αγοράς. Διότι η Παρθένος είναι σκεύους ιερατικό, βασιλική πορφύρα, την οποία δεν μπορεί άλλος να φορέσει εκτός από τον βασιλέα των όλων. Είναι νύφη που είναι πάντοτε παρθενικός ο γάμος που έχει συνάψει. Πω πω μακάρι η γάμη, τον οποίον στρώμα είναι η παρθενία. Για χάρη αυτόν κινδύνευε η μακαρία μάρτης, διότι είδε το κάλλος του νυμφίου και δεν απομακρυνόταν από την θέα αυτού. Επέμενε η μητέρα της να την εξαναγκάσει για γάμο, εκείνη όμως φώναζε προς τον ουράνιο νυμφίο: «Προς εσένα ύψωσα τους οφθαλμούς μου, προς εσένα που κατοικείς στον ουρανό». Την επισκεπτόταν ο μνηστήρας και την γαργάλιζε μιλώντας της για γάμο. Εκείνη όμως συντασσόταν εσωτερικά με τον Χριστό λέγοντας: «Προσκολήθηκε η ψυχή μου σε σένα». Μαζεύονταν οι συγγενείς και τις μιλούσαν με κολακευτικά λόγια. Εκείνη όμως φανταζόταν τον Παύλο να διακηρύσει τα αντίθετα: «Σε αραβώνιασα με έναν άντρα για να σε παρουσιάσω παρθένο αγνή στον Χριστό». Την παρακαλούσαν με δάκρυα οι πυρέτριες. Εκείνη όμως απίφθινε το ερωτικό τραγούδι της προς τον νυμφίο: «Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού». Την φοβέριζαν δικαστές με τιμωρίες. Εκείνη όμως τις περιφρονούσε όλες με το φρόνημά της, φωνάζοντας: «Οι άρχοντες δεν είναι φόβος για τα καλά έργα, αλλά για τα κακά». Και ενώ έπρεπε να στηθούν για τη μάρτυρα στους δρόμους ανδριάντες, συμβαίνει μια μεγάλη δοκιμασία για την κόρη. Απορρίπτοντας τις γνώμες τους, επέμενε στο να κυνηγά τον Παύλο και οδηγούμενη από τα λόγια εκείνου πήρε την θαραλέα απόφαση να ακολουθήσει τον δρόμο που οδηγεί στον Παύλο. Αλλά ο διάβολος παρακολουθούσε την κόρη και βλέποντάς την να βαδίζει στον δρόμο επιστρατεύει τον μνηστήρα εναντίον της κόρης για να της αφαιρέσει την παρθενία μέσα στην ερημιά. Φτάνοντας λοιπόν η γενναία κόρη στο τέλος του δρόμου, την παρακολουθούσε από πίσω ο πόρνος μνηστήρας και προσπάθησε με κραυγές να την συλλάβει. Από πουθενά δεν υπήρχε διέξοδος προσφυγή. Ο αντίπαλος ήταν ισχυρός, ενώ η πολεμούμενη ανίσχυρη. Πώς να βρεθεί μέσα στην ερημιά καταφύγιο για να καταφύγει σε αυτό? Αφού στράφηκε η Παρθένος προς τον ουρανό με θρήνος, κράβγαζε προς εκείνον που είναι πανταχού παρών,
σ' όλους εκείνους που τον καλούν. «Κύριε ο Θεός μου, σε σένα στήριξα την ελπίδα μου».

Γκρίζος ο ουρανός. Ο βοριάς φυρίζει. Περωνιάζει το κρύο. Και τα δέντρα γυμνά. Μια άλλη φύση τώρα γύρω μας. Φορτωμένη από μελαγχολία. Τυλιγμένη στο μαρασμό των χωρίς ελπίδα. Χωρίς ελπίδα. Καθόλου, καθόλου. Γεμάτος ελπίδες και προσμονή είναι τούτος ο μαρασμός της. Γεμάτη από μυστική ενέργεια είναι η άτονη όψη της. Ζει και δρά κρυφά. Και ετοιμάζει αθέατα το μεγάλο της έργο. Τρέφει τις ρίζες, τα άφυλα, τα δέντρα. Ζωγονεί τους θαμμένους σπόρους. Υφαίνει με μύριους χυμούς την ανθοπλούμιστη στολή της αυριανής, ανοιξιάτικης θαλερότητας.

Το ξέρεις. Όχι σπάνια και στη ζωή υπάρχουν κάποιες δύσκολες εποχές. Γκρίζες εποχές όπου φαίνονται πολλά να φιλορούν. Πολλά να μαραίνονται, να χάνονται ίσως. Μην τα αντικρίζεις με μελαγχολική ματιά, με μαραμένη διάθεση. Και μέσα σε αυτές τις φθινοπορεινές εποχές της ζωής σου, οι ελπίδες σου αζούν. Ισχυρές, θαλέρες, δυνατές. Καθώς θα θυμάσαι ότι η αγάπη του Θεού και μέσα από τα δύσκολα ξέρει να εργάζεται τα ωφέλιμα. Αυτός ποιήσει το πειρασμό και την έκβαση. Αυτός και μέσα από τη χειμωνιά κάποιας δοκιμασίας μπορεί να φέρνει ανοιξιάτικη αιθρία, ανθούς και καρπούς.

Μην αφήνεις τη λύπη και την απογοήτευση να στήσουν την κυριαρχία τους μέσα σου. Μετά από το φθινόπωρο και το χειμώνα, υπάρχουν κι άλλες εποχές. Η φωνή σου, άστο το ζητεί.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, όπου φιλοξενεί το ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε μαζευτεί όλοι για να ακούσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη, που δεν βρίσκεται ακριβώς στον ιατρικό χώρο, αλλά λίγο δίπλα, για να βοηθήσει και εκείνη με το δικό της τρόπο, όπως θα διαπιστώσετε, και σίγουρα έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον φυσιοθεραπευτή, φυσιοθεραπεύτρια, όπως είναι σήμερα η κυρία Χρυσάθη Σταματίου. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Καλώς σας βρήκα.
0: Επειδή μπερδευτήκαμε λίγο στην αρχή με τον τίτλο, φυσικό ή φυσιοθεραπεύτρια.
1: Φυσικό θεραπεύτη. Αλλά γυρνάμε και στα δύο.
0: Γιατί υπάρχει διαφορά?
1: Είναι από το physical therapy, φυσικοθεραπεία, και παλαιότερα ήταν από τα φυσικά μέσα, φυσιοθεραπεία, ελληνιστή. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα με αυτό, αλλά είναι φυσικοθεραπεία.
0: Επομένως και τα δύο μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε.
1: Παντού γυρνάμε. Ναι, εντάξει,
0: πάρα πολύ ωραία. Την φυσικοφυσιοθεραπεία, πού μπορείτε να την κάνετε?
1: Φυσικοθεραπεία έχει μία τεράστια γκάμα που μπορεί να διαχειριστεί. Ξεκινάμε από τα μυοσκελετικά που είναι τα πιο γνωστά, δηλαδή για ανθρώπους με προβλήματα στις αρθρώσεις, στους μυς, σε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μαλακά μόρια. Όλοι τα γνωρίζουμε, νομίζω, τα αυγενικά, το αυγενικό σύνδρομο, τις οσφιαλγίες. Στα παιδάκια, εννοείται, σε νευρολογικά περιστατικά, εγκεφαλικά σκλήριση κατά πλάκας και όλα αυτά. Και υπάρχουν ακόμα πιο ωραίες εξειδικεύσεις που δεν γνωρίζει ο κόσμος, όπως η αποκατάσταση του πιελικού εδάφους, που είναι έτσι πάρα πολύ ωραία επιστήμη, ο χρόνιος πόνος, τεράστια γκάμα στα αθλητικά, έτσι, πασίγνωστο, είναι άπειρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι σίγουρα θα ξεχνάω κάτι. Νομίζω όμως αυτά είναι τα πιο γνωστά που γνωρίζει ο κόσμος έτσι καλά.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, ναι. Για να τα θυμηθούμε όλα σιγά σιγά, τα σπουδαία και αυτά που δεν ξέρουν με οι περισσότεροι. Γι' αυτό διψούν όλοι για την ενημέρωση, και επειδή τούτη η εκπομπή είναι πρώτη πανελληνίως όσον αφορά τα ιατρικά θέματα, όπως καταλαβαίνετε η χώρα περιμένει πολλά να ακούσει από τα χείλη σας, μοντέρνα, σύγχρονα, και να καταρρύψει κάποιες παλιές φοβίες, δοξασίες, αρνητισμούς ή διαφωνίες όσον αφορά τη δική σας συνεισφορά στην αποκατάσταση της υγείας.
1: Ναι.
0: Επομένως, ας ξεκινήσουμε. Κάποιος ασθενής πώς έρχεται σε εσάς? Έρχεται από μόνος του? Τον παραπέμπει κάποιος? Τον κυνηγάτε εσείς? Πώς γίνεται?
1: Σίγουρα δεν τον κυνηγάμε. Αν πιάσουμε ένα κομμάτι, το πιο γνωστό, το μυοσκελετικό, παραπέμπεται από έναν ορθοπαιδικό. Μπορούμε να αξιολογήσουμε εμείς την κατάσταση, δεν κάνουμε διάγνωση, αυτή είναι δουλειά του ορθοπαιδικού, αλλά εμείς μπορούμε να αξιολογήσουμε. Έρχεται σε εμάς συνήθως μετά την παραπομπή του ορθοπαιδικού ή του νευροχειρούργου, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, το οποίο μπορεί να εμπλέκεται και νεύρο. Συνήθως αυτές οι δύο ειδικότητες είναι, συνήθως, όχι πάντα, και από εκεί και πέρα μετά αξιολογούμε πάντα εμείς την περίπτωση, παίρνουμε ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό, αναλύουμε ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια. Μπορώ να σας πω τι ανάλυση μπορεί να κάνει ο καθένας, αν θέλετε. Και από εκεί πέρα μετά βγάζουμε ένα πλάνο θεραπείας, το οποίο είναι αποκλειστικά για τον ασθενή. Δεν υπάρχει φασόν. Το λέω γιατί πολλές φορές μπορεί να μας τηλεφωνήσει κάποιος ασθενής και να μας πει τι περιλαμβάνει η φυσικοθεραπεία. Δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε προφανώς, γιατί η φυσιοθεραπεία δεν είναι κάτι το οποίο είναι φασόν, τα ίδια πράγματα για όλους. Οπότε σαφώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
0: Εξαιρετικά, εμείς τα θέλουμε όλα και να μας τα πείτε όλα και όπως έχουν, όπως και η Δεσποινίδα Αθανασία θα μας πει την ιστορία της, πώς γνώρισε το χώρο της φυσιοθεραπείας.
1: Στο
2: Στα Θυρανίξια, ενός νέου ναού στη γειτονιά μας, πολλοί πιστοί προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν στη λειτουργία. Ανάμεσά τους και η γιαγιά μου, που την επόμενη μέρα παραπονιόταν για έντονο πόνο στο χέρι της και ειδικά στον νόμο. «Γιαγιά, πονάς πολύ. Υποφέρω, Αθανασία μου. Δεν μπορώ να το κουνήσω, ούτε να το χρησιμοποιήσω». Ο παππούς έκλεισε άμεσα ραντεβού στον ορθοπαιδικό και πρότεινε χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι, πονώντας πολύ και έχοντας ένα μεγάλο νάρθηκα να στηρίζει τον νόμο της. «Γιαγιά, δεν έγινες ακόμη καλά. Γλυκιά μου, μην ανησυχείς. Τώρα θα αναλάβει ο φυσιοθεραπευτής». «Είναι γιατρός?» ρώτησα με απορία. «Είναι ο ειδικός που θα με βοηθήσει να μην πονάω». Έτσι, με τις κατάλληλες ασκήσεις, όργανα και κινήσεις, πρώτα στο σπίτι και στη συνέχεια στο φυσικό θεραπευτήριο, το χέρι μου θα επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν.
0: Επομένως, με κάποιο τρόπο, κάποιος θα ζητήσει τη βοήθειά σας. Πού συνήθως σας βρίσκει, σε τι χώρους συνήθως εξασκείτε την τέχνη σας και με βάση αυτά θα προχωρήσουμε στην συνέχεια βήμα-βήμα για να γνωρίσουμε για ποιο λόγο λέμε ότι χρειάζεσαι φυσιοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή, τους χώρους όπου μπορεί κάποιος να κάνει φυσιοθεραπεία.
1: Είναι νόμιμα εργαστήρια φυσικοθεραπείας τα οποία είναι εγκεκριμένα από την εκάστοτε περιφέρεια, το Σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών. Πρέπει να έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να είναι πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής και να έχει μέσα κάποια συγκεκριμένες μηχανήματα, γυμναστήριο. Εν πάση περιπτώσει, ανάλογα το τι εξασκεί και ο κάθε φυσικοθεραπευτής, έτσι. Δηλαδή, ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με παιδάκια θα έχει τελείως διαφορετικά πράγματα από ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μειοσκελετικά. Με μειοσκελετικά όμως σε μια γκάμα. Παράδειγμα, άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με αθλητές, που επίσης είναι μειοσκελετικά, και άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μειοσκελετικά με άλλου τύπου ανθρώπους της καθημερινότητας. Οπότε έχουν διαχωριστεί αρκετά τα φυσικοθεραπευτήρια ανάλογα την εξειδίκευση του καθενός και τι αρέσει να κάνει και τι όχι.
0: Τα γνωστότερα είναι, σε μεγαλύτερη και ευρεία κλίμακα, τα κέντρα αποκατάστασης.
1: Ναι.
0: Τι χώρο έχετε εκεί πέρα, τι έργο επιτελείτε σε ένα κέντρο αποκατάστασης?
1: Νομίζω ότι τα κέντρα αποκατάστασης είναι κάτι πολύ πιο καινούριο σε σχέση με τα φυσικοθεραπευτήρια. Το γεγονός ότι είναι μεγάλα και ίσως αποτελούνται από μεγάλες αλυσίδες υγείας, δεν νομίζω. Είναι πολύ πιο καινούρια. Είναι πολύ πιο παλιά τα φυσικοθεραπευτήρια σε αντίθεση. Τα κέντρα αποκατάστασης απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνήθως εγκεφαλικά, έχουν αολικές αρθροπλαστικές, απευθύνονται σε ηλικιωμένους συνήθως ή μετά από ατυχήματα, άτομα τα οποία δεν μπορούν να μείνουν σπίτι γιατί είτε είναι κλινήριες, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Οπότε εκεί υπάρχουν και πισίνες, υπάρχει προσωπικό πολύ με νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ανάλογα τι έχει ο καθένας. Είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι αποκατάσταση αυτού του είδους σε σχέση με ένα φυσικοθεραπευτήριο της πόλης, ας πούμε.
0: Τι προσφέρει ο φυσικοθεραπευτής εκεί μέσα?
1: Εκεί μέσα στο κέντρο αποκατάστασης, το πιο σημαντικό έργο είναι ότι προσπαθεί να σηκώσει τον ασθενή. Αν ένας ασθενής, για παράδειγμα, είναι κλινήρης, μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα. Έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει μια ολική αρθροπλαστική στο γόνατο και είναι σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορεί να σηκωθεί, που το να μην μπορεί ένας ασθενής να σηκωθεί θα έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, έτσι τα γνωρίζουμε, κατακλύσεις και άλλα πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ο φυσικοθεραπευτής θα πάει να τον σηκώσει, να κάνει διάφορες ασκησούλες, να αρχίσουν να λειτουργούν τα χέρια, τα πόδια.
0: Πώς τον σηκώνει?
1: Έχει τεχνικές, οι οποίες Εντάξει, αυτή η δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Και ψυχολογικά αρκετά δύσκολη και σωματικά. Γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στο ιδανικό ύψος ή στα ιδανικά κιλά για να σηκωθεί. Υπάρχουν τεχνικές συγκεκριμένες που προσπαθούν να βοηθήσουν τον ασθενή να σηκωθεί, είτε βάζοντάς τον σε συγκεκριμένες θέσεις να μπορέσει να το σηκώσει ή με διάφορα μηχανήματα που έχουν. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που κάνουν.
0: Αυτές οι τεχνικές με τα χέρια συνήθως τι περιλαμβάνουν?
1: Είναι κάποιες παθητικές κινήσεις αρχικά, δηλαδή να πάρουν το πόδι και να το κινούν, τώρα το λέω όσο πιο απλά γίνεται, να το κινούν σε κάμψη έκταση για να αρχίσει σιγά σιγά να κινητοποιείται ένα πόδι ή ένα χέρι αντίστοιχα. Και από εκεί και πέρα μετά προσπαθούν να σηκώσουν αυτό τον ασθενή, να κάτσει σε ημικαθιστή θέση, να μπορέσει σιγά σιγά δηλαδή τον κορμό να τον σηκώσει, να αρχίσει σιγά σιγά και ο ασθενής να αντιλαμβάνεται το χώρο που βρίσκεται, σιγά σιγά να μπορέσει να κατεβάσει τα πόδια του. Τεχνικά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σας πω, πέραν του ότι σιγά σιγά ένας φυσικοθεραπευτής ή δύο προσπαθούν να τοποθετήσουν τον ασθενή από ξαπλωτή θέση σε ημικαθιστή, από ημικαθιστή σε καθιστή και από εκεί και πέρα σιγά σιγά από καθιστή σε όρθια και από όρθια σε περπάτημα, σαν ένα μικρό παιδί.
0: Τι μηχανήματα χρησιμοποιούν?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανάλογα το κέντρο αποκατάστασης που υπάρχει, οπότε δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι είναι, τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Σαφώς όμως από ό,τι έχω δει και από ό,τι ενημερώνομαι και από συναδέλφους, υπάρχουν κάποια πολύ ωραία μηχανήματα παθητικής κίνησης, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ αυτό καλά, γιατί δεν είμαι σε αυτό το τομέα.
0: Εκτός από εκεί, κάποια στιγμή φεύγουν οι ασθενείς ή πάνε κατευθείαν στο σπίτι τους. Η φυσικοθεραπευτής στο σπίτι, τι κάνει?
1: Λοιπόν, εκεί πέρα μπορεί να πάει ένας φυσικοθεραπευτής, αν θέσουμε πάλι το παράδειγμα της αρθροπλαστικής, μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να... μάλλον θα το πω αλλιώς. Ένας ασθενής πάει και είναι με ένα πι στο σπίτι, έτσι. Αυτό το πι κάποια στιγμή πρέπει να βγει και να περπατάει μόνος του. Οπότε ξεκινά μια διαδικασία εκμάθησης της βάδισης, διάφορων ασκήσεων στα πόδια, στα χέρια και στο κορμό, για να αρχίσει να δυναμώνει το μυϊκό σύστημα του, ώστε να μπορέσει ο ασθενής να ανταπεξέλθει στο να είναι όρθιος και σιγά σιγά μετά να περπατάει. Ασκήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δουλευτεί αν τυχόν έχει σκαλιά στο σπίτι, να μπορέσει να έχει σκαλιά. Ασκήσεις για να μπορεί να κάτσει σε καρέκλα για ώρα, είτε να μπορεί να κάνει μπάνιο, να ξυπρετηθεί εκεί. Οπότε έχει τέτοιου είδους φυσικοθεραπεία. Σαφώς αν, για παράδειγμα, ένα χειρουργείο καλή ώρα, όπως είπαμε πριν, του γονάτου, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το γόνατο, άρα προσπαθούμε όσο μπορούμε να το κλείσουμε, να το ανοίξουμε ανάλογα την περίπτωση, και να αρχίσει σιγά σιγά το γόνατο να είναι λειτουργικό, να μην πονάει και ο ασθενής να είναι πλέον 100% λειτουργικός, είτε να βγει ακόμα έξω από το σπίτι του, να πάει να κάνει τα ψώνια του, το οτιδήποτε.
0: Επειδή προσφάτως ξεκινήσατε μια νέα προσπάθεια, πιο εξελιγμένη, σε ένα φυσικοθεραπευτήριο που λέτε ότι είναι και το παλιότερο σαν μέσον επαφής του ασθενή με το φυσικοθεραπευτή. Μέσα σε αυτόν τον χώρο που έρχεται ο ασθενής, θα μου πείτε ένα-ένα τα βήματα. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει και κάθεται. Πώς τον αντιμετωπίζετε από την αρχή, από το α μέχρι το ω?
1: Καταρχάς, με το που μπαίνει μέσα ο ασθενής, τον περνάμε ακτινογραφία. Δηλαδή δεν θα προλάβει να κάτσει, τον έχουμε δει ήδη πως περπατάει. Μπορούμε όμως, για να είναι πιο εύπεπτο, να θέσουμε ένα παράδειγμα. Okay. Ας πούμε ότι έρχεται ένας ασθενής με ένα πρόβλημα στη μέση, που έχει μια κύλη, πατάει η κύλη το νεύρο και πονάει και το πόδι του. Ας πούμε, μου βιάζει το πόδι του. Έτσι. Είναι ένα πολύ σύνηθες και ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει. Με το που μπαίνει μέσα, έχουμε αναλύσει ήδη τη βάδιση. Πρώτα πρέπει να έρθει στο γραφείο τους ώστε να πάρουμε ένα ιστορικό. Έτσι πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά τι έχει ένας ασθενής. Έτσι, σε ιστορικό. Τα πάντα. Από το λόγο που παίρνει χάπια, κάποια αγωγή, τη χειρουργία έχει κάνει, μέχρι τι συνήθεια έχει, πώς ξεκουράζεται, πώς κάθεται στο καναπέ, τι δουλειά κάνει, πόση ώρα μπορεί να είναι η δουλειά του από το σπίτι του μέχρι τη δουλειά του, με τι μεταφορικό μέσο πάει, τι παπούτσια φοράει, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και από εκεί πέρα μετά, όταν πάρουμε το ιστορικό και έχουμε κάνει όλη τη διαδικασία αυτή, περνάμε στην αίθουσα που είναι να ξεκινήσει αποκατάσταση και από εκεί πέρα μετά αναλύουμε τη στάση του σώματος. Πολύ πιθανόν ένας ασθενής να έχει πλατυποδία, να έχει βασικά κάποιο πρόβλημα με τα πέλματά του. Δεν θα το πω πλατυποδία γιατί έχει και άλλες πολλές παθήσεις. Να έχει θέμα με τα πέλματα. Πρέπει να δούμε πώς είναι τα πέλματα γιατί παίζουν ρόλο, για παράδειγμα, στη μέση. Τα γόνατα, τα ισχύα. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση στο κορμό του. Να δούμε πού βρίσκεται. Αν έχει τυχόν κύφωση, λόρδωση. Πολλά τέτοια. Να δούμε πού είναι οι ώμοι του, πού βρίσκονται. Ο αυχένος του επίσης. Όλα αυτά παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στην αξιολόγηση του προβλήματός μας. Και από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει η θεραπεία και το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Το οποίο ποικίλει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Οπότε δεν μπορώ να αναλύσω τη κάθε τεχνική, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα το καταλάβει κανένας πρώτον. Και δεύτερον, εγώ μπορώ να δουλεύω με άλλη τεχνική, ο συνάδελφος μπορεί να δουλεύει με άλλη τεχνική. Επίσης υπάρχουν μηχανήματα πάρα πολλά, τα οποία δεν έχουν όλοι τα ίδια μηχανήματα. Οπότε σαφώς το πρωτόκολλο μπορεί να αλλάζει. Όμως σε γενικές γραμμές, ένα πλαίσιο βασικό για όλους είναι η λήψη ιστορικού και η αξιολόγηση του ασθενή. Οπότε βλέπουμε, μπας περιπτώσει, τις κινήσεις που μπορεί να κάνει, πού πονάει, πού δεν πονάει, σε τι σημείο πονάει, αν στρίβει, αν έχει πόνο στη στροφή, αν έχει πόνο στη κάμψη, αν έχει πόνο στην έκταση, πόση ώρα τον πονάει. Οπότε πρέπει να αναλυθεί η κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, μπορεί να μου πει ένας ασθενής που συμβαίνει ότι εγώ πονάω, ξεκινάει να πονάει η μέση μου, για παράδειγμα, το πρώτο μετά από 2 ώρες που είμαι στη δουλειά, στον υπολογιστή. Αυτό πρέπει να αναλυθεί. Οπότε όλα τα, το ότι αφορά τη ζωή του ασθενή, εμείς αυτό πρέπει να αναλύσουμε. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι πάρα πολύ το στρες, το οποίο εκεί πρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο.
0: Ωραία, τα αφήξατε τα θέματα, πολλά τα οποία υπογραμμίζουμε και αναλύουμε. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπατε, από το στρες. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και άλλοι πλην φυσικοθεραπευτών στα σύγχρονα φυσιοθεραπευτήρια. Π.χ. γυμναστές, για να κάνουν κάποιες άλλες ασκήσεις ή τεχνικές, όπως λέτε, όπως είναι το πιλάτες.
1: Το πιλάτες χωρίζεται σε 2 κατηγορίες από ό,τι γνωρίζω, το clinical και το απλό, και το mat. Βασικά έχει τα κρεβάτια, για να μην μπερδευτούμε, υπάρχουν τα κρεβάτια πιλάτες και το απλό πιλάτες. Οι φυσικοθεραπευτές έχουν το δικαίωμα να κάνουν clinical πιλάτες, δηλαδή σε άτομα τα οποία απευθύνονται, σε άτομα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα αρκετά σοβαρά. Σοβαρά τι εννοώ? Σοβαρά για το φυσιοθεραπευτή όχι, για ένα γυμναστήριο ναι. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει χειρουργηθεί πρόσφατα στη μέση του και να κάνει πιλάτες clinical, γιατί αυτό μπορεί να έχει συστήσει ο γιατρός πέραν της φυσικοθεραπείας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει σκλήνες κατά πλάκας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής που έχει Parkinson. Οπότε, ναι, είναι κάτι πάρα πολύ καλό, πολύ σύγχρονο και πάρα πολύ σύγχρονο. Παλιά τεχνική, απλά πλέον είναι αρκετά διαδεδομένη. Που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι εξειδικευμένος ο φυσικοθεραπευτής.
0: Επειδή μιλήσαμε και για το στρες, πέρα από τον γυμναστή, το emoji που αγχώνεται γενικά και έχει μια δουλειά πάρα πολύ απαιτητική, θέλει να κάνει και μασάζ.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς το υποστηρίζει?
1: Το μασάζ είναι μια πάρα πολύ παρεξηγημένη λέξη. Λοιπόν, να σας το θέσω αλλιώς. Εγώ, ας πούμε, μασάζ το δικό μου χώρο δεν κάνω. Γιατί δεν έχω χρόνο. Είναι κάτι λίγο περιττό κατά τη δική μου γνώμη. Για τον δικό μου χώρο είναι περιττό. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όταν ο άλλος λέει θέλω μασάζ, εννοεί κάτι αρκετά χαλαρωτικό, ίσως με λάδια, με λίγο μουσική χαλαρή. Όλο αυτό το πακέτο που μπορεί να έχουμε στο νου μας για το μασάζ είναι κάτι που, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα, αν θέλει να μιλήσω για μένα, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί ο χώρος μου δεν ενδείκνεται, έχω πολύ κόσμο, αθλητές, δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι συνάδελφοι το κάνουν από ό,τι γνωρίζω. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία ευεξίας και χαλάρωσης. Αν μιλάμε για το μασάζ όπως έτσι το έχει ο κόσμος στο νου του, όλο αυτό το χαλαρό και ήρεμο. Εγώ προσωπικά δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι τέτοιο. Μου είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις και συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για να έχεις τέτοιο ακριβώς πράγμα. Να έχει μια ησυχία, μια ηρεμία. Τώρα η μάλαξη θεραπευτική, ας πούμε, που κάνουμε, που είναι έτσι λίγο πιο διαδεδομένο σε εμάς, θα έλεγα ότι εκεί ναι, υπάρχει μια πληθώρα φυσικοθεραπευτών που τη κάνει και πιο καλά και δεν χρειάζεται και πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, γιατί ουσιαστικά πάλι οι άνθρωποι κάνουν μάλαξη θεραπευτική για να μπορέσουν να βοηθήσουν ένα ασθενή όπως μπορεί να πονάει. Οπουδήποτε. Είτε στην πλάτη, είτε στον αυχή, παντού. Σε έναν δρομέα, ας πούμε, που έχει καταπονημένο μυϊκό ιστό. Ναι, θα κάνει.
0: Τώρα κατάλαβα γιατί ο Βασίλης δεν ήθελε να πάρετε ένα μεγαλύτερο φυσιοθεραπευτήριο. μια άλλη αγωνία είναι, ο γιατρός μου είπε να κάνω αυτά.
1: Ναι.
0: Και φέρει ένα χαρτάκι ή εξιστορεί μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Ο οποιοσδήποτε γιατρός τον παραπέμπει εκεί. Πόσο σέβεστε αυτό το γεγονός?
1: Ανάλογα, εγώ 100% μπορώ να το σεβαστώ, ειδικότερα σε χειρουργία τα οποία μόνο ο γιατρός ξέρει τι έχει κάνει, οπότε σίγουρα θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό να ρωτήσω και εγώ και οι φυσιοθεραπευτές, όσους συνάδελφοι που ξέρω, αυτό το πράγμα θα κάνουμε, να πάρουμε το γιατρό τηλέφωνο να μας δώσει οδηγίες. Όμως βλέπω ότι πολλές φορές ένας γιατρός μπορεί να δώσει κάποιες οδηγίες σε έναν ασθενή οι οποίες δεν είναι στη δικιά του γνώση.
0: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και μερικές φορές πάμε στο άλλο άκρο, να γινόμαστε βεζίριδες στη θέση του βεζίρι και ο φυσιοθεραπευτής να κάνει παρεμβάσεις και στο ιατρικό κομμάτι και συμβουλές όσον αφορά εξετάσεις ή κάποια άλλη γνώμη από άλλο γιατρό ή ίδιες ειδικότητες ή άλλες.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Κατά τη γνώμη μου, βεζίρις, όχι. Τουλάχιστον στη δική μου γενιά αυτά δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι ούτε στους γιατρούς υπάρχουν αυτά. Όμως, για παράδειγμα, το να δίνει ο γιατρός μία συμβουλή για ένα θεραπευτικό ασχησιολόγιο, νομίζω είναι περιττό. Επίσης εγώ το να παρέμβω και να πω θέλω να κάνεις αυτές τις εξετάσεις δεν είναι normal. Όχι. Νομίζω γενικά ότι αν ξέρεις τη δουλειά σου και ξέρεις μέχρι που είσαι εσύ, μέχρι που είναι ο γιατρός, είναι όλα καλά. Τώρα, το τι μπορεί να υπάρχει στον εκάστοτε γιατρό και στον εκάστοτε φυσιοθεραπευτή, τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν, νομίζω είναι συζητήσεις μιας άλλης γενιάς. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που σας λέω. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με όσους συναδέλφους γνωρίζω και έχω επαφές, δεν νομίζω ότι αυτά υπάρχουν. Τώρα, έχει τύχει να σας πω, έχει τύχει να συναντήσω, ας πούμε, να μου πει γιατρός, ο οποίος είναι 75 χρονών, να μου πει να κάνω κάτι το οποίο το είχα ακούσει τελευταία φορά στο ΤΕΙ πριν χρόνια. Και εντάξει, να κάτσω να το ακούσω εγώ τώρα αυτό. Δεν θα το ακούσω.
0: Πολύ ωραία. Το σημείο είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται φυσιοθεραπεία, γιατί από μόνη της λέξη λέει θεραπεία, θέλει αυτού του είδους θεραπεία πέρα από τα φάρμακα ή το χειρουργείο, να μην νιώθει αυτό το κενό, αυτό το χάσμα.
1: Ακριβώς.
0: Ότι αλλού είναι ο φυσιοθεραπευτής, αλλού είναι ο γιατρός. Πρέπει να νιώσει η ομάδα. Εσείς, σαν φυσιοθεραπεύτρια, πώς γεφυρώνετε αυτό το κενό, πώς χτίζετε τη σχέση γιατρού, ασθενή και φυσιοθεραπευτή?
1: Λοιπόν, ένας βασικός παράγοντας, ο πρώτος από όλους, πρέπει να είναι η ενσυναίσθηση. Από όποιον γιατρό κι αν είναι, ό,τι έχει πει ο γιατρός, όπου κι αν έχει πάει, πρέπει αυτόν τον ασθενή να τον βοηθήσει, ό,τι και να γίνει. Έτσι. Οπότε, αν έχεις αυτό ως παράγοντα πρώτο, και φυσικά το ήθος σου και τις αρχές σου, όλα τα άλλα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Τι εννοώ? Εγώ ξέρω ποια είναι η θέση μου και ξέρω και ποια είναι η θέση του γιατρού. Αν ήθελα να πάω ιατρική, όπως όλοι οι φυσικοθεραπευτές νομίζω της γενιάς μου, αν ήθελα να πάνε ιατρική, οι ιατρικοί θα πηγαίνανε. Έτσι. Οπότε ξέρω τι είμαι εγώ, ξέρω ότι είναι ο γιατρός. Στην προκειμένη περίπτωση, αν μιλήσω εγώ με έναν γιατρό για έναν ασθενή, μπορώ με απόλυτο σεβασμό να πω ότι ξέρετε κάτι, εγώ είδα και αυτό, παρατήρησα και αυτό. Γιατί είδα 1, 2, 3 πολύ συγκεκριμένα πράγματα, εμπεριστατωμένα και επιστημονικά. Δηλαδή, βάση την οποία δεν μπορεί κανένας να μου απορρίψει, γιατί είναι απόλυτα εμπεριστατωμένο αυτό που θα πω. Αν ο γιατρός αυτό δεν το δεχτεί, νομίζω είναι πρόβλημα του γιατρού. Επίσης, αν εγώ δεν δεχτώ κάτι εμπεριστατωμένο από τον γιατρό, επίσης είναι δικό μου πρόβλημα. Άρα, νομίζω ότι έχουν να κάνουν όλα με τις γνώσεις που έχεις.
0: Επίσης, ο ασθενής, αυτά που λέτε τώρα που τα ακούει και χαίρεται και προσπαθεί να τα ξεκαθαρίσει στο μυαλό του, γιατί όταν το λες κάνει φυσιοθεραπεία, συνήθως τον αφήνεις έτσι στο έλεος ή από μόνος του ή κάποιοι που του συστήνουν, με τους γιατρούς όταν έρχεται ακόμα λιγότερο φυσικά. Γιατί ακούει ότι αν το κάνω αυτό θα είμαι καλύτερα. Και μέσα από αυτά που μας λέτε υπάρχει μια πολυπλοκότητα. Δηλαδή υπάρχουν φυσιοθεραπευτές που είναι εξειδικευμένοι σε κάτι,
1: ναι.
0: Υπάρχουν τεχνικές στις οποίες κάποιοι τις κάνουν, κάποιοι όχι. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε σε α παθήσεις και σε β παθήσεις όχι. Μέσα σε όλο αυτό το σούπερ μάρκετ της φυσιοθεραπείας, πώς θα ξέρει ο ασθενής ότι ναι, διάλεξα το καλύτερο για μένα όσον αφορά τον έμπειρο φυσιοθεραπευτή που χρησιμοποιεί την καλύτερη τεχνική και έχει σαν βοηθό τα σύγχρονα μηχανήματα για τη δική μου θέση? Πώς είναι δυνατό, πέρα από αυτή την ενημέρωση εμείς που κάνουμε και πιστεύω ότι αρχίζουν να ανοίγουμε παραθυράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και αυτές τις παραμέτρους. Πώς πάμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο και λέμε έχει αυτό, αυτό, αυτό, αλλά το θέμα είναι να είναι στις ανάγκες μου. Ο ίδιος πώς θα καταφέρει να το προσεγγίσει? Κάνετε εσείς κάτι γι' αυτό? Κάνουν οι γιατροί κάτι άλλο? Μπορεί να το μάθει με κάποιο άλλο τρόπο?
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να το μάθει ποτέ, γιατί είναι και το ανάλογο το σούπερ μάρκετ των φαρμάκων. Είναι το σούπερ μάρκετ των γιατρών, το σούπερ μάρκετ των αυτοκινήτων. Μπαίνεις σε μια διαδικασία για να θεραπευτείς και μπορεί να τελικά να γίνεις χειρότερα. Το έχουμε δει άπειρες φορές. Είτε να πας σε ένα νοσοκομείο και να λένε ότι έσπασες το χέρι σου, να το έσπασες το χέρι σου, μετά κούνα το χέρι σου, αλλά το χέρι να μην κινείται, γιατί μάλλον δεν έσπασε μόνο το χέρι. Οπότε να πηγαίνει μετά αντί για ένα νοσοκομείο σε έναν ιδιώτη γιατρό που να δίνει χάπια για να περάσει, αλλά μετά να δώσει και δηλαδή να έχει περάσει άπειρος καιρός. Οπότε, ναι, μάλλον κάτι λάθος έγινε εκεί. Είτε να πάει σε ένα φυσιοθεραπευτή ο οποίος μπορεί να έχει το τάδε μηχάνημα που μπορεί να το βάζει παντού, αλλά στη δική του περίπτωση να με βοηθάει. Είτε να έχει ένα γυμναστή και να λέει κάνει κοιλιακούς και θα περάσει. Αυτά είναι όλα σχετικά. Πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις πού ακριβώς πρέπει να πας για να έχεις το καλύτερο. Είτε σε γιατρό είτε φυσικοθεραπευτή, έτσι. Αυτό το μόνο που μπορώ εγώ να συμβουλέψω είναι ότι όταν έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, πρέπει να πας σε αυτόν ο οποίος γνωρίζει αυτό το πρόβλημα. Αν για παράδειγμα έχεις το παιδί σου με ένα πρόβλημα, θα πρέπει να πας στο συγκεκριμένο που ασχολείται με παιδάκια. Μην πας σε άλλον.
0: Το ζητούμενο είναι πώς θα το μάθουμε αυτό. Αυτό είναι το ζόρι μας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί εκεί που είναι, αλλά ο καθένας κοιτάει το μαγαζί του και κοιτάει πώς να έρθει ο κόσμος εκεί. Το θέμα είναι και δεν αποτρέπει. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έρθει στο ιατρείο μου κάποιος που έχει ένα θέμα με το ύπαρ ή με τη χοληστερίνη ή με την καρδιά του, θα τον παραπέμψει στον καρδιολόγο. Δεν θα καθίσω να ανακατευτώ εκεί. Εδώ έχουμε ένα θέμα να μπει ο ασθενής μέσα και ό,τι είναι εγώ θα τα κάνω και όπου πάει. Άρα θέλουμε αυτό. Εσείς τολμήσατε, ήρθατε εδώ στην εκπομπή, την ενημερωτική και λέτε αλήθειες. Αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε σαν φυσιοθεραπευτές όλοι. Για να ξέρουμε ότι κοίταξε, αυτό το κέντρο είναι για τα παιδιά. Αυτό το κέντρο είναι για τα μυοσχελετικά. Αυτό το κέντρο είναι για αποκατάσταση τροχαίων. Αυτό είναι για εγκεφαλικά. Mm. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα να ρωτάει, α, για φέρω μου το βιογραφικό σου, για φέρω τις μετεκπαιδεύσεις που έχεις κάνει, για φέρω μου τις τεχνικές που έχεις μάθει. Πώς, είναι κάπως τυφλό. Αν το πάρουμε έτσι λίγο πιο κοινικά, όπως τα συνεργεία αυτοκινήτων. Αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα. Και ασχολείται με αυτά. Μάρκες θα πούμε ότι είναι οι ασθένειες. Και αυτός είναι που εκπαιδεύτηκε πάνω, ο φυσιοθεραπευτής δηλαδή, στο μάστορα πάνω σε συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό, εσείς σαν φυσιοθεραπευτές, το οποίο νομίζω θα ωφελήσει και εσάς και πιο άνετα ο ασθενής, θα έρχεται να σας προσεγγίζει και με μεγαλύτερη ασφάλεια και θα σας πω στη συνέχεια και γιατί. Τι κινήσεις γίνονται γι' αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που μου λέτε, όσον αφορά το όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, νομίζω ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει τουλάχιστον στη δική μου γενιά και στη γενιά την προηγούμενη, τώρα παλαιότερα. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν ένας φυσικοθεραπευτής αρκετές δεκαετίες πριν, ο οποίος δούλευε τα πάντα, εντάξει. Είναι σαν να μου λέτε ότι ήταν και ο γιατρός του χωριού που τα βλέπε όλα. Okay, νομίζω είναι πολύ, πολύ έχει καταρριφθεί αυτό. Τώρα στη δική μου γενιά, επειδή με αυτή τη γενιά είμαι και αυτά που σας λέω τώρα είναι αυτά που ζω αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω και τρομερές λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που υπάρχει σίγουρα είναι όλοι θα μπούμε σε μια διαδικασία να ψάξουμε στο ίντερνετ, έτσι. Οπότε όλοι γράφουν εκεί πέρα φυσικοθεραπεία για παιδάκια. Μυοσκελετική φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπεία αθλητών. Υπάρχει παντού, σε όλο το ίντερνετ και πλέον μπορούμε να κάτσουμε και να ξεψαχνίσουμε πάρα πολύ καλά έναν φυσικοθεραπευτή και πλέον τα social βοηθάν. Πέραν τούτου, οι ταμπέλες. Δεν υπάρχει, νομίζω, ταμπέλα που να μην γράφει τι εξειδίκευση υπάρχει. Αν δεν υπάρχει στη μεγάλη, θα υπάρχει στη μικρή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πλέον έχω δει το φυσικοθεραπεία. Τελεία. Νομίζω ότι πλέον όλα έχουν πάρει την φορά τους και τη γραμμή τους. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, έχουν έρθει πολλές φορές στο φυσικοθεραπευτήριο άτομα για τα παιδάκια τους. Τα παραπέμπω. Τα παραπέμπω ανάλογα και την περιοχή που βρίσκονται και εκεί που γνωρίζω ότι είναι ένας συνάδελφος αξιόπιστος που ασχολείται με αυτό. Έρχονται για εγκεφαλικά, τα παραπέμπω γιατί δεν τα γνωρίζω και είναι αυτό που λέω, δεν είναι κακό να με γνωρίζεις, δεν γνωρίζεις κάτι, δεν γίνεται να είσαι σε όλα καλά. Γι' αυτό υπάρχουν εξειδικεύσεις, γι' αυτό υπάρχουν πλέον σεμινάρια πάρα πολύ έγκριτα, πάρα πολύ καλά, σε συνεργασίες με πανεπιστήμια. Δεν είναι αστεία πλέον επιστήμη. Και δεν είναι τέχνη, είναι επιστήμη. Γιατί μιλάμε για καθαρά εξειδικευμένα πράγματα.
0: Χαίρομαι και πρέπει να το αναδεικνύεται αυτό, ότι είναι επιστήμη, γιατί και ιστορικό παίρνετε και εξετάσεις κάνετε, επισκοπικά ή και κινητικά, και θεραπεία κάνετε. Απλά θέλουμε όλοι να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν. Ένας άλλος μύθος σε αυτό το κομμάτι είναι: εγώ πήγα για φυσιοθεραπεία και δεν με ακούμπησε. Με έβαλε απλά στα μηχανήματα.
1: Ναι, το ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Το έχω ακούσει αρκετά. Νομίζω ότι είναι επίσης μία πιο παλιά τακτική αυτή. Υπήρχε και κάποια στιγμή, χωρίς να το έχω δει, γιατί δεν υπήρχα. Υπήρχε μια τακτική, το ok, λίγο είναι της μόδας και τα μηχανήματα. Νομίζω πλέον, επειδή περισσότεροι συνάδελφοι ασχολούνται πολύ σοβαρά με βιβλιογραφία και την εμπεριστατωμένη επιστημονική γνώση, πλέον ξέρουμε πώς να λειτουργούμε τα μηχανήματα σωστά, με τι δεδομένα. Εντάξει, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά μηχανήματα. Υπάρχουν και πολύ κακά μηχανήματα επίσης. Οπότε ένας φυσιοθεραπευτής πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά από πού θα πάρει, από πού θα αγοράσει τα μηχανήματα. Και πέραν τούτου, νομίζω ότι αυτού του τύπου τη φυσικοθεραπεία, δηλαδή αν υπάρχει πλέον, υπάρχει σε κάποιο, ίσως σε κάποια νοσοκομεία, δεν μπορώ να το γνωρίζω πολύ καλά. Μπορεί να λέω τώρα και πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι απλά πετάνε ένα μηχάνημα πάνω σε ένα στενή και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν εμπεδωθεί πάρα πολύ σε παλαιότερες δεκαετίες. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, μου έχει τύχει να με πάρει γιατρός τηλέφωνο και να μου πει θέλω να κάνει μόνο μηχανήματα. Εγώ δεν τον άκουσα. Εγώ έδωσα και ασκησιολόγιο θεραπευτικό και έκανα και λίγες κινητοποιήσεις και πήγε πολύ καλύτερα. Γιατί αξιολόγησα.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είτε η χρήση των μηχανημάτων, δηλαδή το κόστος αγοράς τους, είτε η χειρομαλάξιση, γενικότερα η ανασχόληση με οποιοδήποτε τεχνική με τα χέρια, απαιτούν χρόνο και απαιτούν και κάποια αμοιβή. Γνωρίζουμε ότι μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία οι αμοιβές αυτές είναι πενιχρές. Τι γίνεται σε αυτό με αυτό το θέμα? Γιατί πραγματικά υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι χρήζουν φυσιοθεραπείες και δεν έχουμε χρήματα να πάμε.
1: Υπάρχουν από τους ασφαλισμένους. Αυτό βασικά δεν είναι στη δική μου δικαιοδοσία. Καλύτερα αυτό να το πει και ένας εκπρόσωπος του κλάδου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ να εκφέρω άποψη. Όμως αυτό που μπορώ να σας πω είναι το ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ έχουν δικαίωμα να κάνουν 2 δεκάδες τον χρόνο. Ωραία. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να πάνε σε οποιαδήποτε δημόσια δομή. Αυτό. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αμοιβές του ΕΟΠΗ είναι, νομίζω, πενιχρές παντού. Σε οποιοδήποτε φορέα υγείας που συνεργάζεται με τον ΕΟΠΗ. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει ο καθένας, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Μόνο ένας εκπρόσωπος του συλλόγου μας μπορεί να απαντήσει.
0: Βλέπετε μία τέτοια άνεση, δηλαδή, να θα δώσω τα χρήματα για να κάνω φυσιοθεραπείες, ή το θεωρούν δευτερεύον οι ασθενείς για την αποκατάσταση και λένε ό,τι προβλέπετε μόνο και τέλος?
1: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα ασθενών που έχεις. Παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος ο οποίος μπορεί να πονάει και μόνιμα, γιατί είναι ηλικιωμένος και έχει ίσως μια διαφορετική νοοτροπία, δεν θέλει να πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Ένας ο οποίος είναι νέος, δραστήριος, αθλητής, δρομέας, τίποτα. Απλά πλέον η νοοτροπία υπάρχει ότι η φυσικοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Δηλαδή αυτό βλέπω εγώ προσωπικά, ότι ο κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα και προσέχει τον εαυτό του, Είτε είναι νέος, είτε είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με τη σοβαρότητα του προβλήματος και την νοοτροπία του καθενός. Από εκεί και πέρα μετά, ναι, νομίζω μόνο οι ηλικιωμένοι ή οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να το θεωρούν περιττό έξοδο. Παρ' όλα αυτά, να κάνουν περισσότερα έξοδα στα μαλλιά. Έτσι, συμβαίνει αυτό.
0: Περιττά έξοδα θεωρούν και τα φάρμακα και ναι, κόβουν πολλά από αυτό στις επισκέψεις των γιατρών, αυτό είναι γεγονός. Επειδή μιλήσατε για πόνο, να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της σημερινής μας συνάντησης. Τι είναι ο χρόνιος πόνος που μας τυρανά και καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα?
1: Ο χρόνιος πόνος αυξάνεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι πονάνε μόνιμα. Έτσι. Σε πολλά επίπεδα πονάνε μόνιμα. Δηλαδή δεν μπορούμε σαφώς να αναλύσουμε τα επίπεδα που πονάνε μόνιμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πονάνε πολύ σοβαρά και πολύ έντονα και άνθρωποι οι οποίοι ζουν με έναν απλό πόνο καθημερινό. Βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει πάρα πολύ συχνά, το συναντάμε περισσότερο ίσως σε γυναίκες, ίσως και σε κάποια ηλικία, δηλαδή 40+. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο, κοινωνικο-οικονομικοί, μορφωτικοί. Η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία, χρόνια κόπωση, ένας τεράστιος παράγοντας, άγχος, στρες. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το χρόνιο πόνο, πώς αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει ακόμα από πάρα πολύ κόσμο η νοοτροπία του χρόνιου πόνου ότι είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάθονται και λένε το συνήθισα πια. Δεν είναι ζωή αυτή. Οφείλουμε κάτι να κάνουμε. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να είναι είτε από κακή φυσική κατάσταση, κιλά. Πολύ κακή ζωή, πολύ κακή ποιότητα ζωής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο αυτό και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν στο φυσικοθεραπευτή. Γιατί είναι κάποιες ατάκες που σχεδόν καθημερινά ακούω στο φυσικοθεραπευτήριο, ότι εντάξει, πόσα χάπια να παίρνω, παίρνω χάπια, πήγα στον ορθοπαιδικό, πήγα σε νευροχειρούργο, πήγα και σε ένα ψυχιατρό και μου έχει δώσει και λίγα ηρεμιστικά, γιατί δεν μπορώ άλλο. Και επίσης έχω πάρα πολύ κακή ποιότητα ύπνου. Οπότε, δηλαδή, είναι σύνολο πραγμάτων. Οπότε και με είπανε να κάνω και φυσικοθεραπεία. Δεν είναι να κάνω και φυσικοθεραπεία. Είναι να κάνω φυσικοθεραπεία. Γιατί η φυσικοθεραπεία τουλάχιστον θα μπορέσει όλο το μυϊκό σύστημα λίγο να το χαλαρώσει. Να δώσει 5-10 θεραπευτικές ασκήσεις, λίγο να ηρεμήσει ο ασθενής. Συμβουλευτική. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια της φυσικοθεραπείας που μπορεί να βοηθεί ένας ασθενής. Δηλαδή, νομίζω εκεί καταλήγουν στο τέλος όλοι οι ασθενείς. Του χρόνιου πόνου. Να κάνουν φυσικοθεραπεία.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω είναι πρωτοπόρο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για τον χρόνιο πόνο. Δεν φύγεται, όχι συχνά, σχεδόν ποτέ. Και ειλικρινά και πολύ λίγοι γιατροί έχουν αναγνωρίσει αυτή την βοήθεια που μπορεί να δώσει η φυσικοθεραπεία. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ο ασθενής που πονά και δεν το έχει πάρει απόφαση ότι θα μάθω να πονάω, πραγματικά δίνεται μια νέα διέξοδο, ότι αυτοί οι άνθρωποι πέρα από τους γιατρούς τα φάρμακα μπορούν να κοιτάξουν και την φυσικοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να μας πείτε αυτό, πέρα από ένα υποκατάστατο μασάζ ή πιλάτες, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τον άνθρωπο με ποιο τρόπο?
1: Το ιδανικότερο για μένα, που είναι ουτοπικό, αλλά το ιδανικότερο για μένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, πρέπει να απευθυνθούν και σε ψυχολόγο, γιατί είναι οι περισσότεροι έχουν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Νομίζω βασικά ποιος δεν έχει πλέον. Μετά το COVID έχω παρατηρήσει το δικό μου εργαστήριο. Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι έτσι, όταν συζητάμε, ότι μετά το COVID η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Ο κόσμος υποφέρει πραγματικά από το ψυχολογικό του κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά μεταφέρεται στο μυοσκελετικό. Ένα κομμάτι ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, έχει θέμα με το μυοσκελετικό του λόγω στρες. Το στρες οφείλεται από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες, βγαίνει, έτσι. Οπότε στο δικό μου, ιδανικά θα ήθελα να έχω έναν ψυχολόγο αγκαζέ και να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του ασθενή μαζί. Σαφώς όμως αυτό, επειδή πρακτικά δεν γίνεται. Όμως οφείλεις να πεις στον ασθενή ότι χρήζει ψυχοθεραπείας, έτσι. Πρέπει να το πεις. Είναι πολλοί αυτοί που δεν το δέχονται επίσης, αλλά okay. Πέραν της φυσικοθεραπείας με την έννοια της μάλαξης ή του πιλάτες. Το πιλάτες, εντάξει, έχει βγει πλέον τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο και βασικό κομμάτι είναι η προσέγγιση του ασθενή. Πρέπει ο φυσικοθεραπευτής να προσεγγίσει τον ασθενή, να καταλάβει ακριβώς τι έχει και τι του φταίει. Ένας πόνος, ο ασθενής με χρόνιο πόνο μπορεί να μην μπορεί να χαρακτηρίσει το πόνο του. Ή μπορεί να τον έχει τρομερά εντοπισμένο τον πόνο του. Και να μπορεί να προσπαθείς, ας πούμε, με διάφορες τεχνικές να κάνεις κάτι και να μην τα καταφέρνεις. Οπότε νομίζω το αρχικό στάδιο είναι η αναγνώριση του ασθενή, να καταλάβεις ακριβώς τι είναι αυτό που του φταίει πραγματικά και από εκεί και πέρα με βάση αυτό να δουλέψει όλα τα υπόλοιπα. Okay.
0: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Προφανώς έτσι δικαιολογείται και η Μαρία που επέλεξε το πιλάτες για να βγάζει αυτά τα μυοσκελετικά και το στρες της δουλειάς κυρίως. Και είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη είτε φυσικοθεραπείας είτε τέτοιων ειδικών τεχνικών, και γι' αυτό έχουμε και την αύξηση στο πιλάτες. Και όχι μόνο να γίνεται μπίτσος, όπως λένε στην Εωχορούδα, δυνατή και αυτά, και όντως να εκτονώνεται από τα υπόλοιπα στρες τα οποία εμφανίζονται, και ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι απαιτήσεις πραγματικά μας οδηγούν εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι γύρω από τη φυσικοθεραπεία πρέπει να υπάρχουν και άλλοι, ας πούμε, βοηθοί πάνω σε αυτό το θέμα της υγείας ψυχικής και σωματικής. Και ήρθε η ώρα, επειδή μιλήσατε και λίγο για το παρελθόν, όπως υπάρχουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, υπάρχουν οι χειροπράκτες, οι πρακτικοί, όπως λένε, και τα λοιπά. Ναι. Ποια είναι η θέση τους στο σήμερα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά.
1: Υπάρχουν, τι να σας πω, δεν πρέπει να υπάρχει θέση τους στο σήμερα. Τελεία. Υπάρχουν όμως, okay. Δεν είναι κάτι νόμιμο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό. Είναι μία λάθος τακτική. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι παράνομο. Τέλος.
0: Και κάνοντας και μία αναφορά, η πεθερά μου μετά από ένα χειρουργείο στον νόμο χρειάστηκε φυσικοθεραπεία. Και αυτό όντως ήταν θεραπεία, πέρα από τα παυσίπονα ή τα αντιφλεγμονώδη. Σε αυτές τις καταστάσεις, τις μετεγχειρητικές, πραγματικά κάνει θαύματα η φυσικοθεραπεία.
1: Ναι, κάνει. Γιατί επίσης έχω δει πολλές φορές να μην δώσει ένας γιατρός φυσικοθεραπεία, να μην προτείνει, και εκεί να έχουμε πολύ κακά αποτελέσματα. Οπότε σαφώς. Ένας όμως, για παράδειγμα, μετά από χειρουργείο πρέπει να σηκωθεί, πρέπει να ανέβει, πρέπει να κινηθεί. Πρέπει ένας ασθενής να μπορεί να πλένει το πρόσωπό του, τα μαλλιά του, να παίρνει κάτι από ψηλά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν από έναν φυσικοθεραπευτή. Και πέραν της κίνησης πρέπει να ενδυναμωθεί όλη αυτή η ζώνη η οποία υπέφερε, έτσι. Οπότε όχι μόνο στο κομμάτι της κίνησης, αλλά στο κομμάτι της ενδυνάμωσης. Γιατί το λέω? Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάποια χειρουργία τα οποία κινητικά να είναι άψογα, αλλά να μην έχουν μήκο ιστό. Και να λέει ο γιατρός, εντάξει, δεν πειράζει, κούνα το, θα γίνει. αλλά να υπάρχει πάρα πολύ μετά από αυτό να αρχίζουν να βγάζουν άλλα προβλήματα, γιατί υπάρχουν σοβαρές ατροφίες. Οπότε η βάση της φυσικοθεραπείας δεν έχει να κάνει μόνο με την κίνηση, να πάρει την κίνηση ένας ασθενής, οποιαδήποτε κίνηση, οπουδήποτε, έτσι, γόνατα, ώμους, αγκώνες κτλ. Έχει να κάνει με το σωστό δέσιμο των περιοχών, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν στο μέλλον άλλα προβλήματα.
0: Πέρα από την διατροφή, τα περιττά κιλά, τον τρόπο ζωής μας, η γεωργία που κάνει καθιστικότατη ζωή, αλλά και η ουρανία με την σκολίωσή της, πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι με τη φυσιοθεραπεία?
1: Σαφώς το κομμάτι της αξιολόγησης θα παίξει σημαντικό ρόλο για έναν άνθρωπο με σκολίωση. Σε τι επίπεδα βρίσκεται η σκολίωση, την ποιότητα ζωής που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σκολίωση και να είναι δρομέας. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σκολίωση και να κάθεται 10 ώρες στο γραφείο. Οπότε βλέπεις εκεί τα επίπεδα και αναλόγως πράτης. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις θεραπευτική μάλαξη, κινητοποιήσεις, διάφορες τεχνικές οι οποίες μπορούν σιγά σιγά να αναχαιτήσουν τη μία πλευρά, να δουλέψουν την άλλη πλευρά, γιατί πάντα αυτό πρέπει να βλέπουμε, ας πούμε σε μια σχολείωση ειδικά της κλίσης, και εκεί πέρα αναλόγως να πράττουμε και η θεραπευτική άσκηση και το, ναι, και το κομμάτι του, γενικά μετά να πάει στο κομμάτι του αθλητισμού, είναι ένα εξαιρετικό πρωτόκολλο. Δηλαδή φυσιοθεραπεία, θεραπευτική άσκηση και μετά άσκηση σε γυμναστήριο, ας πούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φωτίσατε ένα σκοτεινό μέρος που λέγεται φυσιοθεραπεία σε πάρα πολλά επίπεδα, οικονομικά, κοινωνικά και προπάντων θεραπευτικά. Δείξατε ότι σύγχρονα δεν μιλάμε για κάτι μονότονο ή απλό, ούτε ένα απλό μασάζ ή μόνο πιλάτες. Μιλάμε για θεραπεία που έχει τεχνικές, που οι φυσιοθεραπευτές εκπαιδεύουν τις τεχνικές αυτές επί μακρόν για να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν και να βοηθήσουν, ότι όλοι δεν κάνουν όλα, ότι το κάθε τι χρειάζεται τον φυσιοθεραπευτή του, ο οποίος γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει για να βοηθηθεί, και ξεφύγαμε από αυτές τις παλιές σκέψεις και ιδέες, να θα πάω στο χειροπράκτη ή τον καθένα που λέει ότι μπορεί να φτιάξει κάτι και να ωφεληθώ και με λίγα χρήματα και αποτελεσματικά. Για τον χρόνιο πόνο, τι να πούμε, μια νέα τομή, θίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα που τυρανά κόσμο και δώσατε και μια άλλη προοπτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η φυσιοθεραπεία είναι θεραπεία. Η φυσιοθεραπεία του σήμερα είναι κάτι παραπάνω από θεραπεία.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

Κεφάλαιο πρώτο. Παύλος δούλος Ιησού Χριστού, κλητός Απόστολος, αφορισμένος εις Ευαγγέλιον Θεού, όπρο επιγγείλατο δια των προφητών αυτού, εν γραφές Αγίες, περί του Υιού αυτού, του γενωμένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Υιού Θεού, εν δυνάμει κατά πνεύμα γιοσύνης, εξ αναστάσεως νεκρών, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, διού ελάβομεν χάριν και αποστολήν, εις υπακοήν πίστεως, εν πάση της έθνεσιν, υπέρ του ονόματος αυτού. Εν είσαστε και εμείς, κλητοί Ιησού Χριστού, πάση της σούσιν εν Ρώμη, αγαπητής Θεού, κλητής Αγίης. Χάρη ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτον μεν ευχαριστώ το Θεό μου δια Ιησού Χριστού υπερ πάντων ημών, ότι η πίστη ημών καταγγέλλεται εν όλο το κόσμο. Μάρτης γάρ μου εστίν ο Θεός, όλα τρέβω εν το πνεύματί μου, εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ως αδιαλείπτος μνήαν ημών ποιούμε. Πάντοτε επί των προσευχών μου δεόμενος, ή πως ήδη ποτέ ευωδοθήσομαι εν το θελήματι του Θεού ελθύν προς ημάς. Επιποθώ γαριδίν ημάς, ή να τι μεταδώ χάρισμα ημίν πνευματικών, εις το στηριχθήνε ημάς. Τούτο δε εστί συμπαρακληθήνε εν ημίν, δια της εναλλήλης πίστεως ημώντε και εμού. Ου θέλω δε ημάς, αγνοήν αδερφοί, ότι πολλάκις προεθέμην ελθύν προς ημάς και εκολύθην άχρη του δεύρο. Ειν ατινά καρπών σχώ και εν ημίν, καθώς και εν της λυπής έθνεσιν. Έλυσίτε και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτης ημί. Ούτω το κατεμέ πρόθυμον και ημίν της εν Ρώμη ευαγγελίσαστε. Ουγάρ επεσχύνομαι το Ευαγγέλιον του Χριστού, δύναμις γάρ Θεού εστί, η σωτηρίαν παντί το πιστεύοντι, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνοι. Δικαιοσύνη γάρ Θεού, εν αυτό αποκαλύπτεται, εκ πίστεως εις πίστην, καθώς γέγραπτε, ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Αποκαλύπτεται γάρ οργή Θεού απ' ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων,

τον την αλήθεια εν αδικία κατεχόντων, διότι το γνωστόν του Θεού φανερώνεστι εν αυτής. Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε, τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, της ποιήμασι νοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης, εις το είναι αυτούς αναπολογή τους, διότι γνώντες το Θεόν, ούχος Θεόν εδόξασαν ή ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών, και σκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία. Φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράθησαν και ήλαξαν τη δόξαν του αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνους φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων κερπετών. Διό και παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθειαν του Θεού εν το ψεύδι και σεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Ως έστιν ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Δια τούτου παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. Έτεγαρ θήλοι αυτών μετήλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παραφύσιν. Ομοίωστε και οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλίας εξεκάφθησαν εν διορέξη αυτών εις αλλήλους. Άρσενες εν άρσεση την ασχημοσύνην κατεργαζόμενη και την αντιμισθίαν ειν έδι της πλάνης αυτών εν εαυτής απολαμβάνοντες. Και καθώς ούκε δοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώση, παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν ποιήν τα μη καθήκοντα πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνου, φόνου, έριδος δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους θεοστηγής, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας. Ήτινε στο δικαίωμα του Θεού επιγνώντες ότι τα αυτά πράσοντες άξιοι θανάτου εισήν, ου μόνον αυτοποιούσιν, αλλά και συνευδοκούσι της πράσουσιν.

Το κείμενο που ακούστηκε με πιο απλά λόγια. Ο Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, καλεσμένος Απόστολος, ξεχωρισμένος δια την υπηρεσία του Ευαγγελίου του Θεού, το οποίον είχε από πριν υποσχεθεί ο Θεός δια των προφητών του εις τας Αγίας Γραφάς, περί του Υιού του, ο οποίος από ανθρωπίνης πλευράς εγεννήθηκε από το γένος του Δαβίδ, διακηρύχθηκε δε Υιός του Θεού με δύναμη κατά το πνεύμα αγιοσύνης δια της Αναστάσεώς του εκ νεκρών, δηλαδή περί του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, δια του οποίου ελάβαμε χάρη και αποστολή να κηρύξουμε υπακοή στην πίστη εις όλα τα έθνη χάριν του ονόματός του, μεταξύ των οποίων είστε κι εσείς καλεσμένοι του Ιησού Χριστού. Γράφω εις όλους που βρίσκονται εις τη Ρώμη, τους αγαπητούς του Θεού, τους καλεσμένους να είναι Άγιοι. Χάρις να είναι σε εσάς και ειρήνη από το Θεό και Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστόν. Εμπρότης ευχαριστώ το Θεό μου δια του Ιησού Χριστού για όλους σας, διότι η πίστη σας διαλαλείται εις όλων των κόσμων. Μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον υπηρετώ με το πνεύμα μου εις το Ευαγγέλιον του Υιού του, ότι σας ενθυμούμε χωρίς διακοπήν, και πάντοτε παρακαλώ εις τας προσευχάς μου, μήπως με το θέλημα του Θεού θα έχω την ευτυχία επιτέλους να έλθω σε εσάς, διότι έχω ζωηρή επιθυμία να σας ειδώ, δια να σας μεταδώσω χάρισμα πνευματικό, ώστε να στηριχθείτε, δηλαδή να ενθαρρυνθούμε μαζί όταν θα είμαι μεταξύ σας δια της αμοιβαίας πίστεως της δικής σας και της δικής μου. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδερφοί, ότι πολλές φορές είχα την πρόθεση να έρθω σε εσάς, αλλά μέχρι σήμερα εμποδίστηκα δια να έχω κάποιον καρπόν και μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπών εθνικών. Εις τους Έλληνας και τους μη Έλληνας, εις τους σοφούς και τους αμορφώτους, είμαι χρεώστης. Γι' αυτό, όσον εξαρτάται από εμέ, είμαι πρόθυμος να κηρύξω το Ευαγγέλιο και σε εσάς που βρίσκεστε εις τη Ρώμη. Διότι δεν εντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι δύναμις του Θεού προς σωτηρίαν δια κάθε άνθρωπον που πιστεύει, δια των Ιουδαίων πρώτα και επίσης δια τον Έλληνα, διότι σε αυτό φανερώνεται δικαίωσης εκ μέρους του Θεού, από πίστην εις πίστην, όπως είναι γραμμένον, εκείνος που δικαιώνεται δια της πίστεως θα ζήσει. Διότι η οργή του Θεού φανερώνεται από τον ουρανό εναντίον κάθε ασεβίας και κακίας των ανθρώπων, οι οποίοι δια της κακίας των καταπνίγουν την αλήθεια, διότι ό,τι είναι δυνατό να γίνει γνωστόν περί του Θεού, τους είναι φανερών, επειδή ο Θεός τους το εφανέρωσε. Διότι εαόρατοι ιδιότητές του, δηλαδή η αιωνία δύναμής του και η θεότης του, βλέπονται καθαρά αφότου εδημιουργήθηκε ο κόσμος, γινόμενε νοητέ διαμέσου των δημιουργημάτων, ώστε να είναι οι άνθρωποι αναπολόγητοι. Διότι ενώ εγνώρισαν τον Θεό, δεν τον ετοίμησαν ως Θεό, ούτε τον ευχαρίστησαν, αλλά με τα σκέψεις των παρεδόθησαν εις μάταια πράγματα και σκοτίστηκε η ανόητη διάνοιά τους. Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί και αντίλαξαν τη λαμπρότητα του αυθάρτου Θεού με το ομοίωμα της μορφής φθαρτού ανθρώπου και πτηνών και τετραπόδων και ερπετών. Δια τούτο τους παρέδωσε ο Θεός με τας επιθυμίας των καρδιών τους εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους. Αντίλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψεύδος και εσεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση αντί του Δημιουργού, ο οποίος είναι ευλογητός αιωνίως. Αμήν. Δια τούτο τους παρέδωσε ο Θεός εις πάθη ατιμωτικά, διότι και οι γυναίκες τους αντίλαξαν την φυσική χρήση με την αφύσικη, ομοίως και οι άνδρες, αφού άφησαν την φυσική χρήση της γυναικός.
άναψαν από τα σωρέξεις τους μεταξύ τους, ώστε ασελγούν άδρες με άδρες, απολαμβάνοντες έτσι ο ένας από τον άλλον την ανταμοιβή της πλάνης των που τους άξιζε. Και επειδή δεν έκριναν άξιον λόγου το να έχουν ορθή γνώση δια το Θεόν, τους παρέδωσε ο Θεός εις ανάξιον ουν, ώστε να κάνουν εκείνα που δεν αρμόζει, γεμάτοι από κάθε αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, γεμάτη φθόνο, φόνο, έριδα, δόλο, κακοήθεια, ψιθυριστές, συκοφάντε, εχθροί του Θεού, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρέτε κακών, απειθήσεις τους γονείς, ανόητοι, άστατοι, άστοργοι, σκληροί, ανελεήμονες, οι οποίοι αν και γνώρισαν τον νόμον του Θεού, ότι εκείνοι που κάνουν τέτοια πράγματα είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνο τα κάνουν, αλλά και επιδοκιμάζουν εκείνους που τα κάνουν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς οι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς οι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πλήν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις σε με η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στερήξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σεβεί σε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εισαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταρρύπησε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμούτας εντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρας μου προς τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τους εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη η κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγενήθινο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σίδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν εφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησαν τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ελάστητι της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης ίνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησης άλλων τον πόδο σου, μη δεν εστάξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν εστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τη νυξήν επάρετε τα σχήρα σιμώνης τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επί και κλίμεθα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χειρουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενώνεσθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: υδάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών.

και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστι...

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμην. Ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έθιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούδες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, το στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων, ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθουσον εκτιμό σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συμπώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άδικε ότι εσύ συλλόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάζει. Παραντίζ με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνίζ με και υπέρχειον αλευκανθίσουμε. Ακουτίζ με αγαλίσιν και βροσύνη να αγαλιάσιν έως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράκτησον εν εμεί ο Θεό σου και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλησε πε μου. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσε. Χρήσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας θυσέ εδώ καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί τότε τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Τον Θεόν από ψυχής επόθησας και εμνηστεύθης αυτόν, κοσμικών μυστήρα και σερκός ευφάθειαν και πλούτων των επικυρών και τρυφήν και τη δόξα, καταλοιπούσα πανέφημε,

Αμήν. Της άνω ζωής τυχήν επιποθήσασα την κάντου τρυφήν σπουδαίος κατελέλυπας και σ' αυτήν ανέμιξας αναμέσων ανδρών Παναίδημε. Δια Χριστόν γάρ τον ημφίον σου νηστήρος προς καίρου κατεφρόνησας.

Ενεφροσύνη και θυμηδία τα ψυχά ευραθέντε, αναστόμεν σπουδή ακούσε λόγων παράδοξων. Υπερβαίνει γαρένιαν πάσαν το διήγημα τούτο και καταπλήτη. Ότι η γηνή εν μέσω ανδρών καταμένουσα, ενίκησε τον Βελίαρ και το πυρ κατεπάτησε των ειδονών και ούκε φλέχθη το σύνολον. Το Χριστόν γαρποθούσα η άσπυλος, μνηστήρος προς καιρού κατεφρόνησε.

Τη 25η του αυτομηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνης θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παφνουτίου. Τη αυτή ημέρα η ανάμνηση του μεγάλου σεισμού ενιτελείται εν το αέρι αρπαγή του παιδός. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου. Τη αυτή ημέρα μνή ανάγομεν της ευρέσεως εν μοχώ της Αγίας και Θαυματουργού εικόνος της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Ευαγγελιστρίας γενωμένης εν έτη Σωτηρίο 1874. Τες της Παναχράντου σου Μητρός Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Σε δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξην υψίσεις Θεό και πήγες ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο μνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατά κάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή έγινε τη ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε, προς εκατέφυγον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακτηναί ημάς. Ευλογητός σοι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και νετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου, εφημάς καθάπερ, ελπίσιμεν επί σε. Ευλογητός σοι, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σε δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σε Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τη νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών ένα και δωρμάτό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεντος εμείς σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

0: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.
1: Πρόσκομαι.
0: Εν εκκλησίας ευλογείτε τον Θεό.
1: Σοφία.
0: Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Αδελφοί, πρωτού ελθύν την πίστην υπονόμων εφρουρούμεθα, συγκεκλεισμένη στη μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε, ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγον εν εις Χριστόν, ή να εκ πίστεως δικαιωθόμεν. Ελθούσες δε της πίστεως σου και τι υποπαιδαγωγώνες μεν. Πάντες γάρι η Θεού εστέ δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού, όσοι γάρις Χριστόν

Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος εστίν, ουδέν διαφέρει δούλο, Κύριος πάντων όν, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους, άκρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε ημεν ύπη, υπό τα στοιχεία του κόσμου ημεν δε δουλωμένοι. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμομιντοποίησιν των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την ημιωτέραν του Χερουβήμ και ονδοξουθαρά συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσε ο λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιε Δημητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανιών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες Τιμίων Δόξων, προφήτων Προδρόμου και Παπαιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφίων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμπιάνης, της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνης, εις και την ίμιν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε και σήμερα στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Σεπτεμβρίου 1849. Πεθαίνει στον Πειραιά ο ήρωας του 1821 Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστός ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Ήταν ανιψιός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και πολέμησε κοντά του. Μύθηκε στη φιλική εταιρεία. Το ψευδώνυμο Τουρκοφάγος του δόθηκε μετά τη νίκη στα Δολιανά, καθώς μόνο με 200 άνδρες κατόρθωσε να αποκρούσει 6.000 Τούρκους. Ο Καποδίστριας αργότερα του ανέθεσε τη γενική αρχηγία της πολιτικής φρουράς Πελοποννήσου. Επιόθωνος κατηγορήθηκε ως οπαδός του κόμματος των Ρώσων και γι' αυτό φυλακίστηκε. Υπαγόρευσε τα απομνημονεύματά του στον Γεώργιο Τριτσέτη.
0: Σεπτεμβρίου 1912. Ενώ η Ρωσία και η Αυστρο-Ουγγαρία, διερμηνεύοντας τις απόψεις όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, δηλώνουν ότι δεν θα αλλάξει το status quo της Βαλκανικής, το Μαυροβούνιο αναλαμβάνει πρωτοβουλία και κηρύσσει πόλεμο εναντίον της Τουρκίας.
1: Σεπτεμβρίου 1982. Η Σοφία Σακοράφα πετυχαίνει παγκόσμιο ρεκόρ στο ακόντιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας με βολή 74,20 μέτρα.
0: Φίλοι μας, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 25 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του πατρός αυτής Παφνουτίου του Αιγυπτίου, του Οσιομάρτυρος Παφνουτίου του Ανοχωρητού και τον συναυτό 546 μαρτυρισάντων, την ανάμνηση του μεγάλου σεισμού και της εισαέρα αρπαγής του παιδός, την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου και την μνήμη του Οσίου Σεργίου, Θαυματουργού Ρώσου. Η εγκατάλειψη των γονέων και της στήρβης του κόσμου που επιχειρούν κάποιες φιλόθεες ψυχές προκειμένου να αναλάβουν τον σταυρό της μοναχικής ζωής είναι ένα δυσνόητο μάθημα για μας σήμερα. Λίγο η αδυναμία της λογικής μας, λίγο η απροθυμία μας να προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε, μας τοποθετούν αρνητικά στο θέμα. Και είναι αλήθεια πως μόνο μέσα από τον Λόγο του Θεού μπορούμε να κατανοήσουμε και να αποδεχθούμε αυτή την στάση, που η επιλογή της βεβαίως δεν σημαίνει περιφρόνηση του συγγενικού δεσμού, αλλά μόνον η ιεράρχησή του. Γιατί και ο ανθρώπινος αυτός δεσμός αξίζει τον απόλυτο σεβασμό μας, γιατί θεσμοθετήθηκε από τον Θεό, αλλά και γιατί είναι ο πρώτος δεσμός που γνωρίζουμε από την γέννησή μας. Έτσι, ούτε να τον υποτιμούμε έχουμε το δικαίωμα, ούτε πολύ περισσότερο να τον περιφρονούμε. Και αν στη μοναχική ορολογία ο συγγενικός δεσμός ορίζεται ως αρκικός, αυτό εξυπηρετεί μόνο την δυνατότητα της διακρίσεώς του από τον πνευματικό, δηλαδή για να αντιδιαστέλλεται η ανθρώπινη αγάπη από την Θεία. Και οι δύο αγάπες έχουν τη θέση τους και τη σημασία τους στη ζωή μας. Όταν όμως τίθενται αντιμέτωπες, τότε έχουμε χρέος υπεράνω κάθε άλλης αγάπης να τοποθετούμε την αγάπη του Θεού. Και η υπακοή στον Θεό προηγείται της υπακοής στους ανθρώπους, έστω κι αν αυτοί είναι οι γονείς μας ή άλλα προσφυλή μας πρόσωπα. Αυτό το μήνυμα αφήνει η ζωή της Αγίας Εφροσύνης, την οποία τιμούμε σήμερα.

Η Οσία Εφροσύνη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα, εποχή που αυτοκράτορα στο Βυζάντιο ήταν ο Θεοδόσιος ο Μικρός. Ο πατέρας της, ο οποίος ονομαζόταν Παφνούτιος, ήταν από τους πλουσιωτέρους και πιο περηφανείς άνδρες της πόλεως. Ευσεβής ο ίδιος, όπως και η γυναίκα του, ζούσαν με σεμνότητα και πολύ αρετή. Ο Θεός δεν τους είχε χαρίσει παιδί και αυτή θερμά προσευχόταν να ικανοποιήσει την επιθυμία τους να γίνουν γονείς. Πραγματικά ο Θεός τους χάρισε ένα κοριτσάκι που για την χαρά που τους χάρισε το ονόμασαν Εφροσύνη. Η γέννηση ενός παιδιού είναι μια μεγάλη χαρά που συνοδεύεται και από μέρημνες ευχάριστες και πρώτη μέρημνα των γονέων της ήταν να την αναθρέψουν χριστιανικά. Ήταν μια ανέφελη περίοδος της ζωής τους αυτή, γεμάτη ευτυχισμένα όνειρα για το μέλλον. Μα όπως στην φύση, έτσι και στην ζωή μας συμβαίνουν συχνά απρόσμενες καταιγίδες. Στον ανέφελο ουρανό της μικρής οικογενείας, σαν κεραυνός ενεθρία ήρθε ο θάνατος της πιστής σύζυγου του Παφνουτίου. Αυτός έχασε την σύζυγο και η Εφροσύνη την μητέρα. Μεγάλη έλλειψη, τεράστια, που προσπαθούσε τώρα να καλύψει ο στοργικός της πατέρας. Κάτω από την στοργή και την αφοσίωση του Παφνουτίου μεγάλωνε η μονάκριβή του κόρη, η Εφροσύνη. Στα 18 της χρόνια ζηλευτή ήταν η ωραιότης της, μα ξεχωριστή και η φρόνησής της. Ακριβώς το λίδι της, η αρετή της. Γι' αυτό και πολλοί νέοι καλών οικογενειών την πρόσεχαν και την έβλεπαν ως ιδανική σύζυγο. Αυτό ήταν και το όνειρο του πατέρα της. Να την δει νοικοκυρά, δέσποινα στο δικό της σπιτικό. Μα η Εφροσύνη δεν έδειχνε ενδιαφέρον για τις προτάσεις αυτές. Ούτε την συγκινούσε το ενδιαφέρον για το πρόσωπό της και τα πλούτη της. Ένιωθε τόσο γεμάτη από ευλογίες την ζωή της, καθώς ζούσε με την προσευχή και ιδιαιτέρως καθώς γινόταν ευεργετική στους φτωχούς και ταλαιπωρημένους. Γνώριζε πως ο γάμος δημιουργεί υποχρεώσεις που συχνά δουλεύουν στην ματαιότητα και ότι οι φροντίδες της οικογενειακής ζωής δεν επιτρέπουν την ολοκληρωτική αφοσίωση στο έργο της αγάπης. Με τις σκέψεις αυτές προτίμησε να μείνει έξω από τον γάμο. Όχι γιατί τον περιφρονούσε, αλλά για να τον υπηρετήσει από άλλη σκοπιά. Ήξερε όμως πολύ καλά πως ο πατέρας της επιθυμούσε οπωσδήποτε να την δει μέσα στον γάμο, κάτω από την προστασία καλού συζύγου. Πραγματικά ήταν τόση η επιθυμία του να την αποκαταστήσει παντρεύοντάς την, ώστε να την επιμένει και να την παρακαλεί συχνά. Έτσι η Εφροσύνη αραβωνιάστηκε. Όμως ένιωθε πως ο συμβιβασμός στο θέμα του γάμου είναι ανεπίτρεπτη κατάστασης, γιατί όταν δεν δίνει κανείς την καρδιά του, αδικεί και τον εαυτό του, αλλά και τον σύντροφό του εξαπατά. Ύστερα είχε γνωρίσει την ζωή των μοναχών σε κοντινή τους μονή και ένιωθε να την γεμίζει η άγαμη ζωή και να την ολοκληρώνει η λατρευτική ατμόσφαιρα στην οποία ζούσαν οι μοναχοί. Συμβουλεύτηκε τον πρώτο μοναχό που βρήκε μπροστά της κάποια ημέρα με την απόφαση να θεωρήσει τον λόγο του θέλημα Θεού. Αυτός άκουσε το πρόβλημα της Εφροσύνης και διέκρινε τους χτύπους της καρδιάς της και της θύμισε πως η λύση του προβλήματός της είναι ο λόγος του Κυρίου. «Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». Ύστερα από αυτό η Εφροσύνη πήρε την απόφασή της. Εκμεταλλεύτηκε κάποια απουσία του πατέρα της και έφυγε κρυφά από το σπίτι. Σκεφτόταν πως σε γυναικείο μοναστήρι θα την έβρισκε αμέσως ο πατέρας της. Θα έκανε λοιπόν ό,τι έκαναν και άλλες φιλόθεες ψυχές στη θέση της και δύο περίπου αιώνες νωρίτερα η συμπολίτησά της, η Αγία Θεοδώρα η Πατρικία. Ντύθηκε λοιπόν ανδρικά και παρουσιάστηκε στον ηγούμενο ως ευνούχος του βασιλιά, που κουρασμένος από την ματαιότητα της ανακτορικής κλειδής
ερχόταν στη Μονή να βρει ψυχική γαλήνη στη μοναχική ζωή. Έτσι έγινε δεκτός ως δόκιμος με το όνομα Σμάραγδος. Κάτω από την καθοδήγηση σοφού γέροντος, η Ευφροσύνη προέκοπτε στην πνευματική ζωή, τόσο που συχνά την προέβαλαν ως παράδειγμα στους άλλους αδελφούς. Στο διάστημα που αγωνιζόταν στο μοναστήρι κάτω από τον καλογερικό ράσο, πολλές φορές η σκέψη της Ευφροσύνης γύριζε στον πατέρα της. Ήξερε πως τον λύπησε και προσευχόταν με δάκρυα να του απαλένει τον πόνο η αγάπη του Θεού. Ο πατέρας της πολλές φορές ερχόταν και ανέπαυε την καρδιά του με τον παρήγορο λόγο του γέροντος ηγουμένου. Κάποια ημέρα ο ηγούμενος έκαμε πρόταση στον Παφνούτιο να τον γνωρίσει με έναν σπουδαίο αθλητή της μοναχικής ζωής, τον μοναχό Σμάραγδο. Και χτύπησαν την πόρτα της Ευφροσύνης. Η Ευφροσύνη τους δέχθηκε. Είδε τον πατέρα της και τα μάτια της έγιναν βρύσες που έχιναν δάκρυα. Ο Παφνούτιος έβλεπε με ευλάβεια τον μοναχό να κλαίει, θεωρώντας τα δάκρυά του ως δάκρυα κατανήξεως. Και όταν του είπε το πρόβλημά του, ο μοναχός Μάραγδος τον παρηγόρησε με στοργή, ερμήνευσε και δικαιολόγησε την πράξη της κόρης του και τον βεβαίωσε πως θα έρθει καιρός που θα την δει οπωσδήποτε. Ο Παφνούτιος έφυγε βαθιά ευχαριστημένος και δήλωσε πως μιλώντας με τον μοναχό Σμάραγδο τόσο παρηγορήθηκε σαν να είχε ήδη μιλήσει με το παιδί του. Ύστερα από λίγο καιρό η Ευφροσύνη αρρώστησε. Ένιωσε μάλιστα πως πλησίαζε το τέλος της, το βασίλεμα της ζωής της. Έτσι άρρωστη την βρήκε σε μια του επίσκεψη ο πατέρας της, ο Παφνούτιος. Για άλλη μια φορά κουβέντιασαν χωρίς ο πατέρας να αναγνωρίσει την κόρη του. Η Ευφροσύνη με κόπο συγκρατούσε τα δάκρυά της. Του είπε πως γνώρισε την κόρη του και πως εκείνη δεν τον ξέχασε ποτέ. Και εκείνος έκλαψε από συγκίνηση στα λόγια αυτά και λίγο λίγο γλύκανε ο πόνος του καθώς άκουγε αυτόν τον τόνο της φωνής που του φαινόταν απόμακρος μα τόσο γλυκός. Και ύστερα συνέχισε ο Σμάραγδος «Πατέρα μου, εγώ είμαι η Ευφροσύνη, η κόρη σου». Και αφού ασπάστηκαν ο ένας τον άλλον, η ψυχή της Ευφροσύνης πέταξε στον ουρανό. Μόνο τώρα οι μοναχοί έμαθαν πως ο μοναχός Μάραγδος ήταν η Ευφροσύνη που από μικρό κοριτσάκι γνώριζαν. Την θέση του Σμαράγδου στη Μονή πήρε τώρα ο πατέρας, ο Παφνούτιος. Ήρθε στο κελί όπου αγωνίστηκε η Ευφροσύνη για να συνεχίσει εκείνος τους αγώνες της για να ζήσει μαζί της στον ουρανό αφού τόσο την στερήθηκε στη γη.

Είναι μέσα στα καθήκοντα των γονέων η φροντίδα για την οικογενειακή αποκατάσταση των παιδιών τους. Έτσι, κάθε κόπος και μέριμνα στο θέμα αυτό αποτελεί δόξα και τιμή τους. Μόνο που όλοι μας δεν πρέπει να ξεχνούμε πως τα παιδιά μας δεν είναι κάτι σαν ιδιοκτησία μας, αλλά πρόσωπα ξεχωριστά, μοναδικά και ανεπανάληπτα. Και επειδή πολλούς κόπους και πόνους καταθέτουμε μέχρι να ανδρωθούν, ίσως γι' αυτό επενδύουμε σε αυτά την πραγματοποίηση όλων των απραγματοποίητων στόχων μας και την εκπλήρωση όλων των ανεκπλήρωτων πόθων μας. Και για να το πετύχουμε, επεμβαίνουμε καταπιεστικά κάποτε στη ζωή τους. Έτσι, ενώ εξωτερικά φαινόμαστε να μεριμνούμε για έργο που αφορά το παιδί μας, ασυνείδητα ίσως, στο βάθος μας, στοχεύουμε στην ικανοποίηση εγωιστικών μας επιδιώξεων. Το χρέος των γονέων είναι να καθοδηγούν τα παιδιά τους έτσι, ώστε να αποκτούν την δυνατότητα να επιλέγουν υπεύθυνα το καλό, καλλιεργώντας έτσι προσωπική ηθική συνείδηση και ύστερα να προσεύχονται να τα σκεπάζει με την χάρη του ο Θεός για να χαράξουν τον δικό τους ευλογημένο δρόμο, απλανή πορεία μέσα στην αστάθεια και τη σύγχυση των καιρών μας.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προσεφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 4, 17-25. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, τούτο λέγω και μαρτύρομαι εν Κυρίω, μικέτι μας περιπετήν, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατεί εν ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη τη διανία, όντες απειλωτριωμένη τη ζωή του Θεού, δια την άγνοιαν την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών, ήτινες απειλγικότες, εαυτούς παρέδωκαν τη ασελγία εις εργασία ακαθαρσίας πάσης εν πλεονεξία. Ημείς δε ουχούντος εμάθετε τον Χριστόν, ή για αυτόν οικούσατε και εν αυτό εδιδάχθητε, καθώς έστην αλήθεια εν το Ιησού, αποθέστε ημάς κατά την προτέρα αναστροφήν των παλαιών άνθρωπων, των φθυρώμενων κατά τας επιθυμίας της απάτης, ανανεούστε δε το πνεύματι του νοός ημών και ενδύσαστε των γενών άνθρωπων, των κατά Θεών κτισθέντα, εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Διό αποθέμενη το ψεύδος λαλείτε αλήθεια. Με πιο απλά λόγια, το λοιπόν λέγω και σας εξορκίζω εν Κυρίω, να μη φέρεστε πλέον όπως φέρονται και οι άλλοι εθνικοί μέσα εις τας ματέας σκέψεις του νοώστων, σκοτισμένοι κατά την διάνοιαν, αποξενωμένοι από την ζωήν του Θεού εξαιτίας της αγνίας που υπάρχει μέσα τους, ένεκα της πορώσεως της καρδιάς των, οι οποίοι αφού έγιναν ανέστητοι, παρέδωκαν τον εαυτόν τους εις την ασέλγιαν δια να κάνουν αχόρταγα κάθε ακαθαρσίαν. Αλλά εσείς δεν μάθατε έτσι τον Χριστόν, εάν βέβαια τον ακούσατε και διδάχθητε εις αυτόν, καθώς υπάρχει αλήθεια εις τον Ιησούν. Πρέπει να αποβάλλετε τον παλαιόν άνθρωπον της προτέρας σας ζωής, ο οποίος φθείρεται από τις απατηλές επιθυμίες, να ανανεώνεστε δε ως προς το πνεύμα του νου σας και να ενδυθείτε των νέων άνθρωπων, των δημιουργηθέντα κατά Θεόν προς αληθινήν δικαιοσύνην και αγιότητα. Δια τούτο αποβάλλατε το ψεύδος και ομιλείτε την αλήθεια ο καθένας με τον πλησίον του.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 4, 22-30. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο εθαύμαζον οι όχλοι επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος του Ιησού και έλεγον «Ουχούτος εστίν ο Υιός Ιωσήφ» και είπε προς αυτούς «Πάντως ερείτε μη την παραβολήν ταύτην, οι ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν. Όσα οικούσαμε γενόμενα εν τη Καπερναούμ, πίσον και όδε εν τη πατρίδη σου». Είπε δε «Αμήν λέγω ημίν, ότι ουδείς προφήτης δεκτός έστιν εν τη πατρίδη αυτού. Επαληθείες δε λέγω ημίν, πολλέ χειρήσαν εν τες ημέρες ηλιού εν το Ισραήλ, ότε εκλείστη ουρανός επί έτη τρία και μήνας έξ, ως εγένετο λοιμός μέγας επί πάσαν τη γην. Και προς ουδεμίαν αυτό επέμφθη Ηλίας, ημί η σάρεπτα της Σιδώνος προς γυναίκα Χίραν. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ. Και ουδείς αυτόν εκαθαρίστη, ημί Νεεμάν ο Σύρος. Και επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή, ακούοντες ταύτα. Και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως. Και ήγαγον αυτόν έως της οφρίους του όρους, εφού η πόλη σε αυτόν οκοδόμητο εις το κατακριμνήσε αυτόν. Αυτός δε διελθόν διαμέσου αυτόν επορεύεται. Με πιο απλά λόγια, και όλοι συγκατένευαν προς αυτόν και θαύμαζαν δια την χάριν των λόγων που έβγαιναν από το στόμα του και έλεγαν «Δεν είναι αυτός ο Υιός Ιωσήφ?» Και ο Ιησούς τους είπε «Ασφαλώς θα μου πείτε αυτήν την παροιμίαν, ιατρέ, θεράπευσε τον εαυτόν σου. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ, κάνε τα και εδώ στην πατρίδα σου». Και προσέθεσε «Αλήθεια σας λέγω ότι κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του. Να είστε βέβαιοι ότι υπήρχαν πολλές χείρες στην εποχή του Ηλία μεταξύ του Ισραήλ, όταν έκλεισε ο ουρανός επί 3 χρόνια και 6 μήνες και έγινε μεγάλη πείνα εις όλην τη χώρα. Αλλά ο Ηλίας δεν εστάλησε καμία από αυτές, αλλά σε μία χείρα εις τα Σαρεπτά της Σιδωνίας. Ήσαν και πολλοί λεπροί μεταξύ των Ισραηλιτών την εποχή του Ελισαίου του προφήτου, αλλά κανείς από αυτούς δεν καθαρίστηκε παρά ο Νεεμάν ο Σύρος. Και όλοι στην συναγωγή οργίστησαν όταν άκουσαν αυτά και σηκώθηκαν και έδιωξαν έξω από την πόλη και τον έφεραν έως την κορυφή του βουνού επάνω εις το οποίο ήταν κτισμένη η πόλη των με σκοπόν να το ρίξουν στον κρυμνό. Αυτός όμως πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συζητήσουμε τώρα με την Κωνσταντίνα Κεσόγλου, φιλόλογο, μητέρα, η οποία είναι εδώ στο στούντιο για το βιβλίο όπως έχουμε ξανασυζητήσει μαζί της στα πλαίσια αυτής της καθημερινής μας εκπομπής. Κωνσταντίνα, χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και πάλι εδώ στο στούντιό μας.
1: Σας χαιρετώ και εγώ και εσάς και τους ακροατές και χαίρομαι και εγώ που βρισκόμαι μαζί σας για άλλη μια φορά.
0: Κωνσταντίνα, το βιβλίο είναι το θέμα μας μαζί, όχι μόνο επειδή είσαι φιλόλογος, κλασική φιλόλογος, αλλά και επειδή είσαι μια πολύ ευαισθητοποιημένη μητέρα που θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο στα παιδιά σου και έχεις ασχοληθεί ιδιαίτερα με το παιδικό βιβλίο. Μας είπες στην προηγούμενη συνάντησή μας για την επιλογή του βιβλίου κάποια πράγματα.
1: Όσον αφορά στο παιδικό βιβλίο, είναι διαπιστώσεις οι οποίες έχω κάνει αγοράζοντας βιβλία στα δικά μου παιδιά. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για την επιλογή βιβλίου και εγώ πολλές φορές αγόρασα κάποιο βιβλίο επειδή ήταν δημοφιλές ή επειδή μου άρεσε το εξώφυλλο, όμως στην πορεία διαπίστωσα ότι δεν θα μου άρεσε για τα παιδιά μου, οπότε από τη βιβλιοθήκη τα πήρα και τα έβγαλα εκτός για να μην τα συνεχίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πέρα από την επιλογή βιβλίου που θέλουμε να διαλέξουμε ένα όμορφο που περνάει καλά μηνύματα στα παιδιά μας, μετά περνάμε στην ανάγνωσή του. Θεωρώ ότι τις περισσότερες φορές κάνουμε μία απλή ανάγνωση. Εκεί νομίζω ότι χάνει το βιβλίο, χάνει το περιεχόμενο του βιβλίου. Στην προσπάθειά μας να το διαβάσουμε θα πρέπει να επικεντρωθούμε να αφηγηθούμε την ιστορία. Να αφηγηθούμε αυτό που λέει και όχι απλά να διαβάσουμε μηχανικά, διεκπεραιωτικά, απλά να το διαβάσω και να τελειώσει και όλα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε να την αφηγηθούμε την ιστορία, να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών ζωντανό, και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με διακυμάνσεις στον τόνο της φωνής μας. Όταν πρόκειται να δηλώσουμε ένα συνέστημα, βλέπουμε μέσα ήρωες χαίρονται, στεναχωριούνται, θυμώνουν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εκεί πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς λίγο τη διακύμανση της φωνής μας, ούτως ώστε να περάσουμε κι εμείς συνέστημα στο παιδί. Κάποιος αισθάνεται αδικημένος, κάποιος αισθάνεται πολύ χαρούμενος, λυπημένος. Όλα αυτά θα πρέπει να προσπαθήσουμε με τον τόνο της φωνής μας και της διακυμάνσης να το περάσουμε στο
0: παιδί. Άρα πέρα. Θεατρική πρέπει να είναι η ανάγνωση.
1: Βέβαια, να έχουμε μια θεατρικότητα. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί μετά μπορούμε να περάσουμε και σε άλλα παιχνίδια, στο πω, όσον αφορά στην ιστορία των βιβλίων μας. Αυτό είναι όμως ένα άλλο κομμάτι, ενδεχομένως να το σχολιάσουμε στην πορεία. Όσον αφορά στην ανάγνωση, θα μπορούσαμε να πούμε επίσης ότι θα πρέπει όταν έχουμε διάλογο να αλλάζουμε τον τόνο της φωνής μας, γιατί αλλάζουν τα πρόσωπα που μιλάνε. Και έτσι, όταν υπάρχουν και κάποια παιδάκια που δεν πετάνε τη σκούφια τους που λέμε για τα βιβλία, να τραβήξουμε λίγο το ενδιαφέρον τους, γιατί στη θεατρικότητα και στην παραστατικότητα όλα τα παιδάκια συγκινούνται και προσέχουν.
0: Σωστά.
1: Ναι. Έτσι τραβάμε λίγο την προσοχή τους.
0: Ωραία, ωραίοι τρόποι αυτοί που μας είπες. Δεν ξέρω κατά πόσο ο γονιός, η μάνα κυρίως μάλλον που ασχολείται, μπορεί να βρει τη διάθεση και το κουράγιο και το χρόνο να
1: κοιτάξτε,
0: τα κάνει όλα αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι και οι πατεράδες διαβάζουν βιβλία και οι μητέρες σίγουρα. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, οι γονείς είναι πολύ κουρασμένοι, όμως όταν αφορά κάτι στα παιδιά μας θα πρέπει να ξεχάσουμε την κούρασή μας, να την παραμερίσουμε και να τους περάσουμε όσο πιο ωφέλιμα πράγματα μπορούμε. Γιατί αν σκεφτούμε ότι, ειδικά για τους γονείς που εργάζονται πολλές ώρες, ότι τα παιδιά τους στερούνται όλη μέρα τουλάχιστον, αυτές οι μία ή οι δύο ώρες που θα περάσουν μαζί να είναι δημιουργικές και τα παιδιά να χαρούν και να πάρουν αυτό που έλειπε από τους γονείς όλη την υπόλοιπη μέρα.
0: Προσφέρονται τα βιβλία για τέτοιου είδους ανάγνωση? Δηλαδή, ας πω, συγγραφέας του παιδικού βιβλίου το είχε σκεφτεί αυτό?
1: Πιστεύω ότι...
0: Έχουν εναλλαγές, έχουν δράση.
1: Πιστεύω, ναι, ότι οι περισσότεροι συγγραφείς έχουν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα. Θέλουν να τραβήξουν το ενδιαφέρον των παιδιών και είναι βοηθητικοί ως προς αυτό το θέμα. Δηλαδή για τους γονείς ή για τις δασκάλες που θα... που καλούνται να διαβάσουν στα παιδιά ένα βιβλίο. Το θέμα είναι μετά, έρχεται σε εμάς η ευθύνη, σε εμάς έρχεται μετά ο πρωταγωνιστικός ρόλος, αν θέλετε, πώς εμείς θα το διαχειριστούμε και αν έχουμε εμείς τη διάθεση.
0: Μάλιστα. Και τελειώνοντας το βιβλίο, τι κάνουμε? Καταρχάς να πούμε ότι διαβάζουμε το βιβλίο στο παιδάκι που δεν μπορεί να το διαβάσει, έτσι, γιατί σε ένα παιδάκι που διαβάζει και έπειτα...
1: Σε ένα παιδάκι που διαβάζει και έπειτα, πάλι μπορούμε να πάμε να διαβάσουμε για να αισθανθεί τη συντροφιά του γονιού, να αισθανθεί το δέσιμο του γονιού. Γιατί είναι ένας δημιουργικός χρόνος που περνάνε μαζί. Πέρα από το παιχνίδι, πέρα από το ότι μπορούν να δουν μια ωραία ταινία, ωφέλιμη πάλι στην τηλεόραση, και το να κάτσουν μαζί να διαβάσουν ένα βιβλίο ή να το σχολιάσουν ή να παίξουν πάνω στο βιβλίο, γιατί και αυτό γίνεται. Γίνεται στα παιδιά όλων των ηλικιών.
0: Ωραία. Δηλαδή, διαβάζουμε λοιπόν και στα μικρά και στα μεγάλα παιδιά.
1: Και στα μικρά και στα μεγάλα. Και εδώ ήθελα να πω ότι να μην μας κάνει το γεγονός ότι τα παιδιά μπορούν πλέον και διαβάζουν τις μεγαλύτερες ηλικίες, τον μεγαλύτερο τάξη του δημοτικού, να μην μας κάνει να επαναπαυόμαστε. Εντάξει, ας το πάρει, να το διαβάσει μόνο του. Να διαβάσει μία, να διαβάσει δύο. Ας πάω εγώ την τρίτη δίπλα του. Να διαβάσουμε μαζί. Να σχολιάσουμε μαζί.
0: Ναι. Ίσως να δει και ότι το βιβλίο αυτό έχει αξία και για το γονιό. Δεν είναι κάτι που το υποτιμά ο γονιός. Κάτι υποδέστερο, ένα παιδικό βιβλίο.
1: Ξέρετε πόσα παιδικά βιβλία έχουμε διαβάσει. τα έχουμε θυμηθεί όλα. Και αυτά που διαβάζουμε εμείς μικρά, τα κλασικά παραμύθια που λέμε. Και αν και σε όλα τα κλασικά, η αλήθεια είναι, εγώ προσωπικά δεν τα προτιμώ όλα τα κλασικά. Έχω διαλέξει συγκεκριμένα. Δεν μου αρέσουν τα τερατόμορφα, δεν μου αρέσουν οι κακοί, οι εκδικητικοί. Αυτά τα αποφεύγω εγώ προσωπικά. Αλλά υπάρχουν κάποια κλασικά παραμύθια τα οποία μπορούμε να τα διαβάσουμε, και άλλες πολλές ωραίες ιστορίες που έχουν βγει και είναι ωφέλιμες. Και να σας πω και κάτι, γινόμαστε κι εμείς ξανά παιδιά, νομίζω το έχουμε ανάγκη όλοι αυτό.
0: Τι ωραία, ναι. Και στο κάτω κάτω, αφού είναι ωφέλιμα και χρήσιμα τα βιβλία, γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε κι εμείς, να τα εκμεταλλευτούμε κι εμείς.
1: Σίγουρα. Και να σας πω και κάτι, αν εμείς οι ίδιοι δεν γίνουμε παιδιά ξανά, αν εμείς οι ίδιοι δεν ξεχάσουμε την οριμότητά μας, όχι να γίνουμε ανώριμοι, να γίνουμε παιδιά, έχει διαφορά. Δεν θα κάνουμε, πιστεύω, αυτό το κλικ στα παιδιά μας. Χρειάζεται αυτό.
0: Κωνσταντίνα, τι άλλο μπορεί να γίνει μετά από την ανάγνωση? Δηλαδή, διαβάσαμε το βιβλίο, ωραία, θεατρικά, αφηγηματικά, το κλείνουμε και χωριζόμαστε με το παιδί μας, αρχίζουμε κάποια άλλη συζήτηση. Τι άλλο κάνουμε μετά?
1: Αν θέλουμε να συνεχίσουμε πάνω στο βιβλίο, μπορούμε να κάνουμε παιχνίδι. Δηλαδή, σαν θεατρικό, εμείς με τα παιδιά μας να κάνουμε το διάλογο του παραμυθιού. Ή μπορούμε να ζητήσουμε από το παιδί να αλλάξει το τέλος της ιστορίας. Λίγο να διεγείρουμε τη φαντασία του, να αρχίσει να σκέφτεται παραπάνω. Γιατί, όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, τα παιδιά τη φαντασία τους, την ικανότητά τους τη λεκτική, την επικοινωνιακή, τη χάνουνε με την τηλεόραση, με τις πολλές ώρες τηλεόραση, με τις πολλές ώρες που ασχολούνται πάνω στις οθόνες, επειδή είναι μονίμως παθητικοί δέκτες. Εμείς θέλουμε να έχουν ενεργό ρόλο, παραδείγματος χάρη, έχουμε, λέω εγώ, ένα κλασικό παραμύθι, το Λύκο με τα τρία γουρουνάκια. Μπορούμε μετά αυτό, με ένα μικρό παιδάκι, να το κάνουμε θεατρικό. Ή να αλλάξουμε την ιστορία, να κάνουμε το Λύκο φίλο τους. Αυτό βέβαια θα αφήσουμε πρώτα το παιδί να δημιουργήσει. Και αν βλέπουμε ότι κάπου δυσκολεύεται, να το βοηθήσουμε κι εμείς. Να διεγείρει λίγο τη φαντασία.
0: Ναι, δηλαδή δεν ωφελείται το παιδί μόνο με το να ακούει. Με το να ακούει ωραίες ιστορίες φαντάζομαι ότι διαπλάθουν και το χώρο της φαντασίας, έτσι, του...
1: Ναι, ακούει την ιστορία σίγουρα, αλλά αν εμείς θέλουμε να το δουλέψουμε λίγο παραπάνω με αφορμή ένα βιβλίο, μπορούμε να ζητήσουμε διάφορα πράγματα. Και επειδή πάντα το κουκλοθέατρο και το θέατρο αρέσει στα παιδιά, μπορούμε εμείς οι ίδιοι να πάρουμε ρόλους. Ή να παίξουμε μέσα στο σπίτι.
0: Μέσα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα σε όλα τα παιδιά αρέσει. Θα αρέσει και στους γονείς. Γίνονται ξανά παιδιά, είπαμε.
0: Τι ωραία, ναι.
1: Ναι. Πολλά πράγματα μπορούν να κάνουμε ένα βιβλίο.
0: Κάποια άλλη ιδέα.
1: Μπορούμε κατά τη διάρκεια ανάγνωσης του βιβλίου, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το κάθε παιδί, ανάλογα σε τι ηλικία βρίσκεται, μπορούμε μέσα από το βιβλίο και μια ωραία εικονογράφηση να μάθουμε τα χρώματα, να μάθουμε τα ζώα, να ρωτάμε στο παιδί μας πού είναι το κίτρινο, πού είναι το κόκκινο. Βλέπεις εσύ μια γελάδα, λέω εγώ, βλέπεις εσύ ένα προβατάκι? Ή αν είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, τι ζώα βλέπεις, δείξε μου. Μπορούμε να το βάλουμε να περιγράψει εικόνες. Να μην σταθεί, ας πούμε, ένα μικρό παιδάκι, τι θα μου πει? Θα μου πει, βλέπω ένα προβατάκι. Βλέπω έναν ήλιο. Εμείς, βοηθώντας το, μπορούμε μια-δυο φορές να του δείξουμε και μετά στις επόμενες σελίδες να περιμένουμε από το παιδί να αντιδράσει. Δηλαδή, να μην πούμε σκέτο, βλέπω έναν ήλιο, βλέπω έναν κίτρινο, λαμπερό ήλιο. Μαθαίνουμε στο παιδί να περιγράφει. Αυτό αύριο μεθαύριο θα το βοηθήσει και, και στις πρώτες του εκθέσεις. Να είναι περιγραφικό. Να μην είναι τηλεγραφικό. Σαν να λέμε τηλεγράφημα στην έκθεσή του, ας πούμε, αύριο μεθαύριο. Βλέπω, ας πούμε, το προβατάκι. Βλέπω ένα άσπρο ζωηρό προβατάκι. Μπορεί να χοροπηδάει αυτό το προβατάκι. Ή να... αν τρώει, βλέπω ένα προβατάκι που τρώει αυτή τη στιγμή. Να μην στέκεται, βλέπω, ας πούμε, ένα πρόβατο. Να μπορεί να περιγράψει αυτό που βλέπει. Υπάρχει μεγάλο θέμα στην έκθεση, στις εκθέσεις των παιδιών τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχω διαπιστώσει. Δεν μπορούν να εκφραστούν. Δεν μπορούν να περάσουν τις σκέψεις τους στο χαρτί, στο γραπτό λόγο. Ούτε στο προφορικό ακόμα.
0: Τώρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που νομίζω, Κωνσταντίνα, μαζί πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί είσαι και φιλόλογος. Είναι θέμα λεξιπαινίας και θέμα έκφρασης που έχει όλοι και μεγάλοι άνθρωποι.
1: Και μεγάλοι άνθρωποι. Να σας πω, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο χειροτερεύουν τα πράγματα ως προς τη λεξιπαινία που λέτε. Όσο περνάνε, και στην ορθογραφία ακόμα. Αλλά τώρα... αν τα θίξουμε αυτά, φεύγουμε από το θέμα μας που είναι το παιδικό βιβλίο. Ναι. Πάνω σε αυτό, εγώ ήθελα να πω ότι θα βοηθηθεί στην πορεία του, στην πορεία της ζωής του, για να κρατήσει ένα καλό επίπεδο στο λόγο του, γραπτό και προφορικό.
0: Έτσι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίες ιδέες μας έδωσες με το τι κάνουμε μετά.
1: Ναι, μακάρι να μπορέσουν να βοηθηθούν ή να πάρουν ιδέες και άλλοι γονείς. Ή αυτό μπορούν και οι γονείς να συζητάνε μεταξύ τους, ότι πώς διαβάζεις εσύ το βιβλίο στο παιδί, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
0: Και μην φανταζόμαστε ότι χρειάζεται κάποιος να είναι παιδαγωγός, αγαπητοί μας φίλοι, κάποιος να είναι δάσκαλος ή κάτι άλλο για να το κάνει αυτό. Όσο μπορεί ο κάθε γονιός, ιδέες μόνο δίνουμε, προτάσεις μόνο κάνουμε εδώ, και ο καθένας θα βάλει από εκεί πέρα τις ιδέες του, τη φαντασία του, κυρίως την αγάπη του όμως, για να βγει ένα ανάλογο αποτέλεσμα, έτσι, Κωνσταντίνα? Γιατί εσύ, επειδή είσαι εκπαιδευτικός, μπορεί να το χειριστείς καλύτερα το θέμα, αλλά και κάθε γονιός που δεν έχει αυτή την μόρφωση μπορεί να βοηθήσει.
1: Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει. Θεωρώ ότι όλο αυτό προκύπτει από την αγάπη που έχουμε στα παιδιά μας. Ας πούμε, εγώ μπορεί να είμαι εκπαιδευτικός, να είμαι φιλόλογος, όπως λέμε, αλλά κι εγώ, ας πούμε, κουράζομαι, κι εγώ έχω τις καθημερινές μας σχολίες. Γι' αυτό τα λέω, για να τα ακούω κι εγώ και να τα ακούμε όλοι μας, ότι πρέπει να βρούμε το χρόνο, πρέπει να βρούμε την υπομονή, γιατί είμαστε άνθρωποι. Και θεωρώ ότι όλο αυτό πηγάζει και προκύπτει από την αγάπη που έχουμε εμείς στα παιδιά μας, ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό. Θέλουμε να προσφέρουμε κάτι καλό, και να σας πω και κάτι, να το δούμε και λίγο πιο συναισθηματικά. Τα παιδιά μας θα έχουν μνήμες από εμάς αύριο μεθαύριο. Ότι Η μητέρα μου, ο πατέρας μου ασχολήθηκε μαζί μου, μου έμαθε πράγματα. Δεν ήταν μονίμως απασχολημένος με τις δουλειές του. Ναι, όλοι θέλουμε να φέρουμε χρήματα στο σπίτι για να έχουμε το προστοζήν. Σίγουρα. Όμως, τα παιδιά μας πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Και ας πέφτουμε το βράδυ για ύπνο καταπονημένοι από την κούραση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θεωρώ ότι στην πορεία των χρόνων όλη αυτή η κούρασή μας θα αποζημιωθεί.
0: Ωραία, πολύ ωραίες εικόνες μας έδωσες. Πράγματι το παιδί θα θυμάται αργότερα αν παίζει μέσα στο σπίτι όλα αυτά τα παιχνίδια, τα παραμύθια με το γονιό του, σίγουρα θα έχει διαφορετικές παραστάσεις. Ας μην θυμόμαστε από τους γονείς μας μόνο, ας μην θυμόνται τα παιδιά μας από τους γονείς τους μόνο μη κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, να είσαι καλό, να είσαι ευγενικό. Αν όλα αυτά τα πει μέσα από παραμυθάκια ή ιστορίες βίους Αγίων πολύ περισσότερο, βιωματικά όπως μας το περιέγραψες, πολύ περισσότερο θα έχουν αποτέλεσμα.
1: Ναι, και στους βίους Αγίων έτσι παίρνουν και παράδειγμα. Πώς το έκανε αυτό, μα πώς το έκανε εκείνο. Είναι, έτσι τους κινεί το ενδιαφέρον. Ναι. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι πέρα από τη γνώση, ας πούμε, που μπορούμε να προσφέρουμε σε ένα παιδί πιο μικρής ηλικίας, αυτό είναι το κίτρινο, αυτό είναι το κόκκινο, όπως είπαμε, μεγαλώνοντας βλέπουμε εμείς το παιδί μας, το ξέρουμε, ξέρουμε που υστερεί, μπορούμε να προσφέρουμε και διάφορες γνώσεις, μπορούμε να δούμε ένα αστέρι και να πούμε στο παιδί μας ότι γιατί, ή και εκείνο μπορεί να μας ρωτήσει, γιατί τα παιδιά ρωτάνε απίστευτα πράγματα. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς το έχουν διαπιστώσει αυτό. Μαμά, ας πούμε, το αστέρι, γιατί δεν το βλέπουμε τη μέρα και το βλέπουμε μόνο τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Και λύνουμε τις απορίες. Ή αν δούμε εμείς ένα αστέρι, μπορούμε εμείς να πάρουμε αφορμή από αυτό και να πούμε ότι αυτό είναι ένα αστέρι, το βλέπουμε μόνο τη νύχτα. Γιατί το πρωί εμφανίζεται ο ήλιος. Δεν πάβει να υπάρχει το αστέρι, αλλά ο ήλιος δεν το αφήνει να φανεί. Τη νύχτα που κρύβεται ο ήλιος, βλέπουμε τα αστέρια. Είναι μια γνώση που περνάμε στο παιδί με έναν όμορφο τρόπο.
0: Ωραία, άρα και γνώσεις μπορούμε να πάρουμε από ένα άσχετο, ας πω, θέμα.
1: Ναι, με αφορμή μια εικόνα. Ή μπορεί να βλέπουμε ένα λιβάδι, να βλέπουμε το τρακτέρ. Τι κάνει το τρακτέρ, εξηγήσουμε εμείς τι κάνει αυτό το τρακτέρ. Αυτό είναι ένα όχημα που κάνει αυτό και αυτό και αυτό και έχουμε εμείς τα λαχανικά μας και ούτω καθεξής.
0: Θα εξετάσουμε και το παιδί όπως στο σχολείο, ας πω, τι κατάλαβε, ποιος ήταν, ας πω, αν είναι η ιστορία ενός Αγίου, πότε γεννήθηκε λοιπόν ο Άγιος. Θα κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις στο τέλος ή θα το αγχώσουμε.
1: Νομίζω ανάλογα ο τρόπος που θα το ρωτήσουμε. Μπορούμε να το ρωτήσουμε τι θυμάται από την ιστορία και με τρόπο όμορφο, έτσι πως θα μας λέει, μπορούμε να το πούμε με πολύ απλό τρόπο. Θυμάσαι μήπως πότε γεννήθηκε. Ο τρόπος και το ύφος το δικό μας έχει αντίκρισμα και στο παιδί. Δεν το ρωτάμε με επικριτικό ύφος γιατί δεν θυμάσαι πότε γεννήθηκε. Εμείς θέλουμε να πάρουμε ό,τι ωφέλη μου έχει. Και ξέρετε, δεν θα το διαβάσουμε μια φορά. Στη δεύτερη ανάγνωση θα θυμάται περισσότερα. Αν και να σας πω, επειδή οι βία Αγίων έχουν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που δεν τις συναντάμε στην καθημερινότητά μας, τα παιδιά τα θυμούνται. Αν κρίνουν δηλαδή από τα δικά μου τα παιδιά, όταν διαβάζω κάτι, το θυμούνται μετά. Και πώς το έκανε αυτό. Και πώς πήρε το βράχο από εκεί, ας πούμε. Ναι.
0: Δεν είναι κάθε βίο, είναι εκπληκτικές, για εκπληκτικές εικόνες. Και
1: για εκπληκτικές εικόνες και πληροφορίες. Και επειδή υπάρχουν και σε παιδικά βιβλία, είναι με απλοϊκό τρόπο γραμμένο, οπότε ένα παιδί μπορεί να αντιληφθεί. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πολλά περισσότερα από όσα εμείς νομίζουμε. Και αντιλαμβάνονται, δηλαδή καμιά φορά μπορεί να μην μιλάνε, αλλά αντιλαμβάνονται τα πάντα.
0: Θα πρέπει μάλλον εμείς να αντιληφθούμε τι αντιλαμβάνονται τα παιδιά.
1: Mm-hmm. Θα πρέπει εμείς να αντιληφθούμε τι αντιλαμβάνονται. Μπορούμε να τα ρωτήσουμε τι κατάλαβες από αυτήν την ιστορία, τι ήταν αυτό που σου άρεσε, τι ήταν αυτό που δεν σου άρεσε. Να κάνουμε μια συζήτηση. Είτε αυτό είναι ένα λογοτεχνικό, είτε είναι βία Αγίων. Λογοτεχνικό εννοώντας τα παιδικά βιβλία της αγοράς. Και γιατί, ας πούμε, τους βίους Αγίων δεν τους βρίσκεις παντού, πρέπει να τους ψάξεις, να ψάξεις χριστιανικές εκδόσεις, χριστιανικά βιβλιοπωλεία και εκεί να τα εντοπίσεις. Θα τα ρωτήσουμε τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε, τι σου έκανε εντύπωση. Θα ήθελες να το ξαναδιαβάσουμε. Τα παιδιά θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ή την αν το αποστρέφονται ή όχι.
0: Κωνσταντίνα, κάναμε ένα πολύ όμορφο ταξίδι στον κόσμο του βιβλίου. Κλείνοντας, θα ήθελα να στείλεις ένα μήνυμα σε όσους ασχολούνται με το παιδί και μας ακούνε την ώρα αυτή.
1: Θα ήθελα να πω ότι η ενασχόληση του παιδιού με το βιβλίο είναι πολύ δημιουργική και αναπτύσσει πολλές δεξιότητες. Οπότε ο γονείς, το λέω να το ακούω κι εγώ όπως είπαμε, θα πρέπει να αφιερώσουμε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας, γιατί είναι ένας ποιοτικός χρόνος, και καλό είναι να μην διακόπτουμε την ανάγνωση όταν ασχολούμαστε με το παιδί μας και το διαβάζουμε ένα παραμύθι. Μπορεί να χτυπήσει το τηλεφωνό μας, να μην το σηκώσουμε αν δεν είναι επιτακτική ανάγκη, να μην διακόψουμε αυτή την όμορφη σχέση και αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που έχουμε φτιάξει με το παιδί μας εκείνη την ώρα. Να αισθανθεί το παιδί μας ότι είναι η προτεραιότητά μας. Θέλει αυτό υπομονή, θέλει διάθεση και πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη για τα παιδάκια μας.
0: Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εμπειρίες σου και τις γνώσεις που μας μετέφερες και ευχαριστούμε πολύ και που ήρθες εδώ στο στούντιό μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και σε είδαμε από κοντά και ακούσαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τις δικές σου σκέψεις.
1: Ναι, ελπίζω να έδωσα μερικές ιδέες χρήσιμες, ώστε όλοι οι γονείς να, έτσι, να το έχουμε στο μυαλό μας και να ασχολούμαστε με τα παιδιά μας περισσότερο.
0: Το ελπίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι που ήρθες και ελπίζουμε σύντομα να σε έχουμε και πάλι κοντά μας.
1: Γιατί όχι, με μεγάλη μου χαρά.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, είχαμε στο στούντιό μας την Κωνσταντίνα Κεσόγλου, φιλόλογο, με την οποία μιλήσαμε για το παιδικό βιβλίο.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: αγαπητοί ακροατές, μεταφερόμαστε τώρα τηλεφωνικά στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της πόλης μας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Φιλοσοφική Σχολή και στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανώλης Τριανταφυλλίδης. Έχουμε την τιμή να συνομιλούμε με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, καθηγητή ιστορικής γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Γεώργιο Παπαναστασίου. Κύριε Παπαναστασίου, ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και χαιρετώ και εσάς και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Είναι τιμή μας να συνομιλούμε με έναν καθηγητή από μία από τις εκλεκτότερες σχολές θεωρούμε του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, γιατί υπηρετεί τη γλώσσα μας στη διαχρονία της.
1: Ναι, και μάλιστα θα έλεγα και την παλιότερη, έτσι θα πρόσθετα και την παλιότερη σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι η πρώτη σχολή μαζί με κάποιες άλλες που ιδρύθηκαν όταν ιδρύθηκε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τότε, που αργότερα πήρε και το χαρακτηρισμό Αριστοτέλειου.
0: Μάλιστα, ωραία. Αφορμή, κύριε καθηγητά, για την επικοινωνία μας είναι ένα βιβλίο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας ως εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Είναι το ερμηνευτικό λεξικό θρησκευτικής ορολογίας Άγια και Βέβυλα της Νέας Ελληνικής. Μιλήστε μας, αν θέλετε, για αυτή την έκδοση.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, πρόκειται για μια από τις εμβληματικές, θα έλεγα, εκδόσεις των τελευταίων ετών του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών. Κυκλοφόρησε πριν από 3 χρόνια και είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει παρουσιαστεί, θα έλεγα, μέχρι στιγμής με τον τρόπο που του αξίζει. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα ερμηνευτικό λεξικό θρησκευτικής ορολογίας. Χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση πάνω στο τι περιέχει και έτσι να σας δώσω και κάποιες πληροφορίες για την έκτασή του. Είναι, για παράδειγμα, ένα λεξικό 938 σελίδων και μάλιστα 938 σελίδων σε μέγεθος α4, σε μια έτσι προσεγμένη έκδοση πανόδετη, την οποία την αποφασίσαμε να γίνει με τέτοιον τρόπο επειδή ακριβώς θέλαμε να δείξουμε την σπουδαιότητα αυτής της έκδοσης, που όπως σας είπα είναι μια από τις εμβληματικές εκδόσεις και του Ινστιτούτου, αλλά και μια πολύ σημαντική έκδοση γενικότερα για τα πράγματα του τόπου μας και των τελευταίων ετών που έχουν να κάνουν με την έκδοση βιβλίων. Ο τίτλος είναι «Άγια και Βέβυλα της Νέας Ελληνικής» και βεβαίως χρειάζεται ένας υπότιτλος σε αυτό για να εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Είναι, όπως είπαμε, ένα λεξικό θρησκευτικής ορολογίας. Δηλαδή, είναι ένα λεξικό που ο συγγραφέας του, Γιάννης Στεφανής, είναι σήμερα ομότιμος καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Απιθύτα, που σημαίνει ότι υπηρέτησε και για πάρα πολλά χρόνια την φιλοσοφική μας σχολή, το τμήμα φιλολογίας, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο του δόθηκε, του απονεμήθηκε και ο τίτλος του ομότιμου όταν αποχώρησε από την ενεργό υπηρεσία. Είναι λοιπόν ένα λεξικό το οποίο περιέχει περίπου 17.000 λήματα, δηλαδή 17.000 λέξεις της Νέας Ελληνικής που έχουν κάποια σχέση με την θρησκεία, με τη θεολογία, με την εκκλησία και μάλιστα μερικές φορές και με θρησκείες, αν θέλετε, που δεν είναι μόνο η χριστιανική, η ελληνοορθόδοξη εκκλησία, αλλά ακόμη και θρησκείες όπως ο μουσουλμανισμός, που βεβαίως έχει και αυτός μια επιρροή στο λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής, όπως είναι απολύτως φυσικό. Τώρα, τι περιλαμβάνει? Θα έλεγε κανείς, μα υπάρχουν 17.000 λέξεις στα νέα ελληνικά που σχετίζονται με τη θρησκεία, με την εκκλησία, με την θεολογία, τεχνολογία γενικότερα, ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πράγματι έχει γίνει μια εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια από τον καθηγητή, τον κύριο Στεφανή, να συμπεριληφθούν, αν είναι δυνατόν, όλες ή τέλος πάντων σε έναν βαθμό που είναι απολύτως ικανοποιητικός, μιας πληρότητας όσον αφορά το λιματολόγιο της έκδοσης αυτής. Περιέχονται λέξεις που έχουν πρώτα-πρώτα θρησκευτικό, εκκλησιαστικό, θεολογικό περιεχόμενο, έτσι. Τώρα αυτό μπορεί να είναι από σκεύη, για παράδειγμα, της λατρείας, μπορεί να είναι ονόματα Αγίων, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη λέξη σχετίζεται με τελετές, με έθιμα, με γιορτές της θρησκείας μας, έτσι, κυρίως εννοείται της θρησκείας μας. Αλλά και εδώ είναι το μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα, περιέχει και πάρα πολλές λέξεις μέσα σε αυτόν τον πλούτο του λιματολογίου, περιέχονται και πάρα πολλές λέξεις οι οποίες, όπως σας είπα, έχουν κάποια σχέση με κάποιον θρησκευτικό όρο. Τι εννοώ με αυτό? Αυτό πρέπει λίγο να το διευκρινίσουμε. Χρησιμοποιούμε στα νέα ελληνικά αρκετές λέξεις που δεν έχουν καθαρά θρησκευτικό περιεχόμενο, αλλά βασίζονται σε μια λέξη με θρησκευτικό περιεχόμενο. Να πω ένα παράδειγμα. Χρησιμοποιούμε στα νέα ελληνικά ονόματα φυτών. Όπως, ας πούμε, υπάρχει ένα φυτό που τον ονομάζουμε Αγγελική. Προφανώς δεν υπάρχει κάποια άμεση σχέση με το θρησκευτικό λεξιλόγιο, αλλά η λέξη αυτή, η λέξη Αγγελική, προέρχεται βεβαίως από τη λέξη Άγγελος, δηλαδή από μια λέξη με καθαρά θρησκευτικό περιεχόμενο. Έχουμε επίσης λέξεις όπως, για παράδειγμα, διαβολόψαρο. Τι είναι αυτό? Είναι το όνομα ενός ψαριού. Πάλι ως συγκεκριμένο είδος ψαριού, δεν έχει κάποια σχέση, εννοείται, με τη θρησκεία, αλλά το όνομά του το πήρε από έναν όρο που σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τη θρησκεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει αποδελτιώσει και έχει συμπεριλάβει ο συγγραφέας αυτό το λεξικό χιλιάδες τέτοιες λέξεις που σχετίζονται με έναν, είπαμε, είτε άμεσο είτε έμεσο τρόπο με κάποια λέξη που έχει θρησκευτικό περιεχόμενο. Προφανώς, βέβαια, έτσι, για να έρθω να μιλήσω πρώτα για τις λέξεις τις καθαρά θρησκευτικές, αυτές που έχουν και διατηρούν και σήμερα το θρησκευτικό τους περιεχόμενο, ας πούμε έχουμε τη λέξη καμπάνα, έτσι. Προφανώς είναι μια λέξη που σχετίζεται με τη λατρεία, με την θρησκευτική ζωή, την εκκλησιαστική ζωή κτλ. Εδώ πέρα έχουμε, να φανταστείτε ότι στη συγκεκριμένη λέξη αφιερώνονται 3,5 μεγάλες σελίδες α4 που τις λέμε, 3,5 σελίδες με παραδείγματα, με σημασίες, με μια προσπάθεια, σε μια προσπάθεια περιγραφής όσο το δυνατόν περισσότερων χρήσεων και οπωσδήποτε και σημασιών της συγκεκριμένης λέξης, που όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλές, έτσι. Το λέω αυτό γιατί όταν σκέφτεται κανείς τη λέξη καμπάνα, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι το συγκεκριμένο όργανο που χρησιμοποιείται από την Εκκλησία, έτσι. Αλλά βεβαίως δεν είναι μόνο αυτή η σημασία της. Να θυμηθούμε μάλλον ότι η συγκεκριμένη λέξη μπορεί να αναφέρεται και στο σχήμα, μπορεί να αναφέρεται σε φυτά τα οποία έχουν το σχήμα καμπάνας. Δηλαδή φαίνεται με αυτόν τον τρόπο πως από μια λέξη με καθαρά θρησκευτικό περιεχόμενο περάσαμε σε χρήσεις που προφανώς δεν έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο, αλλά δείχνουν, και αυτό είναι το πολύ βασικό, δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο το θρησκευτικό λεξιλόγιο επηρέασε γενικότερα την ζωή, την ελληνική ζωή, σε όλα, θα έλεγε κανείς, τα επίπεδα στα οποία μπορεί κανείς να φανταστεί. Εντάξει, είναι σχεδόν αυτονόητο, αλλά μπορούμε να το πούμε και να το προσθέσουμε σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ότι η σχέση ανάμεσα στην θρησκεία, στην εκκλησία και στην ζωή του ελληνικού λαού είναι μια σχέση καταρχάς πάρα πολύ μακραίωνη, έτσι, αλλά και μια σχέση πάρα πολύ στενή. Λοιπόν, εάν θέλει κανείς να αντιληφθεί τη σχέση αυτή μέσα από το λεξιλόγιο, πράγματι μέσα από το λεξιλόγιο μάλιστα που χρησιμοποιούμε σήμερα, έτσι, όχι το λεξιλόγιο το παλιό της ελληνιστικής εποχής ή της Καινής Διαθήκης ή του Μεσαίωνα, μιλάμε για το λεξιλόγιο, για ένα λεξιλόγιο το οποίο είναι σε χρήση σήμερα. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς ότι η σχέση, η μεγάλη αυτή σχέση ανάμεσα στα εκκλησιαστικά πράγματα, στα θρησκευτικά πράγματα και στον γενικότερο βίο του ελληνικού λαού είναι τόσο στενή που αποτυπώνεται σε έναν τόσο μεγάλο πλούτο λεξιλογίου όπως είναι αυτός που σας ανέφερα, της τάξης των ας πούμε 17.000 λιμάτων. Επομένως δείχνεται με αυτόν τον τρόπο η βαθιά αυτή σχέση και η βαθιά αυτή επίδραση της θρησκείας, της λατρείας, των εθήμων, όπως είπαμε, των γιορτών, έτσι, πολλές φορές στην καθημερινότητα του ανθρώπου, στην καθημερινότητά μας, έτσι. Επομένως νομίζω ότι αυτή είναι μια διάσταση η οποία αναδεικνύεται πλήρως από το συγκεκριμένο λεξικό και είναι μια διάσταση την οποία είναι δύσκολο να κανείς να φανταστεί αν δεν ξεφυλίσει το συγκεκριμένο λεξικό. Γιατί μπορεί πολλά πράγματα να τα ονομάζουμε με τέτοιους τρόπους, δηλαδή με τρόπους που ξεκινούν από ένα θρησκευτικό όρο, αλλά σίγουρα όταν δούμε μπροστά μας το σύνολο του λεξιλογίου, του ελληνικού λεξιλογίου που έχει επηρεαστεί από τα εκκλησιαστικά και τα θρησκευτικά πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι το θέμα παίρνει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Τώρα, στο λεξικό αυτό ο καθηγητής ο Γιάννης ο Στεφανής χρησιμοποίησε εννοείται έναν πάρα πολύ μεγάλο πλούτο πηγών. Δηλαδή τον ενδιέφερε καταρχάς, όπως σας είπα, να δείξει όχι την κατάσταση, ας πούμε, της τουρκοκρατίας, της γλώσσας, δηλαδή της τουρκοκρατίας ή της γλώσσας του Μεσαίωνα, του Βυζαντίου, αλλά την σημερινή γλωσσική κατάσταση, δηλαδή, εντάξει, εδώ με μια προέκταση προς τα πίσω, δηλαδή στην ουσία τη γλώσσα του 20ου αιώνα και του 21ου αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι αποδελτίωσε, χρησιμοποίησε δηλαδή κείμενα 250 συγγραφέων του νέου ελληνισμού, δηλαδή από τον 20ο αιώνα και μετά, και 170 και κείμενα 170 λογοτεχνών, για να μπορέσει ακριβώς να βρει τις σημασίες, τις χρήσεις και τις ίδιες τις λέξεις, βέβαια, πάνω απ' όλα, που έχουν αυτές τις διαστάσεις που σας προανέφερα. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή ήταν μια δουλειά που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Ο ίδιος αναφέρει στον πρόλογό του ότι για 16 χρόνια συνέλεγε και συνέτασε αυτό το υλικό στη μορφή του λεξικού, αλλά βέβαια εγώ θα έλεγα, επειδή ξέρω και τον άνθρωπο, ότι αυτό το θέμα τον απασχολούσε από πολύ παλιότερα. Είχε επομένως αυτήν τη διάθεση να ανακαλύψει αυτές τις διαστάσεις του νεοελληνικού λεξιλογίου ήδη από παλιότερα. Καταλαβαίνει κανείς ότι ένα τέτοιο έργο χρειάζεται πνοή, χρειάζεται τεράστιο κόπο και νομίζουμε και εμείς στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ότι δώσαμε και τη μορφή, μια πολύ ωραία έκδοση δηλαδή, τη μορφή που αξίζει σε μια τέτοια δουλειά.
0: Ακούγεται πραγματικά εξαιρετική η δουλειά αυτή, η εργασία αυτή. Αν θέλετε να μας πείτε όμως, κύριε Παπαναστασίου, απευθύνεται μόνο σε ερευνητές, σε επιστήμονες ή έχει ενδιαφέρον και για τον απλό πολίτη, απλό αναγνώστη?
1: Ίσα-ίσα εγώ θα έλεγα ότι αν περιόριζε κανείς την χρησιμότητα αυτού του έργου στους ερευνητές ή στους φιλολόγους ή και στους θεολόγους και τα λοιπά ή στους ιερωμένους, θα έλεγα ότι θα αδικούσε τη δουλειά αυτή. Όπως σας είπα, είναι μια δουλειά που δείχνει και αυτήν τη βαθιά σχέση, αλλά δείχνει επίσης την έκταση αυτής της επίδρασης και βεβαίως την έκταση αυτής της επίδρασης μέσω της γνωριμίας με έργα, με συγγράμματα, είτε με λογοτεχνικά έργα εκατοντάδων ανθρώπων που έδρασαν και δρούν στο πλαίσιο της νεοελληνικής γραμματείας ή της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Δηλαδή πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο, ενώ συνήθως με τα λεξικά ισχύει το αντίθετο, ανατρέχουμε σε ένα λεξικό για να δούμε τη σημασία μιας λέξης, και προφανώς ένα λεξικό δεν το διαβάζουμε ανοίγοντας μια σελίδα και διαβάζοντας το περιεχόμενο μιας σελίδας. Εδώ πέρα σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή το λεξικό αυτό διαβάζεται ως ένα ωραιότατο ανάγνωσμα. Έχει μέσα, εννοείται, χιλιάδες παραθέματα από τους συγγραφείς και τους λογοτέχνες που σας ανέφερα. Έχει ομαδοποιήσει πάρα πολλές φορές ο συγγραφέας πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, θα έλεγα, για τον καθένα ο οποίος θέλει να δει αυτό το αποτύπωμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Και όταν λέω απόσπασμα, έτσι σκέφτηκα να σας πω το εξής. Μια που είμαστε στο, αναφέρθηκα πριν και στο λίμα Καμπάνα, ακούστε λίγο πώς καταγράφει ο συγγραφέας τα επίθετα, κάποια επίθετα για την Καμπάνα. Αγγελόφωνη, αναστάσιμη, απαλή, αργή, αργόηχη, αργόλαλη, αργοσάλευτη, αργυρόηχη, αργυρόλαλη, αρμονική, ασημόλαλη, αχνή, αχτύπητη, αυγινή. Και σας διάβασα μόνο επίθετα που αρχίζουν από αλφα. Καταλαβαίνετε ότι διαβάζοντας αυτό το κείμενο, αυτές τις 3-4 σειρές, οι πληροφορίες που δίνονται στον αναγνώστη, και γι' αυτό επιμένω στον κάθε αναγνώστη, ανεξάρτητα από την ιδιότητά του, είναι πληροφορίες όχι μόνο, ας πούμε, ερευνητικού ή επιστημονικού περιεχομένου, είναι πληροφορίες που έχουν να κάνουν με αυτήν τη σχέση ανάμεσα στην νεοελληνική γλώσσα και στην θρησκεία, την εκκλησία, την παράδοση κτλ. Κτλ. Εγώ θα το πρότεινα αυτό το βιβλίο όχι μόνο σε φοιτητές, ας πούμε, είτε φιλολόγους είτε θεολόγους, αλλά καλά, εννοείται σε ιερωμένους, σε μοναχούς κτλ., γιατί προφανώς έχει τεράστια αξία και από αυτή την άποψη, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά προτείνεται για τον καθένα ο οποίος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με αυτήν τη σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και στη θρησκεία.
0: Πράγματι φαίνεται εξαιρετική δουλειά, υπέροχη δουλειά και υπέροχο ανάγνωσμα, όπως μας το παρουσιάζεται, κύριε Παπαναστασίου. Αν θέλετε όμως να μας πείτε δύο λόγια και για τις υπόλοιπες εκδόσεις του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, γιατί έχετε και άλλες εκδόσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών έχει ιδρυθεί το 1959. Επομένως έχει μια αρκετά μεγάλη παρουσία στα πράγματα εδώ του τόπου μας, και στα εκδοτικά και στα ερευνητικά και στα επιστημονικά, και ιδρύθηκε με την διαθήκη του Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης είναι ο μεγαλύτερος ίσως γλωσσολόγος του 20ου αιώνα, ένας άνθρωπος που πέρα από τα δικά του, από αυτά που έκανε ο ίδιος όσο ζούσε για την ελληνική και τον αγώνα που έδωσε για την επικράτηση και τις προφορικής μας γλώσσας στην παιδεία γενικά του ελληνικού λαού. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση, βλέπετε πως όλες αυτές οι λέξεις που ανέφερα και όλες αυτές οι χρήσεις είναι χρήσεις που έχουν να κάνουν με την προφορική ελληνική, με την δημόδια ελληνική, με την ελληνική δηλαδή η οποία συνδέεται με τον λαό τον ίδιο και όχι μόνο, έτσι, με τη λόγια ελληνική, με την ελληνική της εκκλησιαστικής παράδοσης, έτσι. Η πραγματική σχέση ανάμεσα στην θρησκεία και τη θρησκευτικότητα και τη γλώσσα φαίνεται ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο ο λαός δημιουργεί και δημιούργησε όλο αυτό τον λεξιλογικό πλούτο που σας ανέφερα πριν. Ο Τριανταφυλλίδης λοιπόν πέρα από την προσωπική του προσφορά άφησε την περιουσία του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να ιδρυθεί το Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών με κύριο στόχο την εκδοτική παρουσία, μια εκδοτική παρουσία που έχει να κάνει με πράγματα σχετικά με τη γλώσσα, με πράγματα σχετικά με την λογοτεχνία και τη γραμματεία την νεοελληνική αλλά και την αρχαία και βεβαίως και με γενικότερα πράγματα που έχουν να κάνουν με την προώθηση της παιδείας του ελληνικού λαού όπως γράφει και ο ίδιος στη Διαθήκη του. Επομένως με αυτό το σκεπτικό ήδη από το 1959 ξεκίνησε ένα εκδοτικό πρόγραμμα το οποίο τα τελευταία 20-25 χρόνια έχει δώσει πάρα πολλές εκδόσεις είτε για θέματα που αφορούν τη γλώσσα είτε για θέματα που αφορούν τη γραμματεία, τη λογοτεχνία και όπως σας είπα όχι μόνο την ελληνική αλλά και παλαιότερων περιόδων της ελληνικής είτε της γλώσσας είτε της γραμματείας. Για παράδειγμα στις εκδόσεις μας είναι μεταφράσεις της Οδύσσιας και της Ιλιάδας, ας πούμε από την Οδύσσια έχουμε τη μετάφραση του Δημήτρη του Μαρονίτη, έχει εκδοθεί από το Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών, επίσης τις μεταφράσεις από τους Καζαντζάκη και Κακριδί της Ιλιάδας και της Οδύσσιας. Αναφέρω έτσι κάποια πολύ βασικά έργα της γραμματείας μας τα οποία έχουν εκδοθεί από το Ινστιτούτο. Αλλά εννοείται όχι μόνο τις δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα αρχαία ελληνικά, δηλαδή οι περίοδοι αυτές της παλιάς ελληνικής. Έχουμε μια ολόκληρη σειρά από κείμενα της παλαιότερης νεοελληνικής γραμματείας, όπως λέμε, δηλαδή κείμενα του 15ου, του 16ου αιώνα, δηλαδή μέσα στο πλαίσιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας των τελευταίων της αιώνων ή και των πρώτων αιώνων της τουρκοκρατίας, κείμενα άλλες φορές λιγότερο γνωστά, άλλες φορές περισσότερο γνωστά που αποτελούν εκδόσεις του Ινστιτούτου Ελληνικών Σπουδών. Και βέβαια εννοείται ότι υπάρχουν κείμενα που αναφέρονται στη γλώσσα. Εδώ θα μπορούσα να ξεκινήσω από την έκδοση άλλων δύο λεξικών. Το ένα είναι το λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αυτό έχει 25 χρόνια που εκδόθηκε και που είναι μια από τις βασικές εκδόσεις του Ινστιτούτου. Αλλά και το ετυμολογικό λεξικό και ένα ετυμολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής. Κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι μετάφραση ενός ξένου ετυμολογικού λεξικού της αρχαίας ελληνικής, συγκεκριμένα του λεξικού του Πιέρ Σαντρέν, το οποίο και αυτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Όπως σας είπα είναι αρκετά ευρύς οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Ίδρυμα εκδοτικά, έτσι αναφέρομαι πάντα μόνο στα εκδοτικά. Ας πούμε έχουμε ένα βιβλίο μας για το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι, μια συλλογή παραμυθιών από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, το οποίο επίσης έχει εκδοθεί από το, από το Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών. Και βέβαια, όπως σας είπα, μελέτες για την ελληνική γλώσσα, για τη γλωσσολογία, έτσι. Αναφέρθηκα περισσότερο, όπως βλέπετε, σε εκδόσεις που δεν απευθύνονται τόσο σε ερευνητές, αλλά που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, που είναι καλό να γνωρίζει πράγματα σχετιζόμενα με την νεοελληνική, αλλά και όχι μόνο την νεοελληνική ζωή, όπως αυτό που σας είπα για το, για το παραμύθι.
0: Έτσι. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τα όσα μας αναφέρατε σήμερα για χάρη των ακροατών μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει καταρχάς, έτσι, να, κλείνοντας, να πω το εξής, ότι υπάρχει ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο στο Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών, από το οποίο μπορεί κανείς να παραγγείλει οποιαδήποτε από τις εκδόσεις τον ενδιαφέρει, αλλά βεβαίως τα βιβλία μας μπορεί να τα αναζητήσει κανείς σε βιβλιοπωλεία γενικά.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με την κοινωνική λειτουργό στο ΕΝΕΓΙΛ της Ελασσόνας, την κυρία Όλγα Προβίδα Μουκίδου, την οποία έχουμε και πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Όλγα.
1: Χαίρετε και σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε στην πρωινή καθημερινή μας εκπομπή και μας δίνετε τα φώτα σας για τα θέματα της αρμοδιότητάς σας.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και μακάρι τα όσα λέγονται να είναι βοηθητικά για εκείνους που μας ακούν.
0: Είναι, πιστέψτε με, είναι πολύ βοηθητικά και ειδικά για το θέμα που ξεκινήσαμε τώρα από την προηγούμενη συνάντησή μας, ραδιοφωνική συνάντηση για την εφηβεία, ένα μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει ως πρόβλημα συχνά και η οικογένεια και η κοινωνία μας.
1: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν αρκετοί μύθοι και πραγματικότητες βεβαίως γύρω από το θέμα της εφηβείας. Τι είναι η εφηβεία, πώς περνάει ένα παιδί την εφηβεία του, πόσο δύσκολη είναι η εφηβεία, πόσο εμείς ως γονείς θα είναι εύκολο να προσεγγίσουμε τον έφηβο, τι αλλαγές γίνονται εσωτερικά και εξωτερικά στον έφηβο και πολλά άλλα ερωτήματα και ερωτηματικά. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, όντως είναι μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του ατόμου, επειδή έχουμε πάρα πολλές αλλαγές, τόσο εξωτερικές, στο ύψος, στο βάρος, στην μορφή του σώματος. Τα αγόρια αρχίζουν και αποκτούν, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, τριχοφυΐα στο πρόσωπο. Τα κορίτσια αλλάζουν εσωτερικά, εξωτερικά και εκείνα, και μάλιστα αυξάνονται και στο ύψος και στο βάρος. Και σαφώς έχουμε και εσωτερικές διεργασίες, γιατί παράγονται πάρα πολλές ορμόνες και αυτές είναι που πυροδοτούν πολλές και διάφορες συμπεριφορές. Και αυτό είναι που πάρα πολλές φορές τους εφήβους τους κάνει δύσκολους στην προσέγγιση, τους κάνει απότομους, ευερέθιστους, επιθετικούς μερικές φορές, αμυντικότατους άλλες φορές, και συχνά τους δίνει μια διαφορετική ταυτότητα από αυτή που ουσιαστικά έχουν ή ένα διαφορετικό προφίλ. Επειδή όμως λιγός πολύ σε όλα αυτά αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, σήμερα θα μείνουμε στους μηχανισμούς άμυνας που αναπτύσσει ένας έφηβος στις ηλικίες, είπαμε, 12 με 18 χρόνων και στο τι μπορεί να σημαίνουν αυτοί οι μηχανισμοί τόσο για τον ίδιο όσο και για μας που είμαστε δίπλα του.
0: Όταν λέτε για μηχανισμούς άμυνας, τι ακριβώς εννοείτε?
1: Ναι, εννοούμε, αναφερόμαστε στο ότι ένας έφηβος προκειμένου να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα μέσα από το νέο πρίσμα, μέσα από τη νέα του εικόνα, μέσα από το νέο του είδωλο, χρησιμοποιεί κάποιους άλλους τρόπους να προσεγγίσει γενικότερα τη ζωή του. Και επειδή νιώθει ότι γενικότερα οι άλλοι είναι εναντίον του, αφού δεν συμφωνούν μαζί του, ο τρόπος που τους αντιμετωπίζει, τους προσεγγίζει, είναι αμυντικός. Και αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας βέβαια δεν είναι τόσο από άτομο σε άτομο, δεν είναι δηλαδή στην διαπροσωπική επικοινωνία, όσο είναι η στάση που αναπτύσσει απέναντι στη ζωή. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι ο τρόπος ή η στάση που αναπτύσσει απέναντι στη ζωή είναι ουσιαστικά 2-3. Μερικές φορές δείχνει μια ονειροπόληση. Δεν θέλει να αποδεχτεί την πραγματικότητα ή νιώθει ότι όλα είναι πάρα πολύ εύκολα, είναι πάρα πολύ ρομαντικά. Έτσι απομονώνεται, ονειρεύεται και ζει μέσα από το όνειρο. Ζει την πραγματικότητα με τον τρόπο το δικό του και όχι με τον τρόπο τον ρεαλιστικό. Με έναν τρόπο μη πραγματικό. Με έναν τρόπο που ονειρεύεται, με έναν τρόπο ονειροπόλο. Άρα λοιπόν είμαι στο σπίτι μου Και ενώ έχω ανοιχτό το βιβλίο, θα το έχουμε παρατηρήσει, το έχουν παρατηρήσει πάρα πολλές φορές οι γονείς, ο ίδιος είναι εκτός βιβλίου. Τι κάνεις, διαβάζω. Διαβάζω, αλλά δεν είμαι εκεί, βρίσκομαι κάπου αλλού. Σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσω, θα δημιουργηθώ, θα έχω μια δουλειά, θα έχω ένα σπίτι. Τα όνειρά μου για τη ζωή ή για ένα άτομο που μου αρέσει να εξελιχθεί η ζωή μου μαζί με αυτό. Ή κάτι που είναι στο χώρο της φαντασίας μου που δεν μπορώ να το πιάσω. Θα ήθελα για παράδειγμα να γίνω αστροναύτης, άρα αρχίζω και ονειροπολώ και σκέφτομαι πώς θα είναι η ζωή μου σε μια τέτοια πραγματικότητα. Έτσι, δεν ξέρω αν γίνουμε κατανοητοί, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αλλά είναι ένας τρόπος για να ξεφύγουν από την πραγματικότητα και να θέσουν καινούριους στόχους στη ζωή τους. Αυτό δεν κρατάει βέβαια πάρα πολύ, επανέρχονται στην πραγματικότητα, αλλά είναι να πούμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα που λειτουργεί όμως δημιουργικά σε εκείνους, που τους δίνει όθηση, που τους δίνει φτερά, που τους δίνει οράματα και που αποτελεί ένα πολύ καλό κίνητρο για να θέσουν σκοπούς και στόχους προκειμένου να συνεχίσουν και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.
0: Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν με αυτό που είπατε τώρα μόλις στο τέλος δικαιολογήσατε όλα τα προηγούμενα και τους θέσατε ένα θετικό πρόσημο. Δεν είναι απαραίτητα κακό το ονειροπόλημα, γιατί αν δεν ονειρευτούν τώρα, σε αυτή την ηλικία που όντως καλούνται να σκιαγραφίσουν, να ονειρευτούν, να θέσουν τα θεμέλια για το μέλλον τους, πότε θα το κάνουν? Νομίζω το αντίθετο θα ήταν πρόβλημα, το να μην ονειρεύονται.
1: Πάρα πολύ σωστό. Όμως πάντα, το είπα και την προηγούμενη φορά, πρέπει ο γονέας να παρακολουθεί αυτή η φάση της ονειροπόλησης πόσο διαρκεί και πώς εκφράζεται. Επειδή μερικές φορές η κατάσταση που δεν είναι υγιής με την υγιή κατάσταση είναι πάρα πολύ κοντά και δεν είναι εύκολος ο διαχωρισμός. Τι θέλω να πω με αυτό. Παρατηρούμε μερικές φορές ότι αυτή η ονειροπόληση συνεχίζεται και στην καθημερινή συνεργή των εφήβων τόσο με τους συμμαθητές τους όσο και με τους εκπαιδευτικούς τους ή και με τους γονείς τους. Δηλαδή κινούνται σαν να ζουν σε έναν διαφορετικό κόσμο και εκφράζονται και με αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν το παρατηρήσει αυτό ένας γονέας, επειδή είπαμε το υγιές με το μη υγιές είναι δυσδιάκριτα, καλό θα ήταν να απευθυνθεί σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Λοιπόν, χωρίς βέβαια να τρομάξει, αλλά είπαμε επειδή αυτές οι καταστάσεις, έτσι της ονειροπόλησης για παράδειγμα, είναι κάτι που ο έφηβος το κρατά περισσότερο για τον εαυτό του, δεν το εκφράζει στους άλλους. Ναι. Όταν λοιπόν δούμε ότι αυτό παίρνει κάποια διάσταση, παίρνει κάποιο χρόνο, περισσότερο από 3-4 μήνες και είναι έντονο και το χρησιμοποιεί και στις καθημερινές του συναλλαγές, που ήσουν για παράδειγμα σήμερα ή τι έκανες χθες, πήγα με τους φίλους μου φόλτα στο φεγγάρι. Ισχύει αυτό? Όχι. Κάνουμε την ερώτηση, το εννοείς? Έγινε όντως? Πότε? Πού? Πώς έγινε? Και επειδή αυτό δεν ισχύει, αν εκείνος το παρουσιάζει σαν να ισχύει και αυτό γίνεται σε μόνιμη βάση και επαναλαμβάνεται, είναι κάτι που θα μας ανησυχήσει. Όταν όμως γίνεται με τον τρόπο που είπαμε πριν, τον υγιή τρόπο, ότι ναι μεν ονειρεύουμε ή ονειροπολώ, αλλά αυτό αποτελεί κίνητρο για μένα για να θέσω σκοπούς και στόχους, τότε σαφώς και δεν μας ανησυχεί. Έναν άλλο μηχανισμό άμυνας που παρατηρούμε σε αυτή την ηλικία είναι ο ασκητισμός. Ο ασκητισμός, ο οποίος έχει δύο μορφές, είτε είναι ασκητισμός στο ότι δεν θέλω να φάω, θέλω να δημιουργήσω ένα πάρα πολύ όμορφο σώμα, θέλω να ταυτιστώ με το σώμα που μου παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή με το σώμα που μου παρουσιάζουν τα διάφορα μοντέλα, άρα λοιπόν αρνούμε να φάω γιατί πιστεύω ότι αν δεν λάβω τροφή τότε θα γίνω σαν αυτούς. Και παρατηρούμε στον έφηβο εκεί που έπαιρνε το πρωινό του, το μεσημεριανό του, το βραδινό του, έκανε και καμιά παρατυπία εντός εισαγωγικών, άντε να φάω και μια σοκολάτα ή να φάω ένα γλυκό, ξαφνικά τα σταματά όλα μαχαίρι και δεν αγγίζει τίποτα. Και αδυνατίζει, αδυνατίζει, και ενώ βλέπουμε ότι αδυνατίζει και του το λέμε, εκείνος δεν το κατανοεί. Έχουμε αυτό που αναφέρεται ως νευρωσική ανορεξία, το οποίο αν δεν προσεχθεί από τους γονείς και αν δεν ζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια, μπορεί το άτομο να φτάσει και στο θάνατο. Ουσιαστικά οι αιτίες του ασκητισμού βρίσκονται κάπου αλλού, στο ότι ο έφηβος ουσιαστικά δεν μπορεί να αποδεχθεί το καινούργιο σώμα και αρνείται να το δεχτεί, οπότε ταυτίζεται με κάτι που ποτέ δεν μπορεί να το φτάσει, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτό που αναφέρθηκε πριν. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι οι έφηβοι αντιδρούν με ασκητισμό, απλά έπιασα τώρα μια ακραία μορφή. Όπως επίσης ταυτόσιμο με τον ασκητισμό, με την νευρωσική ανορυξία, είναι το αντίθετό του, όπου έχουμε την υπερβολική όρεξη, έχουμε τη βουλιμία. Αρχίζουν τα παιδιά, επειδή δεν μπορούν να κτίσουν το σώμα που παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αρχίζουν και τρών ακατάπαυστα, με αποτέλεσμα να πάρουν πάρα πολύ βάρος, υπερβολικά πολύ, το οποίο και από αυτό έχουμε τα αποτελέσματα της νευρωσικής ανορεξίας, δηλαδή το παιδί οδηγείται δυστυχώς σε μια πολύ αρρωστημένη κατάσταση. Άρα λοιπόν, αν ως γονείς εντοπίσουμε μια ονειροπόληση η οποία είναι χωρίς αρχή, χωρίς μέση και χωρίς τέλος, όταν εντοπίσουμε ότι αρνείται να φάει ή όταν εντοπίσουμε ότι μόνον τρώει, είναι τρεις καταστάσεις που μας ανησυχούν και απευθυνόμαστε οπωσδήποτε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Αν όμως αυτά είναι, δηλαδή να μην φτάσουμε και στο αντίθετο άκρο, αν δούμε ότι ένα παιδί, όπως είπαμε πριν, την υγεία ονειροπόληση, ή κάποιος που θέλει να φροντίσει το σώμα του, ξεκινά το γυμναστήριό του, τρώει με πρόγραμμα συγκεκριμένο κλπ. Έτσι, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το αρνούμε να φάω με το τρώω στηριζόμενη σε ένα ειδικό πρόγραμμα διατροφής.
0: Ακριβώς, να το επισημάνουμε όμως αυτό, και καλά κάνετε που το τονίζετε, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ανησυχήσουμε τώρα τους πάντες, μόνο τους γονείς, τους παππούδες που βλέπουν κάποιο μεγάλο πρόβλημα, κάποια μεγάλη απόκληση από το φυσιολογικό στα παιδιά τους.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή μην μπερδευτώ επειδή το παιδί μου θα πει δεν μου αρέσει το σώμα μου, πρέπει να το φροντίσω. Ναι, είναι πάρα πολύ φυσικό για έναν έφηβο να θέλει και να φροντίσει και να σμιλτέψει το σώμα του, να το κάνει όμορφο. Γιατί είναι η εξωτερική εικόνα που σαφώς επηρεάζει το καθένα. Αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και το αναμένουμε από ένα έφηβο. Και μας αρέσει και πάρα πολύ να φροντίσει και τη διατροφή του και το σώμα του. Η άλλη κατάσταση, η παθολογική, είναι το τίποτα. Ή καθόλου φαγητό ή μόνον φαγητό. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά και είναι πολύ διακριτά και τα όρια σε αυτές τις δύο καταστάσεις. Στην υγιή με τη μη υγιή. Άρα λοιπόν, όταν δούμε κάτι που μας προβληματίζει, άρνηση τροφής ή μόνον τροφή, τότε καταφεύγουμε σε ειδικό ψυχικής υγείας. Όταν βλέπουμε ότι αναζητά όμως ισορροπημένη διατροφή, αυτό είναι κάτι που το προωθούμε κι εμείς. Οθούμε τον έφηβο σε αυτό. Εντάξει.
0: Ναι, ωραία. Σωστά.
1: Τι άλλο παρατηρούμε σε αυτήν την ηλικία? Πάρα πολύ συχνά βλέπουμε τον έφηβο, όπως είναι κλεισμένος μέσα στο δωμάτιό του, αρχικά να ασχολείται με τον εαυτό του, με το πρόσωπό του, με τα μαλλιά του, με τα χέρια του, με τα πόδια του, ή άλλες φορές πάλι τον βλέπουμε να κλείνεται στο δωμάτιό του και και να νιώθουμε ότι κάνει διαλέξεις, ότι έχει ένα φανταστικό ακροατήριο και λέει πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά αυτό είναι κάτι που θέλει να τονίσει, να βοηθηθεί στο να τονίσει το εγώ του και την προσωπικότητά του. Κάνει δηλαδή μια πρόβα στο πώς θα επιθυμούσε να είναι μέσα στην τάξη ή πώς βλέπει τη ζωή του μετά από μερικά χρόνια. Κάτι άλλο πάνω σε αυτό, σε αυτήν την τάση που έχει να φαντασιώνεται ο έφηβος ή να δημιουργεί καταστάσεις μη πραγματικές, είναι ότι μπορεί στην προσπάθειά του να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικογένειάς του, να πει πράγματα που πιθανότητα δεν ισχύουν για την οικογένειά του, δηλαδή να τα μεγαλοποιήσει λίγο. Εμένα οι γονείς μου κυκλοφορούν με ένα αυτοκίνητο τάδε, ένα επώνυμο αυτοκίνητο, ή είναι στις συνήθειές μας κάθε Σαββατοκύριακο να πάμε εκδρομή. Πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά που ο ίδιος νομίζει ότι αν τα χρησιμοποιήσει κάπως θα νιώσει ότι οι άλλοι τον βλέπουν κάπως διαφορετικά και σαφώς θετικά. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να ανέβει κατά κάποιο τρόπο στα μάτια των συμμαθητών του και να έχει μια πιο θετική, μια πιο καλή προσέγγιση, μια μεγαλύτερη αποδοχή. Έτσι νιώθει. Όχι ότι ισχύει αυτό. Αυτή η κατάσταση βέβαια δεν κρατά πάρα πολύ, γιατί συνειδητοποιεί ότι αυτοί που τον πλησιάζουν, οι φίλοι, οι γνωστοί, οι συμμαθητές, δεν τον πλησιάζουν επειδή είναι ο γιος του τάδε ή επειδή χρησιμοποιεί, ντύνεται με ρούχα της τάδε φίρμας κτλ, αλλά τον πλησιάζουν για αυτό που είναι. Είναι κάτι δηλαδή που κρατά πάρα πολύ λίγο. Και τι άλλο παρατηρούμε σε αυτήν την ηλικία, ότι οι έφηβοι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να κτίσουν την προσωπικότητά τους, η οποία προσωπικότητά τους βέβαια ολοκληρώνεται μετά τα 18-19, μπορεί και 20 χρόνια. Σε αυτή τη φάση τώρα της επιλογής της προσωπικής ταυτότητας σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι γονείς. Και μετά πρώτα οι γονείς και μετά οι εκπαιδευτικοί και όσοι είναι γύρω από το παιδί. Γιατί λέμε ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι γονείς, γιατί οι γονείς ανάλογα με το τι κίνητρα και το τι ελευθερίες δίνουν στο παιδί, το βοηθούν στο να αποκτήσει μια υγιή ταυτότητα, διαφορετικά τον βοηθούν στο να έχει μια εσωτερική σύγχυση ή τον βοηθούν στο να έχει προσωπικότητα μέσα από τους ίδιους τους γονείς, να έχει ένα παρατεταμένο μορατόριο. Και θα πούμε στην πορεία τι εννοούμε. Υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι βοηθούν τα παιδιά τους στο να αναπτύξουν αυτονομία. Κάποιοι άλλοι βοηθούν τα παιδιά στο να αναπτύξουν μια συμπεριφορά απόρριψης, μια συμπεριφορά καταπιεστική, μια συμπεριφορά αντιδραστική. Έχουμε δηλαδή τους γονείς οι οποίοι δίνουν κίνητρα στα παιδιά τους για δημιουργικότητα, για κοινωνικότητα, για συναισθηματική σταθερότητα, για αξιοσύνη, για εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, για πρωτοβουλίες, για ανάληψη πρωτοβουλιών κτλ. Τα παιδιά αυτών των γονέων που τους εμπιστεύονται, που είναι μαζί τους, που συζητούν, που έχουν την επίβλεψη γενικότερα της κατάστασης του παιδιού, που είναι κοντά στα παιδιά, που συζητούν με τα παιδιά, που τα βοηθούν στην ανάπτυξη του χαρακτήρα, που ναι μεν έχω τους φίλους αλλά έχω και τους γονείς που είναι και κοντά και μακριά, πώς να το πω διαφορετικά, έτσι τους χαρακτηρίζουμε ιδανικούς γονείς που δεν βάζουν φρένο στο παιδί αλλά και που δεν το αφήνουν στον κατήφορο να φάει τα μούτρα του. Να μιλήσω και λίγο έτσι πολύ λαϊκά. Δηλαδή που ξέρουν πού να βάλουν το stop, πού να τον σπρώξουν, πού να τον ενισχύσουν. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν τι γίνεται. Αυτό το παιδί, αυτός ο έφηβος που έρχεται από ένα τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον αρχίζει σιγά σιγά και αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Γιατί οι γονείς του του δίνουν μεν ελευθερίες, αλλά τόσες ελευθερίες που ο ίδιος μπορεί να διαχειριστεί. Και αν βλέπουν ότι δεν μπορεί κάπου να τις διαχειριστεί, τότε τι γίνονται οι γονείς για το παιδί? Γίνονται η φακτήρια τους. Τους βοηθάνε, ξεφεύγουν από τον κίνδυνο ή ξεφεύγουν από τη δύσκολη κατάσταση και ξανά το παιδί συνεχίζει μόνο του. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι γονείς έχουν σαν αποτέλεσμα έναν έφηβο ο οποίος θα δημιουργήσει πραγματικά έτσι, μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, μια ζηλευτή προσωπικότητα. Έχουμε όμως και μια άλλη κατηγορία γονιών, η οποία είναι υπερπροστατευτική. Είναι πάντα δίπλα από το παιδί. Μην πέσει, μην χτυπήσει, μήπως η φίλη του δεν είναι βοηθητική, δεν θα τα καταφέρει στο σχολείο. Άρα παντού είναι ο γονέας. Είναι όχι απλά η βακτηρία, το μπαστούνι δηλαδή του παιδιού, αλλά γίνονται τα πόδια του, γίνονται οι προέκταση των χεριών του, γίνονται η προέκταση του κάθετη. Αυτός ο τύπος γονέα, ο υπερπροστατευτικός, μπορεί φαινομενικά να δείχνει ένας γονιός που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το παιδί του, αλλά ουσιαστικά δεν βοηθά το παιδί του στο να αναπτύξει πρωτοβουλίες, στο να αναλάβει πρωτοβουλίες και στο να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Γιατί όταν ο γονέας δεν θα είναι δίπλα του, το παιδί μας θα ψάξει, το παιδί, το συγκεκριμένο έφηβος, θα ψάξει να βρει κάποιο άλλο άτομο που να παίξει το ρόλο του γονέα. Γιατί? Επειδή έχει μάθει ο γονέας να είναι η προέκταση των χεριών του, η προέκταση των ποδιών του, η προέκταση της σκέψης του. Δεν βρέθηκε το ίδιο το παιδί ποτέ αντιμέτωπο με τις δυσκολίες που έχει η κάθε φάση της ζωής του, η κάθε ηλικία. Και αυτό βέβαια αργότερα θα έχει, όπως είπα πιο πριν, σαν αποτέλεσμα ναι, να είμαι εξαρτώμενος από τους φίλους μου, και αν αυτοί οι φίλοι μου είναι με μια υγιή προσωπικότητα και καλά άτομα, σαφώς θα με βοηθήσουν και μένα. Αν όμως εγώ αντί να βρω καλά άτομα, βρω κάποια άτομα τα οποία δεν είναι δημιουργικά, είναι άτομα με παραβατική συμπεριφορά, είναι άτομα που έχουν μια προσωπικότητα αρρωστημένη, τότε δυστυχώς και εγώ, επειδή θα είμαι υποχείριο δικό τους, θα καταλήξω σαν τους ίδιους, θα ταυτιστώ μαζί τους και θα κάνω ό,τι μου λένε, χωρίς να έχω τη δυνατότητα να το ελέγξω. Γι' αυτό, όσο και αν αγαπάμε τα παιδιά μας, θα έχουμε πάντα στο βάθος της σκέψης μας ότι στο τι θα τους βοηθήσουμε να γίνουν σαν άτομα ελεύθερα και δυνατά, να μπορούν από μόνοι τους έτσι να αναπτύξουν κρίση και να μπορούν να μάθουν και να ξέρουν πού πρέπει να σταματάνε, πού πρέπει να προχωράνε. Και κάτι ακόμη να πούμε εδώ, παρατηρώ πάρα πολύ συχνά γονείς που στα παιδιά τους, που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία των γονέων, που δίνουν ελευθερίες, δυνατότητες και πρωτοβουλίες κλπ. Και ταυτόχρονα περνούν στα παιδιά τους τη δύναμη της πίστης και την αγάπη για τον Χριστό. Λοιπόν, οι συγκεκριμένοι έφηβοι είναι πολύ διαφορετικοί από τους άλλους εφήβους, επειδή δεν φοβούνται, και παρατηρούμε ότι σε κάθε δύσκολη φάση της ζωής τους ή σε κάθε προσέγγιση με οποιοδήποτε άτομο ή με οποιαδήποτε κατάσταση κάνουν το σταυρό τους, και επειδή έχουν μια δυνατή σύνδεση με τον Χριστό, νιώθουν ότι εκείνος θα βάλει το φρένο, και όταν ακολουθούν και πνευματική ζωή και έχουν μια πολύ καλή σχέση με τον πνευματικό τους, επίσης ο πνευματικός, και όταν οι γονείς υπολείπονται σε κάτι, όπως είπαμε η δεύτερη κατηγορία των γονέων, ο πνευματικός συμπληρώνει αυτήν την έλλειψη των γονέων.
0: Πολύ ωραία, αλλά για αυτό το θέμα αν θέλετε να συνεχίσουμε σε επόμενη ραδιοφωνική μας επικοινωνία, γιατί έχει περάσει ο χρόνος μας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όσα μας είπατε σήμερα. Πιστεύουμε πως ήταν χρήσιμα για γονείς και όσους ασχολούνται με τον έφηβο.
1: Να κρατήσουμε ως επίλογο ότι ο γονέας, ναι μεν, όπως είπαμε, θα βοηθήσει το παιδί του στο να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, αλλά θα ήταν καλό και η βοήθεια για την ανάπτυξη της πνευματικής ζωής. Σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Όλγα, για όσα και σήμερα καταθέσατε στην εκπομπή μας. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Όλγα Προβίδα Μουκίδου, κοινωνική λειτουργός στο ΕΝΕΓΙΛ της Ελασσόνας. Συζητήσαμε σήμερα για το πώς μπορεί να βοηθηθεί ο έφηβος ώστε να αναπτύξει μια υγιή προσωπικότητα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

0: Μαζί και πάλι προσφυλής μας ακροατέ. Η συντροφιά μας αυτή είναι ιερή και αγιασμένη, γιατί δίνουμε την ευκαιρία στην ψυχή μας να ακροαστεί το Λόγο του Θεού, να γνωρίσει το θέλημά Του και να αντλήσει κουράγιο και δύναμη για μια θεάρεστη πορεία και μια αγιασμένη ζωή. Ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε τα λόγια του διδασκάλου των Εθνών Παύλου από τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολής, κεφάλαιον πρώτον, στίχος τέταρτος. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ώστε ημάς αυτούς εν ημίν καυχάστε».
1: Κυκλοφορεί.

μαζί και πάλι προσφυλής μας ακροατέ. Η συντροφιά μας αυτή είναι ιερή και αγιασμένη, γιατί δίνουμε την ευκαιρία στην ψυχή μας να ακροαστεί το Λόγο του Θεού, να γνωρίσει το θέλημά Του και να αντλήσει κουράγιο και δύναμη για μια θεάρεστη πορεία και μια αγιασμένη ζωή. Ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε τα λόγια του διδασκάλου των Εθνών Παύλου από τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολής, κεφάλαιον πρώτον, στίχος τέταρτος. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ώστε ημάς αυτούς εν ημίν καυχάστε εν τες εκκλησίες του Θεού υπέρ της υπομονής ημών και πίστεως εν πάση της διωγμής ημών και της θλίψης ειν εσ ανέχεστε». Με πιο απλά λόγια, ώστε εμείς οι ίδιοι να υπερηφανευόμεθα για σας τις εκκλησίες του Θεού, για την υπομονή σας και την πίστη που δείξατε σε όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις που υποφέρετε. Ο Απόστολος Παύλος αισθάνεται προσφυλής μας ακροατέ, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Θεόν, γιατί διαπιστώνει με ιδιαίτερη χαρά τα χαρίσματα των χριστιανών της Θεσσαλονίκης, τα οποία και κατονομάζει. Ένα από τα χαρίσματα αυτά είναι η υπομονή που έδειξαν οι χριστιανοί στους διωγμούς και στις θλίψεις που τους βρήκαν. Ο Κύριος μας εις το κάλεσμά Του και εις το προσκλητήριό Του εδήλωσε κατηγορηματικά ότι όσοι θέλουν να Τον ακολουθήσουν, ο δρόμος Του είναι δύσκολος και γεμάτος από εμπόδια. Ότι δεν είναι με ροδοπέταλα στρωμένος, αλλά με αγκάθια και δυσκολίες, με διωγμούς και θλίψεις. Στον καθένα που θα θελήσει να τον ακολουθήσει, προσφέρει και ένα σταυρό. Και όπως ο Χριστός σήκωσε το δικό του σταυρό, έτσι και ο χριστιανός καλείται να σηκώσει το δικό του σταυρό. Αυτό σημαίνει ότι από την ώρα που ο πιστός παίρνει την απόφαση να ενταχθεί εθελοντικά στο στρατόπεδο του Χριστού, οφείλει να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει θλίψεις και δοκιμασίες, εμπόδια και δυσκολίες που θα προέρχονται άλλοτε από τις δικές του αδυναμίες, από τον αμαρτωλό εαυτό του, άλλοτε από τον κόσμο που δεν ανέχεται να βλέπει ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο ζωής, και άλλοτε από αυτόν τον ίδιο τον διάβολο, ο οποίος όταν βλέπει μια ψυχή να ξεγλιστρά από τα δίχτυα του, με λύσα την πολεμά και προσπαθεί να παρουσιάσει πλήθος εμποδίων και δυσκολιών, ώστε η ψυχή να παγιδευθεί, να πέσει και να λυγίσει και να μην μπορέσει να σηκωθεί και πορευθεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είναι όμως προσφυλής μας ακροατές σε όλους μας γνωστόν πως ο Κύριος σε μακάρισε όλα εκείνα τα παιδιά Του που θα διωχθούν ως δικοί Του ακόλουθοι, και διότι θα είναι φορείς μιας καινούργιας ζωής, μιας εν Χριστώ ζωής. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών.
μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσιν ημάς και ύποσιν παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένε και νεμού. Μακάρι είναι εκείνοι που καταδιώκονται χάριν της δικαιοσύνης, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Μακάρι θα είστε όταν θα σας υβρίσουν και θα σας καταδιώξουν εξαιτίας μου και θα πούν εναντίον σας κάθε κακό πράγμα λέγοντες ψέματα. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος εις την προς Φιλιππησίους του επιστολή λέγει ότι ημίν εχαρίστη το υπέρ Χριστού ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην. Γνώρισμα γνησιότητος του χριστιανού αποτελεί ο διωγμός και η θλίψης, η δοκιμασία και ο κατατρεγμός. Είναι νόμος φυσικός. Όπου υπάρχει η δράσης, εκεί υπάρχει και η αντίδρασης. Όποιος χριστιανός αποφασίζει με συνέπεια να ζήσει το πιστεύω του, αυτός πρέπει να γνωρίζει ότι θα διωχθεί και να προετοιμάσει τον εαυτό του για διωγμούς. Και οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης από τα πρώτα τους βήματα αντιμετωπίζουν διωγμούς και θλίψεις, τις οποίες υπομένουν με γενναίο φρόνημα, με ανδρισμό και φλογερά πίστη. Και είναι αλήθεια πως για κάθε χριστιανό η υπομονή είναι ένα όπλο ισχυρό και ιδιαιτέρως αποτελεσματικό στον αγώνα εναντίον των θλίψεων και των δοκιμασιών. Γεννάται ευλόγως όμως το ερώτημα, τι είναι η υπομονή? Η υπομονή είναι η μυστική δύναμη της ψυχής με την οποία ο χριστιανός αντιμετωπίζει το πλήθος των προβλημάτων, των θλίψεων και των δοκιμασιών, των δυσκολιών και των εμποδίων. Η υπομονή είναι το εργαλείο της ψυχής με το οποίο επιτυγχάνει τον καταρτισμό της. Είναι αυτή για την οποία ο Χριστός είπε στους ακολούθους του «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Με την υπομονή θα κερδίσετε τη ζωή σας. Και αλλού ο Κύριος ομίλησε περί υπομονής, από την οποία εξήρτησε ακόμη και τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Όποιος έμαθε να υπομένει και να καρτερεί στις δύσκολες ώρες της ζωής, αυτός έχει και τις προϋποθέσεις και την ελπίδα για τη σωτηρία της ψυχής του. Προσφυλής μας ακροατέ, όλοι μας έχουμε ανάγκη της υπομονής. Και εσύ αδελφέ μου που βρίσκεσαι στο κρεβάτι του πόνου και εγώ που έχω την υγεία μου, έχουμε ανάγκη υπομονής. Ανάγκη υπομονής έχει και ο διδάσκαλος που έχει δύσκολα παιδιά και δύστροπους μαθητάς, αλλά ανάγκη υπομονής έχουν και οι μαθητές για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της μαθητικής ζωής και να σταθούν μπροστά σε ένα δάσκαλο αυστηρό και προπαντός άνθρωπο που θέλει να τους μάθει γράμματα. Ανάγκη υπομονής έχουν οι γονείς, αλλά και τα παιδιά. Όταν μια μάνα έχει δύστροπα παιδιά, ιδιότροπα και κινητικά, δεν είναι ανάγκη να οργίζεται
αλλά με καρτερία και υπομονή να κατεργάζεται τη διάπλαση του χαρακτήρος των παιδιών. Ανάγκη υπομονής έχουν και οι στρατιώτες αλλά και οι αξιωματικοί. Ο στρατός δεν είναι καλοπέραση. Συνδέεται με δυσκολίες και αντίξωες καταστάσεις. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή και καρτερία μέχρι ότου ο καθένας επιτελέσει το χρέος του στην πατρίδα. Ανάγκη υπομονής έχουν όλοι οι ιερωμένοι, αλλά και οι απλοί χριστιανοί. Πόσο δίκαιο είχε ο Απόστολος Παύλος όταν έλεγε «Υπομονής γαρ έχετε χρίαν, ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες, κομίσιστε την επαγγελίαν». Έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να καρποθείτε τα αγαθά της υποσχέσεώς Του. Πρότυπον υπομονής προσφυλής μας ακροατέ, για τον καθένα μας είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος υπέμεινε καρτερικά όλους τους βασανισμούς και τους εξευτελισμούς και αυτόν ακόμη των σταυρικών θάνατων. Παράδειγμα υπομονής οι Άγιοι Μάρτυρες, οι οποίοι υπέμειναν τα πάνδυνα δίδοντας τη μαρτυρία του Χριστού. Παράδειγμα υπομονής οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που σ' όλη τους τη ζωή ήταν και είναι πρότυπα υπομονής. Πόσες φορές δεν είπαμε κι εμείς «Έχασα την υπόθεση, αν έδειχνα λίγο υπομονή θα κέρδισα». Ας υπομένουμε, αδελφοί μου, όλοι μας τις δύσκολες ώρες και να είμαστε βέβαιοι πως το κέρδος θα είναι με το μέρος μας και η νίκη θα είναι δική μας.

λιχνούστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

μας, στους προβληματισμούς μας, απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Κυριακοδρόμιο για να ακούσουμε μαζί την ερμηνεία του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής από τον κύριο Δημήτριο Τσαντήλα. Κύριε Τσαντήλα, χαίρετε. Στην Ευαγγελική περικοπή της επόμενης Κυριακής του Ευαγγελιστή Λουκά περιγράφεται η θαυμαστή αλληλεία και η κλίση των πρώτων μαθητών του Χριστού. Η ίδια περικοπή αναφέρεται από όλους τους Ευαγγελιστές με μικρές διαφοροποιήσεις. Ποιες είναι αυτές οι διαφοροποιήσεις?
1: Αδελφή Δήμητρα, από την Μεθαυριανή Κυριακή αρχίζει για τα Ευαγγελικά αναγνώσματα η περίοδος του Ευαγγελιστού Λουκά, η οποία εκτείνεται μέχρι την αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με δύο διακοπές για τα Ευαγγέλια προ και μετά τις εορτές των Χριστουγέννων και των Φώτων. Και στις περικοπές του Λουκά φαίνεται ο Χριστός ως κοινωνικός αναμορφωτής. Στη συνέχεια βλέπουμε μέχρι το Πάσχα διαβάζονται οι περικοπές από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια υπάρχει η τρίτη περίοδος μετά το Πάσχα μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων, όπου τα ευαγγελικά αναγνώσματα είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και εκφράζει την θεότητα του Ιησού. Και η τέταρτη περίοδος είναι από την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπου οι περικοπές είναι από το κατά Μανθαίο Ευαγγέλιο και εκεί εμφανίζεται ο Χριστός ως εκπληρωτής των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα, η Ευαγγελική περικοπή από το Λουκά περιγράφεται ως θαυμαστή αλληλεία ή και ως κλίση των πρώτων μαθητών του Κυρίου μας. Μεταξύ των Ευαγγελιστών βλέπουμε κάτι διαφορές. Δηλαδή, ο Ματθαίος και ο Μάρκος αναφέρουν ότι η κλίση έγινε στα δύο ζευγάρια των αδελφών, στον Ανδρέα και τον Πέτρο, στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη. Στη συνέχεια, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει την ίδια περικοπή με διαφορετικό τρόπο. Ήταν, λέει, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και είχε μπροστά του τους δυο μαθητάς του, τον Ανδρέα και τον Ιωάννη. Και την ώρα εκείνη περνούσε από μπροστά ο Χριστός και δείχνει τον Χριστό στους δύο αυτό μαθητάς και τους λέει: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Και τότε οι δύο μαθητές, ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, ακολούθησαν τον Χριστό και τον ρωτάνε: «Διδάσκαλε, πού μένεις?» Και ο Κύριος τους απαντάει ότι οι αλεπούδες έχουν και μένουν, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι του. Και στη συνέχεια φτάνουν στο σημείο, σε ένα σημείο μαζί με τον Χριστό, κάθισαν και ακούσαν τον Χριστό για μέχρι τις 4 το απόγευμα και στη συνέχεια ο Ανδρέας καλεί, φέρνει και τον Πέτρο, τον αδελφό του, κοντά στον Χριστό. Και μόλις ο Χριστός είδε τον Πέτρο, του λέει: «Σύ ή Σίμων, ο υγός Ιωνά, σύ κληθήσι κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος».
0: Κύριε Τσαντήλα, πριν αναφερθεί στη θαυμαστή αλληλεία ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αναφέρει δύο άλλα γεγονότα που προηγήθηκαν του θαύματος. Ποια είναι αυτά?
1: Η Ευαγγελική περικοπή που θα ακούσουμε μεθαύριο είναι από το κεφάλαιο 5, στίχους 1 έως 11. Αλλά όμως, από τον πρώτο στίχο θα ακούσουμε μόνο το μισό. Ο άλλος ο μισός παραλείπεται. Ποιος είναι το πρώτο ίμιση του πρώτου στίχου? Λέει: «Εγένετο εν το τον όχλον επικείστε αυτό, του ακούειν των λόγων του Θεού». Τι σημαίνει αυτό? Κόσμος πολλής, συνοστισμός έγινε εκεί που πήγε ο Κύριος μας. Συνοστισμός πού? Στην εκκλησία? Έτσι θα έπρεπε. Αλλά δυστυχώς στους 100 χριστιανούς 2 μόνο εκκλησιάζονται. Οι άλλοι 98 πού βρίσκονται? Και ενώ στο ναό το εκκλησίασμα είναι τόσο ωραίο, κάπου αλλού υπάρχει κόσμος πολλής. Πήγαινε στα γήπεδα. Δεν ξέρω τι δαιμόνιο κατέλαβε τους ανθρώπους και κάθονται εκεί ώρες ολόκληρες. Είτε είναι καλοκαίρι και ο ήλιος λιώνει την άσφαλτο, είτε είναι χειμώνας και βρέχει ή χιονίζει. Συνωστισμός. Ποιος να μπει μέσα και τα εισιτήρια στη μαύρη αγορά. Πού όλου υπάρχει συνωστισμός? Συνωστισμός, αδελφοί Δήμητρα, υπάρχει στους κινηματογράφους και στα θέατρα. Πού άλλου υπάρχει συνωστισμός? Θέλετε να δείτε κι άλλη ουρά? Δεν βγαίνετε βραδινές ώρες να δείτε τι κόσμος πλημμυρίζει τα νυχτερινά κέντρα διασκεδάσεως σε σημείο που να μην βρίσκουν καρέκλα να καθίσουν? Εκεί ξένοι διεφθαρμένοι τύποι μαζί με δικούς μας εκμεταλλευτάς εμπορεύονται τα κατώτερα ανθρώπινα ένστικτα με δέλεαρ ατίμου κέρδους τις επέσχυντες ειδονές. Ωραία λοιπόν, Χριστιανέ μου, ουρά έξω από τα γήπεδα, ουρά έξω από τους κινηματογράφους και τα θέατρα, ουρά στα κέντρα διασκεδάσεως, και μόνο στην εκκλησία οι θαμώνες έμειναν λίγοι. Και αυτοί, ενώ περνάνε τα Άγια και σύεται γη και ουρανός, δεν έχουν συνέστηση. Στον κινηματογράφο είναι προσιλωμένοι με άκρα σιγή, με τα μάτια τεντωμένα έτοιμα να βγουν από τις κόγχες και τα αυτιά τους χωνή για να ακούσουν τα έσχη, και στην εκκλησία ο ένας χασμουριέται, ο άλλος κοιτάει το ρολόι και ο άλλος κουβεντιάζει. Τι την περάσαμε την εκκλησία? Ως φοβερός ο τόπος ούτως. Αν πιστεύουμε ότι όντως αυτό το τετράγωνο δεν είναι τετράγωνο γης αλλά είναι κάτι ουράνιο και θείο, τότε μπαίνουμε στην εκκλησιά. Ιδεμή αν δεν αισθάνεσαι ρίγος, ιερό και άγιο, ανατριχύλα στο κορμί σου, προτιμότερο να κάθεσαι στο σπιτάκι σου. Συνωστισμός λοιπόν εκεί στην παραλία που ήταν ο Κυριός μας. Αλλά όπως το μελίσι τρέχει στον ανθό να απομυζήσει τον νέκτερ, όπως το βρέφος ζητάει το μαστό της μάνας για να θυλάσει το γάλα, όπως η διψασμένη γη ρουφάει το νερό, έτσι και εκεί οι απλοϊκές ψυχές έτρεξαν κοντά στον θείο του δάσκαλου. Ο θείος του δάσκαλος δεν δίδασκε σε καμιά εκκλησία με μάρμαρα και πολυαλαίος, ούτε σε επίσημη αίθουσα. Δίδασκε στο ακρογιάλι, στην αμμωδιά, με άμβονα το πλοιάριο. Σήμερα γιατί δεν τρέχουν οι άνθρωποι στην εκκλησία? Υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις. Λένε πολλοί, αν ζούσαμε στις μέρες του Χριστού θα πηγαίναμε κι εμείς. Λάθος. Η φωνή του Χριστού ακούγεται και σήμερα. Ο Απόστολος στο Ευαγγέλιο και διάφορες ευχές της εκκλησίας μας. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, πήγε κάποτε μέσα σε μια εκκλησία Κυριακή για να κηρύξει και είχε μέσα πολύ λίγους πιστούς. Βγαίνοντας από την εκκλησία πιάνει συζήτηση με κάποιον που κάθονταν εκεί έξω σε ένα καφενείο και του λέει, γιατί δεν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία να λειτουργηθείς? Και εκείνος άρχισε να του λέει, μα τι να κάνω να πάω μέσα, ο νεοκόρος βλαστημάει, οι ψάλτες τραγουδούν και σε νυχτερινά κέντρα, οι επίτροποι κλέβουν, οι παπάδες δεν πιστεύουν, διώξε τους, φέρε άλλους και τότε θα δεις. Αν έλθει κάποιος πλούσιος, του λέει ο πατήρ Αυγουστίνος, και σας μοιράσει λίρες, θα έλθετε? Δεν είναι τα σκάνδαλα ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν έρχονται στην εκκλησία? Και αν γίνουν οι παπάδες άγιοι άνθρωποι, αυτός που έχει μέσα του τον διάβολο, και τότε δεν θα πατήσει. Βρισκόμαστε σε χρόνους χαλεπούς. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός έλεγε, θα έρθουν μέρες που θα αδειάσουν οι εκκλησίες, και όταν αδειάσουν οι εκκλησίες θα γεμίσουν οι φυλακές. Ας αγωνιστούμε λοιπόν και εμείς σήμερα να γεμίσουν οι εκκλησίες. Το δεύτερο πράγμα το οποίο έκανε ο Κύριός μας πριν κάνει το θαύμα, τη θαυμαστή αλληλεία, είναι το εξής. Ο Χριστός, προτού να ευλογήσει τα δίχτυα των ψαράδων και να πιάσουν τόσα ψάρια, έκανε κάτι άλλο. ανέβηκε στις βάρκες και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Πρώτα δηλαδή είναι η δασκαλία και μετά το θαύμα. Προηγείται η δασκαλία, ακολουθεί το θαύμα. Το θαύμα είναι τροποντινά η σφραγίδα που βάζει ο Χριστός στο κείμενο της διδαχής για να πιστοποιηθεί η γνησιότητά της. Τι μας διδάσκει λοιπόν αυτό, τι δίδασκε ο Κύριός μας? Οπωσδήποτε έλεγε αγαπάτε αλλήλους, αλλά έλεγε όμως και μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Πού δίδασκε ο Χριστός? Στο ναό. Θυμηθείτε, 12 ετής βρέθηκε μες στο ναό να διδάσκει. Δίδασκε στις γιορτές, στη συναγωγή, στα σπίτια, στα ακρογιάλια, στα χωράφια, πάνω στα βουνά, η επί του όρους ομιλία. Δίδασκε πάνω στο σταυρό. 7 φορές άνοιξε το στόμα του και έκανε 7 λόγους. Ο πιστός δεν έχει βέβαια ανάγκη από άλλα θαύματα. Γιατί το μέγιστο θαύμα είναι στη Θεία Ευχαριστία, όπου το ψωμί και το κρασί γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά αδερφοί Δήμητρα, και σήμερα έχουμε ανάγκη διδασκαλίας. Στους ναούς, σε πόσους από αυτούς ακούγονται κηρύγματα? Στα σπίτια οι γονείς, οι παππούδες μιλάνε, στα παιδιά μιλάνε για τον Χριστό. Στα σχολεία ακούγεται διδασκαλία για τον Χριστό. Στο στρατό, στα εργοστάσια, στα δημόσια κτίρια, στους δρόμους, στις πλατείες, στα δικαστήρια, παντού πρέπει να ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι φως που διαλύει τα σκοτάδια. Είναι νερό που δροσίζει τους ανθρώπους. Είναι το μάνα που πέφτει από τα ουράνια. Είναι ο δυναμίτης που τεινάζει τα βράχια της κακίας, δημιουργεί επανάσταση. Είναι το ψωμί που τρέφει, το νερό το αθάνατο, είναι το γάλα το άδωρο. Μια βάρκα έγινε ο καλύτερος άμβωνας και η παραλία η καλύτερη αίθουσα κατηχητικού. Διδάσκαλος βεβαίως, ο μόνος τέλειος διδάσκαλος, ο Ιησούς Χριστός.
0: Κύριε καθηγητά, το θαύμα που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι η θαυμαστή αλλία. Ποιοι είναι οι σκοποί του θαύματος και πού φαίνεται ότι αυτοί πραγματοποιούνται?
1: Αδελφή Δήμητρα, στην Ευαγγελική περικοπή αναφέρεται ότι ο Χριστός διδάσκει τους όχλους μέσα από το πλοίο του Σίμωνα Πέτρου. Τελειώντας τη δασκαλία του, προτρέπει τον Πέτρο να ρίσει τα δίχτυα του στα νερά της Γενισαρέτ. Ο Πέτρος το απαντάει, ναι μεν όλη τη νύχτα κοπιάσαμε προσπαθώντας να πιάσουμε ψάρια και δεν πιάσαμε τίποτα. Όμως, επειδή εσύ το λες τώρα, εγώ θα υπακούσω και θα ρίξω τα δίχτυα πάλι στα νερά. Και ότου θαύματος έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που σκίζονταν τα δίχτυα. Φώναξαν μάλιστα και άλλους ψαράδες να βοηθήσουν. Ήταν τόσα πολλά τα ψάρια που τα πλοία κόντεψαν να βυθιστούν. Βλέποντας το παράδοξο θαύμα, ο Πέτρος έκπληκτος γονατίζει μπροστά στο Χριστό και του λέει: «Βγες από το πλοίο μου, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Όλοι είχαν εκπλαγεί. Ο Χριστός τον καθησύχασε λέγοντάς του να μην φοβάται, γιατί από τώρα και στο εξής θα αλλιεύει ανθρώπους. Αδελφοί Δήμητρα, σκοπή του θαύματος είναι ο Χριστός δείχνει το αποτέλεσμα της ευλογημένης εργασίας. Επίσης, απόλυτη η εξουσία του Κυρίου επί της ζωντανής δημιουργίας. Ένα τρίτο σκοπός είναι ότι γίνεται επικύρωση επισήμως την Θεία Διδασκαλία. Ο Πέτρος στην αρχή τον είπε επιστάτα ότι ήταν προφήτης. Μετά το θαύμα τον προσφωνεί ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και το θαύμα αυτό προεικόνιζε στο νέο έργο του Πέτρου, ότι από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Επίσης για τον Κύριο, όπως είπαμε και προηγουμένως, προηγείται η δασκαλία, ο λόγος και μετά ακολουθεί η επαγγελματική ασχολία. Ο Πέτρος κάνει κάτι που είναι αντίθετο με τη λογική. Είναι αντίθετο με τους νόμους και τα δεδομένα του επαγγέλματος του ψαρά. Αλλά για τον Πέτρο είναι πιο σημαντικός ο λόγος του Κυρίου. Δείχνει να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο λόγο του Κυρίου παρά στην καθημερινή πρακτική και λογική. Αυτή είναι η πίστης. Πίστης είναι να περιμένεις ήλιο τα μεσάνυχτα και αστροφεγγιά το μεσημέρι. Ο Πέτρος δεν βλέπει τα πάμπολα ψάρια, δεν θαμπόθηκε, αλλά είδε καλύτερα τον εαυτόν του. Όσο πλησιάζει κανείς το φως, τόσο καλύτερα βλέπει. Όσο περισσότερο φωτίζεται, τόσο διακρίνει και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Η αναγνώριση της αναξιότητός μας, της αμαρτωλότητός μας, μας φέρνει πιο κοντά στον Κύριο. Αισθανόμαστε περισσότερο την ανάγκη της παρουσίας Του και Εκείνος μας δίνει πλουσιότερη την χάρη Του. Δεν μας διώχνει, μας δέχεται και μας ανέχεται και μας αγιάζει.
0: Ο Πέτρος, βλέποντας το θαύμα, αντιδρά με τρόπο παράδοξο. «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα αμαρτωλός ημί, Κύριε». Πώς σχολιάζετε την αντίδραση του Πέτρου?
1: Πράγματι, αδελφή Δήμητρα, ο Πέτρος αντέδρασε με τρόπο παράδοξο. Είχε βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητός του. Ο Πέτρος, βλέποντας το θαύμα, δεν είπε «Σε ευχαριστώ, Κύριε, να έρχεσαι συχνά να ευλογείς τα δίχτυα μου για να πιάνω πολλά ψάρια και να μην κοπιάζω μάτια. Είσαι το γούρι μου». Ούτε επίσης σκέφτηκε ο Πέτρος να πει «Επειδή είμαι ευσεβής, γι' αυτό με αντάμισε ο Θεός». Αλλά τι είπε? «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός είμαι, Κύριε. Δεν είμαι άξιος να σε έχω στο πλοιάριό μου. Δεν αξίζω ευεργεσίες αλλά τιμωρίες». Όλα αυτά φανερώνουν άνθρωπο που ζει τη μετάνοια και έχει αληθινή ταπείνωση και αυτογνωσία. Ο λόγος αυτός του Πέτρου αποτελεί φρόνημα και όλων των Αγίων. Τώρα, πώς θα μιμηθούμε τον Πέτρο σε κάθε ευεργεσία του Θεού? Να προσπαθούμε να ευχαριστούμε ταπεινά τον Θεό, να ομολογούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και δεν αξίζουμε τα δώρα Του, τα οποία μας δίνει επειδή είναι πολυέσπραχνος και ελεήμων. Δεύτερον, να ζούμε σωστά τη χριστιανική ζωή. Όχι απλώς να τηρούμε κάποια εξωτερικά καθήκοντα, να ανάβουμε κεριά, μερικές ελεημοσύνες και εξομολόγηση, αλλά μιλάμε για αληθινή χριστιανική ζωή. Δεν είναι να θέλουμε το Θεό υπερέτη της εγωιστικής ευτυχίας μας, αλλά πραγματικό Κύριο της ζωής μας. Να Του δώσουμε την καρδιά μας, να Τον αγαπήσουμε, να ταπεινωθούμε απέναντί Του κάνοντας υπακοή στο θέλημά Του. Αληθινή χριστιανική ζωή είναι η ειλικρινής αναζήτηση του Θεού και η ζωντανή γνωριμία μαζί Του. Τα δίχτυα ήταν κατάφορτα από ψάρια. Τι έγιναν? Οι ψαράδες δεν έριξαν βλέμμα πλεονεξία στα δίχτυα. Με ανοιχτά τα μάτια της καθαρής ψυχής τους αντιλήφθησαν την επίσκεψη του Θεού. Καταγαγώντες τα πλοία επί την γη, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Αδελφή Δήμητρα, ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι η ομολογία του Πέτρου ότι δεν έπιασε κανένα ψάρι αν και κοπίασε όλη τη νύχτα. Είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να ομολογεί την πλήρη αποτυχία του στον Θεό. Συμβαίνει όντως να είμαστε όλοι αποτυχημένοι. Ακόμα και αν όλα τα τηρούμε και δεν τηρήσουμε κάτι από τις εντολές του Χριστού, δεν τηρήσαμε τίποτα, λέει ο Λόγος του Θεού. Ποιος λοιπόν μπορεί να καυχηθεί για κάτι αφού σε όλα είναι αποτυχημένος? Από αυτό το γεγονός φαίνεται σε πόσο εξωπραγματική βάση στηρίζεται οποιοσδήποτε συνέστημα υπεροχής, υπερηφάνειας και αλαζονίας μας συνεπέρνει. Είναι επίσης πολύ τραγικό να αναλογιζόμαστε ότι τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα της εποχής μας ενισχύουν μια τέτοια εσφαλμένη εκ θεμελίων και φαντασιώδη αντίληψη περί του εαυτού μας. Εδώ ακριβώς έχουν βάση τους τα ποικίλα ψυχολογικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και το γενικευμένο άγχος. Η εποχή μας διαμορφώνει ένα πολιτισμό θυμάτων που δελεάζονται από τις επιτυχίες και τα κατορθώματά τους. Πιστεύοντας άρα στην εφόλιστη σύλληση αποτυχία μας και ομολογώντας τη θαρετά και με πλήρη επίγνωση στον Θεό, βάζουμε τα θεμέλια της εν Χριστώ θεραπείας μας. Ο Πέτρος έχει προοφθαλμόν του την αποτυχία του. Την αναφέρει στο Χριστό και εκείνος του λέει να ξαναδοκιμάσει την προσπάθεια. Εμπιστεύεται πλήρως τον Κύριο. Του λέει τον λογισμό του, αλλά κάνει υπακοή στην προτροπή του Χριστού. Επειδή εσύ το λες αυτό, εγώ σε εσένα θα υπακούσω και όχι στο μυαλό μου, μοιάζει να του λέει. Είναι πολύ μεγάλη πραγματικά υπόθεση ο άνθρωπος να μάθει να μην κάνει διάλογο με το μυαλό του, με τη διάνοιά του. Απέναντίας χρειάζεται να μάθει το μυαλό του να πιάνει κουβέντα με τον Θεό. Εδώ θεμελιώνεται το αδιαλείπτος προσεύχεστε του Αποστόλου Παύλου. Η προσευχή είναι εκείνη που θα ενισχύσει αυτό το αίσθημα εμπιστοσύνης προς τον Θεό που τόσο λείπει από το σύγχρονο άνθρωπο. Με την εξομολόγηση πάλι ο πιστός ομολογεί την αποτυχία του και ταυτόχρονα τη διάθεση να μετανοήσει, δηλαδή να αλλάξει ζωή. Αφήνει την παθολογία της μοναξάς του ατόμου και προσανατολίζεται προς την κοινωνία τη μετοχή στο εκκλησιαστικό γεγονός δια της μεταλήψεως τέλος του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γίνεται πρόσωπο μέσα στο πρόσωπο και δια του προσώπου του Ιησού Χριστού και ταυτόχρονα μόνο έτσι συναντιέται και με τους άλλους ανθρώπους πρόσωπα. Μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να ομολογούμε συνεχώς την αποτυχία μας. Ερχόμαστε πρώτον ευθυνό μας. Φτάνει ο άνθρωπος να ομολογήσει πικρά ότι μόνο αυτός ο ίδιος είναι άξιος για την κόλαση και κανείς άλλος πάνω στη γη όπως ο Μέγας Αντώνιος. Από τη στιγμή του θαύματος της άγρας των νυχθείων ο Πέτρος αισθάνεται ότι είναι ακόμη περισσότερο αμαρτωλός, ανάξιος για να συμβεί σε αυτόν ένα τόσο μεγάλο θαύμα. Γι' αυτό παρακαλεί τον Χριστό να βγει από το πλοίο του ομολογώντας δημόσια την αμαρτωλότητά του. Έτσι στον άνθρωπο του Θεού η αυξανόμενη εγκύτητα της Θείας Παρουσίας έχει σαν αποτέλεσμα την ολοένα και αυξανόμενη αίσθηση αναξιότητας απέναντι στις θείες δωρεές, όπως και την αύξουσα αίσθηση της αμαρτωλότητός του απέναντι στην εκπληκτική καθαρότητα, δόξα και αγάπη του Τριαδικού Θεού. Ομολογεί στους πάντες την ουδενία του, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή το μηδέν του, το τίποτά του, αλλά επειδή ο Θεός τον ανέχεται, του δίνεται ακόμη και σαν βρόση και πόση, χαίρεται σαν μικρό παιδί και θέλει αυτή τη χαρά του να τη μεταδώσει σε όλους. Έτσι παρηγορεί, στηρίζει τους αδελφούς του και αν χρειαστεί διδάσκει και τους άλλους, καλούμενος από τον Χριστό. Γίνεται αλιέας ανθρώπων δια της δωρεάς της Θείας Ιεροσύνης, όπως ακριβώς συνέβη στον Πέτρο.
0: Και καταγαγώντας τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Πώς σχολιάζετε την απάντηση των μαθητών στην κλίση του Χριστού?
1: Οι μαθητές του Κυρίου μας δεν γνώριζαν τον αρχηγό. Δεν κατάλαβαν το δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων ή από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών. Αφήνουν μια στρωμένη δουλειά. Δεν ζητάνε χρόνο να το σκεφτούν και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. αφήνουν και τον πατέρα τους, τον γέρο Ζεβεδαίο, και ακολουθούν τον Χριστό. Η απάντηση των τεσσάρων μαθητών τον Κύριό μας, δέχτηκαν με απλότητα και με αγαθή προαίρεση. Εγκατέλειψαν πλοία, δίχτυα, πατέρα, όχι περιφρόνηση, αλλά απελευθέρωσης από όλα εκείνα που κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε το Χριστό. Ο Χριστός ζητά ανταπόκριση. Η αγάπη για το Χριστό δεν είναι συναλλαγή, είναι πλήρης παράδοση του εαυτού μας σε Αυτόν. Ο Κύριος δεν κάνει συμφωνία και δεν υπόσχεται ανταλλάγματα. Ο διάβολος υπόσχεται τα αυτά πάντα σοι δώσω, εάν πεσών προσκυνήσεις με. Ο Χριστός λέει ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Όταν ο άνθρωπος αποδεχθεί την κλίση του Χριστού, τότε η ύπαρξή του γεμίζει από την παράκληση και την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Πληρούνται με ενθάρρυνση και αισιοδοξία για την νικηφόρα πορεία του στην επίγεια πραγμάτωση του προορισμού. Οπλίζεται με χαρά και ελπίδα και έτσι βοηθείται να ξεπερνάει τα προβλήματα και τα αδιέξοδα της ζωής του. Ο Χριστός, αδελφοί Δήμητρα, δεν ζητά αποκλειστικότητα της αγάπης μας, αλλά προτεραιότητα. Δεν ζητά να εγκαταλείψουμε τις δουλειές μας, τους συγγενείς μας, αλλά να κόψουμε τους δεσμούς μας με την αμαρτία. Η κλίση υπάρχει. Μην αναβάλλουμε. Υπάρχει για όλους μας. Τώρα, το να αρνηθεί κανείς το κακό για να πράξει το καλό είναι βέβαια μια καλή απόφαση, με το να αρνηθεί όμως κανείς το καλό για να κάνει το καλύτερο είναι πάντα μια σωστότερη κρίση, και σε αυτό ακριβώς έκαναν και κάνουν εκείνοι που για τον Χριστό άφησαν τα νόμιμα αλλά μέτρια καθήκοντα και δικαιώματα της ζωής αυτής. Η απόφαση του Πέτρου να εμπιστευτεί τον Ιησού δικαιώθηκε κατά τρόπο θαυμαστό, πέρα από κάθε προηγούμενο. Έγινε η αφορμή για να αποκαλυφθεί η εξουσία και η δύναμη του Θεανθρώπου. Η απάντησή τους δια του στόματος Σίμωνος Πέτρου δείχνει ότι έχουν πλήρη συνέστηση της χρησιμότητας της περίστασης. Θάμβος τους κατέλαβε όλους. Ο Πέτρος αναφωνεί «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί Κύριε». Ο Πέτρος κάνει το μεγάλο άλμα. Από το απλό «επιστάτα» περνάει στην ομολογία πίστεως «Κύριε». Η όλη αντίδραση του Πέτρου δείχνει ότι δεν θα μπορούσε ούτε καν να διανοηθεί ότι θα γινόταν ποτέ μαθητής και Απόστολος Ιησού Χριστού. Έρχεται ο Ιησούς για να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση και να ολοκληρώσει την πρόσκλησή του προς τους επίδοξους μαθητάς. «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών». Η πρόσκληση ήταν σαφής και η ανταπόκριση των πρώτων μαθητών άμεση και χαρακτηριστική. Αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Η μαθητεία κοντά στον Ιησού δεν μπορεί παρά να είναι άνευ όρων.
0: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
1: Αδελφοί Δήμητρα, και καταγαγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Στους καλεσμένους δεν υπάρχουν μορφωμένοι και αξιωματούχοι. Δεν τους κάλεσε όταν είχαν αποσυρθεί από την εργασία τους, αλλά την ώρα της εργασίας τους με τις βιωτικές μέρημνες. Ο Κύριος αναζητά τους ακροατάς του ανάμεσα στους απλούς εργαζομένους ανθρώπους του λαού. Τον Κύριο τον έβλεπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ως ένα υπαίθριο κήρυκα χωρίς κύρος και αξίωμα. όπως θα έβλεπαν σήμερα κάποιον χωρίς δίπλωμα λαϊκό κήρυκα που μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά του λείπει η σφραγίδα της κοσμικής γνώσεως και ο ακαδημαϊκός τίτλος. Μυρίζει λαϊκούρα και πεζοδρόμιο, λέγανε στον κύριο. Σε αυτόν τον καταραμένο για τους άρχοντες όχλο, στο λαό έρχεται ο κύριος. Στο λαό που διέθετε και τα προσόντα εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο δεκτικό της χάρη του στο Θεού. Ο όχλος του Ευαγγελίου ήταν πρόθυμος να ακούσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και να το δεχθεί. Ο όχλος του Ευαγγελίου είναι πρόθυμος να διευκολύνει το έργο του κηρύγματος. Ο Πέτρος διαθέτει το πλοίο του για να γίνει άμβωνας για να κηρύξει ο Κύριός μας. Ο όχλος του Ευαγγελίου είναι πρόθυμος να υποτάξει τη λογική στην πίστη. Αποδεικνύεται ο όχλος του Ευαγγελίου ανώτερος από την ύλη και το συμφέρον. Δεν εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά την επιτυχία τους. Αντίθετα, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Ο όχλος είχε την δύναμη να συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και γι' αυτό ζητά τη σωτηρία της ψυχής του. «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί Κύριε». Ο Απόστολος Παύλος στις Κορινθίους έλεγε: «Βλέπετε την κλίση ημών, αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, είναι τους σοφούς κατασχύνει και τα μη όντα είναι τα όντα καταργήσει». Αυτό δεν είναι καθόλου μειονέκτημα του χριστιανισμού. Ένα δεύτερο μήνυμα, αδελφοί Δήμετρα, θα ήθελα να πω το εξής. Ο Κύριος έδωσε εντολή στον Πέτρο: «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Αυτό το μήνυμα το απευθύνει σήμερα ο Κύριος και σε πάρα πολλούς. Είσαι γονιός. Ο Κύριος λοιπόν σου έχει αναθέσει το έργο της ανατροφής των παιδιών. Έχεις υποχρέωση να καλλιεργήσεις με κάθε επιμέλεια τις ψυχές των παιδιών που σου εμπιστεύτηκε. Και είναι αλήθεια ότι τα καλλιεργείς. Αλλά τι, σ' ακούω να λες στο Χριστό όπως ο Πέτρος: «Κύριε, συμβούλευσα, δίδαξα, μάλωσα, τιμώρησα, τα πάντα μεταχειρίστηκα για να γίνουν τα παιδιά μου καλοί χριστιανοί. Οι κόποι μου όμως πάνε χαμένοι. Τα παιδιά μου εξακολουθούν την πορεία τους προς το κακό». Και ο Κύριος απαντά: «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Δηλαδή, πατέρα και μάνα, εργαστήκατε, δεν τον αρνούμε. Πολλά μαρτυρούν την εργασία σας, αλλά επιθυμώ να μην τη σταματήσετε. Συνεχίστε την. Εργαστείτε ρίχνοντας τα δίκτυα της αγωγής στο βάθος των ψυχών των παιδιών σας και εγώ θα σας βοηθήσω. Ό,τι δεν κατόρθωσαν συμβουλές και κόπησε σας πολλών ετών, μπορεί να το κατορθώσει μία ακόμη προσπάθεια και ένας νέος μικρός κόπος σας. Εργαστείτε λοιπόν με επιμονή. Είσαι επιμένας της εκκλησίας μας, ιερεύς, πνευματικός πατέρας, διδάσκαλος, κατηχητής, ιεροκήρυκας. Ο Κύριος σου ανέθεσε το λεπτό έργο της σωτηρίας των ψυχών. Όπόσο βαρύ και κοπιαστικό είναι το έργο αυτό. Πολλές φορές διόλης της νυχτός, σαν άλλος Πέτρος, θα ρίχνεις τα αποστολικά σου δίχτυα, θα αγρυπνείς, θα καταβάλεις κόπους πολλούς και εν τούτης το αποτέλεσμα των κόπων σου θα είναι μηδαμινό ή μάλλον θα σου φαίνεται μηδαμινό. Αδελφέ μου, μην απογοητευτείς. Μην σταματήσεις την εργασία. Μην αδρανήσεις. Άκουσε τον Κύριό μας, ο οποίος μυστικά λαλεί στην καρδιά σου και σου λέει: «Επανάγαγε στο βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Είναι τάχα ανάγκη να σου εξηγήσω τι σημαίνει για σένα η προτροπή του Κυρίου? Μόνο με μια κατανυκτική προσευχή στον Κύριο μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνουν για τους κληρικούς οι λόγοι αυτού του Χριστού και τι απαιτεί από εκείνους. Αλλά Δεν είσαι ποιμένας της Εκκλησίας. Είσαι ένας απλός χριστιανός και σε σένα έχει αναθέσει έργο σπουδαιότατο ο Κύριος. Το έργο της σωτηρίας της ψυχής σου. Την ψυχή σου πρέπει να καλλιεργήσεις, για την ψυχή πρέπει να κοπιάσεις. Κοπιάζω, μου απαντάς. Ρίχνω και εγώ τα δίχτυα της προσευχής χρόνια τώρα. Μα μου φαίνεται ότι πάντοτε ανασύρονται κενά. Τα πάθη με κυριεύουν. Οι περασμοί με συγκλονίζουν. Τι ωφελήθηκα που τόσα χρόνια εργάζομαι, αφού δεν βλέπω μέσα στον εαυτό μου μια πνευματική προκοπή? Μηδέν οι προσευχές μου, μηδέν οι νηστείες μου, μηδέν τα διαβάσματά μου, μηδέν οι ασκήσεις μου οι πνευματικές. Δεν αξίζει να πω κι εγώ αυτό που είπε ο Πέτρος? Επιστάτα, διόλις τις νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Είπες, αδελφέ μου, τα παράπονά σου? Άκουσε λοιπόν τώρα και τη γλυκιά φωνή του Χριστού που σου απαντά όπως και στον Πέτρο. Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Ξαναγύρισε δηλαδή και συνέχισε όλα αυτά. Κοπίασε ακόμη περισσότερο. Ρίξε για εκατοστή και για χιλιοστή φορά πνή σου. Και όταν δω εγώ τις αρετές σου, δεν θα αργήσω να σε βραβεύσω και να σε ευλογήσω πλούσια. Θα δεις τότε σε μια στιγμή να αμείβονται κόποι σου πολλών ετών και θα χαίρεσαι για το πλήθος των ευλογιών μου. Επιμονή λοιπόν, επιμονή επάνω στη δουλειά μας ζητάει ο Κύριος. Χωρίς τη δύναμη αυτή της επιμονής, κανένα έργο δεν μπορεί να αποπερατωθεί. Τι επιμονή, πάντα δούλα γίνεται. Όλα υποτάσσονται, λέει ένα εκδομικό. Η επιμονή του Γεωργού κάνει και το βράχο να τεινάξει ρόδα. Η επιμονή του ψαρά κάνει τη θάλασσα να το παραδώσει ό,τι κρύβει. Η επιμονή του κυνηγού τον αμείβει με το θύραμα. Η επιμονή του γλύπτη μεταβάλλει το άμορφο μάρμορα σε άγαλμα. Επιμονή του ερευνητού εκπορθεί τις πύλες της γνώσεως. Εάν η επιμονή στο κακό είναι αμάτημα, η επιμονή στο καλό, οποιοδήποτε καλό, αποτελεί αρετή σπουδαία και αξιοζήλευτη. Διότι η επιμονή σε κάθε θεάρεστο σκοπό, εάν την δούμε κατά βάθος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία συνεχής και αδιάκοπη υπακοή στο θέλημα του Κυρίου. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, αδελφή Δήμητρα. Η χώρα που κατοικούμε δεν είναι μεγάλη. Είμαστε μια μικρή χώρα. Το χώμα λιγοστό. Βράχια και πάλι βράχια. Και πάνω στα βράχια αυτά που τα ποτίσαμε με υδρότα και με αίμα, κατοικούμε σε χωριά και πολιτείες, σε βουνά και λαγκάδια, 10 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι. Πώς να ζήσουμε? Στενοχωρούμε αυτά, υποφέρουμε. Οι οικογενειάρχες αναστενάζουν και έρχονται να πούν και αυτοί αυτό που είπε ο Πέτρος. Κύριε, διόλις της νυχτός και διόλις της ημέρας κοπιάσαντες ουδέν επιάσαμε. Και όμως μπορεί να γίνει το θαύμα. Ποιο θαύμα? Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι. Εμείς πιστεύουμε. Αυτά τα βράχια που μας κάνουν και φεύγουμε στα ανθρακοριχεία του Βελγίου και στην Αμερική και κάτω στην Αυστραλία και στο Καναδά και στη Γερμανία, αυτά μπορούν να θρέψουν διπλάσιο και τριπλάσιο πληθυσμό. Πώς? Τι χρειάζεται? Η ευλογία του Χριστού. Δεν μας λείπουν άλλα πράγματα. Ένα μας λείπει. Η ευλογία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εάν μπορούσαμε όλοι, δεξί και αριστερή, όλων των χρωμάτων και αποχρώσεων, να καταλάβουμε ότι παραπάνω από γεφύρια, από δρόμους,

0: από καμινάδες, από εργοστάσια, παραπάνω από όλα χρειαζόμαστε την ευλογία του Χριστού. Όταν ερχόταν η ευλογία του Χριστού στον τόπο μας. Αλλά για να έρθει η ευλογία του Χριστού, τι χρειάζεται? Να τεντώσουμε το αυτάκι μας και να ακούσουμε τον λόγο του Θεού. Αν μπορούσα να έχω όλη την Ελλάδα μπροστά μου, θα φώναζα. Όλοι μας απάτησαν. Όλοι εκμεταλλεύτηκαν τη μικρή μας χώρα. Έξω πλέον αυτά. Ας ακούσουμε το ραδιοφωνικό σταθμό, όχι το ενός και το άλλο, αλλά το ραδιοφωνικό σταθμό του ουρανού, τη φωνή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να ακούσουμε τον Χριστό και να κάνουμε μαζί του συμβόλαιο και να εκτελέσουμε το πρόγραμμά του. Με λίγα λόγια, η γλώσσα μας που τώρα έγινε γλώσσα οχιάς, να σταματήσει να βλαστημά το Άγιο όνομά του, που σε καμιά φυλή στον κόσμο δεν βλασφημείται έτσι όπως εδώ. Τα χέρια μας να σταματήσουν να κλέβουν και να παλαμίζουν μέρα, νύχτα το Άγιο καιρό Ευαγγέλιο με τους αμέτρητους όργους. Τα πόδια μας να σταματήσουν να τρέχουν στα κέντρα διαφθοράς. Η καρδιά μας να σταματήσει να βγάζει μίσος και κακία. Με ένα λόγο, όλοι να βαδίσουμε τον δρόμο του Θεού. Τότε θα έχουμε μια Ελλάδα χωρίς βλαστήμια, χωρίς όρκους, χωρίς μοιχείες, πορνίες, διαζύγια. Μια Ελλάδα με Χριστό. Τότε θα είναι ευλογημένη η κάμπη μας, ευλογημένα τα σπίτια μας, ευλογημένα τα πάντα. Χώμα θα πιάνουμε, μάλμα θα γίνεται. Θα πιστούμε εκ των πραγμάτων ότι ενός εστί χρία. Και θα ψάλλουμε όλοι μας. Πλούσιοι, πλούσια μεγάλα κράτη, επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialydia.com.
1: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
3: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας, ο πατήρ Χρυσόστομος είχε την καλοσύνη να αλλάξει τα θέματα των εκπομπών μας και να ανοίξουμε μια καινούργια σελίδα που αναφέρεται στο πιστεύω των Ορθοδόξων Χριστιανών. Το θέμα της πίστεως είναι ένα θέμα γενικό, είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως της τάξης των Ορθοδόξων Χριστιανών. Βεβαίως όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν, αλλά σήμερα, όπως τα πράγματα δείχνουν, η απιστία συντάσσεται και επιτίθεται, ενώ άλλοτε βρίσκεται σε άμενα, τώρα είναι προκλητική και ιδιαιτέρως επιθετική, γιατί νομίζει ότι είναι ευκαιρία να εξέλθει από τα χαρακώματα της αμήνης για να κερδίσει με την επίθεση περισσότερο έδαφος. Πάντα Χρυσόστομε, και πάλι σας καλωσορίζομαι και ελπίζουμε ότι αυτού του είδους εκπομπές θα είναι ιδιαίτερα επικοδομητικές, γιατί θα αφορά τον καθένα από εμάς. Πείτε μας, όταν λέμε και κάνουμε λόγο για την πίστη, τι δηλαδή πρέπει να νιώθουμε, τι είναι αυτή η πίστη, πώς εσείς τη νιώθετε και πώς μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε το τεράστιο αυτό θέμα της πίστεως?
1: Καταρχάς, ετυμολογικά πιστεύω σημαίνει εμπιστεύουμε, παραδέχουμε. Και το θέμα της πίστεως και της εμπιστοσύνης είναι και ένα φαινόμενο το οποίο είναι απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου. Είναι μια κατάσταση για τη ζωή του ανθρώπου. Ας πούμε, από τα απλά μέχρι τα πιο σπουδαιότερα που είναι η πίστη στο Θεό. Ας πούμε, πηγαίνει κανείς στο νοσοκομείο γιατί έχει εμπιστοσύνη στον γιατρό. Μπαίνει μέσα στο λεωφορείο για να πάει στο δρόμο του γιατί έχει εμπιστοσύνη στον οδηγό. Ανοίγει την τηλεόραση να ακούσει κάποιες ειδήσεις και τα ακούει γιατί έχει εμπιστοσύνη στον εκφωνητή.
0: Αν έχει.
1: Ναι. Και λένε, ας πούμε, οι επιστήμονες ότι πήγαμε στη Σελήνη. Και το εμπιστευόμαστε ότι

0: ένα μυστικό. Γιατί πιστεύω ότι το μυστικό μου δεν θα μου το βγάλεις έξω. Πιστεύω στην αγάπη σου, διότι η αγάπη σου δεν θα επιτρέψει ποτέ να μ' αδικήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε καθημερινή βάση, σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων, η πίστη είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την πρόοδο της ανθρωπότητας.
1: Ναι.
0: Έτσι αυτό.
1: Και έχουμε και το πιο σπουδαίο αυτό, τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Εάν δεν εμπιστεύεται το παιδί το γονιό, ο γονιός το παιδί, ο μαθητής το δάσκαλο, ο ένας τον άλλον, δεν οικοδομείται η ζωή μας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα, ζήτημα εμπιστοσύνης. Και όπως είπατε, ότι σε εμπιστεύουμε, με παραδέχεσαι, σε παραδέχομαι, με δέχεσαι όπως είμαι, σε δέχομαι όπως είσαι, σου δίνω σημασία, σου δίνω αξία, σου δίνω τιμή. Και δεν είναι μονάχα το θέμα της απιστίας, όπως αναφέρεται, απέναντι στο Θεό, που είναι κεφαλαιοδέστερο και, για τον άνθρωπο και για τη ζωή του ανθρώπου. Είναι το πιο σπουδαίο αγαθό. Είναι και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους, που και αυτή
0: ναι.
1: χάνεται. Και αυτή έχει χαθεί εν πολλής μέσα στις κοινωνίες μας και από τις καρδιές των ανθρώπων. Οπότε και εκεί υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης. Αλλά ερχόμαστε να πούμε για την πιο σπουδαία πίστη. Βεβαίως έχουμε ανάγκη να εμπιστευόμαστε το ένα στον άλλον. Βεβαίως έχουμε ανάγκη να εμπιστευόμαστε κάποιες αρχές. Αλλά η πιο σπουδαία πίστη και η πιο σπουδαία εμπιστοσύνη που δίνει νόημα πλέον στη ζωή του ανθρώπου και δίνει νόημα και σε κάθε άλλη εμπιστοσύνη και σε κάθε άλλη πίστη μεταξύ μας, είναι η πίστη στον αληθινό Θεό.
0: Πάντα Χρυσόστομε, να παραμείνουμε λίγο εδώ στο διαχωρισμό του πιστεύματος, να μην μπούμε στο θρησκευτικό χώρο ακόμη. Ναι. Ένας γιατρός έχει το δικό του πιστεύω, της ιατρικής του επιστήμης, δηλαδή τι πιστεύει στους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Εάν δεν δώσει εμπιστοσύνη και αν δεν ακολουθήσει όλες τις επιστημονικές επιδόσεις που η επιστήμη του προσφέρει, τα αμφισβητήσει και ακολουθήσει το δικό του τρόπο ζωής, και μπούμε σε μια παλιά εποχή της ιατρικής επιστήμης με τα βότανα και με τα ας πω αυτά τα γιατροσόφια, τότε ο γιατρός αυτός θα θεωρηθεί γιατρός αποτυχημένος, γιατί δεν ακολουθεί το πιστεύω της ιατρικής επιστήμης. Ο αξιωματικός έχει και αυτός το πιστεύω της στρατιωτικής και πολεμικής τέχνης. Δηλαδή ένας αξιωματικός πρέπει να ακολουθήσει τους κανόνες της στρατιωτικής τέχνης, και αν ακολουθήσει τα δικά του, μπορεί καμιά φορά και η δική του εμπειρία ενός γενναίου στρατηγού, ενός ικανού αξιωματικού, να υπερβεί τους κανόνες της στρατιωτικής επιστήμης και να κάνει τα δικά του και να πετύχει. Αλλά όμως κατά γενικό κανόνα όλοι οι στρατιωτικοί δέχονται τα αποφθέγματα, ας το πούμε τα δόγματα της στρατιωτικής επιστήμης. Οπότε ο κάθε επαγγελματίας που ασκεί ένα υπούργημα, ένα διακόνημα μέσα στον χώρο αυτόν τον κοινωνικό, έχει το δικό του πιστεύω. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως,
0: και το
1: βεβαίως.
0: Οποίο τηρεί επακριβώς. Ο αθλητής έχει το δικό του πιστεύω.
1: Ναι, ναι. Και κυρίως ναι. Βλέπουμε ότι η κοινωνία βάζει κανόνες
0: ναι.
1: Μέσα στη ζωή. Και αυτός ο οποίος ακολουθάει τον κανόνα της ζωής, ναι. την εμπειρία αυτή που έχει αποκτήσει το ανθρώπινο γένος από κάποια πράγματα και έχει φτιάξει τον πολιτισμό, αυτός που ακολουθάει αυτούς τους κανόνες τον εμπιστεύονται. Όταν παρουσιαστεί κάποιος ο οποίος παραβαίνει αυτούς τους κανόνες, παρουσιάζεται περίεργος, τότε κλονίζεται η
0: εμπιστοσύνη.
1: Ναι. Και εδώ ακριβώς είναι και το θέμα της εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων, που πολλές φορές χάνεται γιατί ακριβώς κάποιος θα παρουσιάσει κάποια ιδιοτροπία, κάποια ιδιαιτερότητα,
0: ναι.
1: Κάποια άσχημη συμπεριφορά, δεν θα ακολουθήσει αυτούς τους παραδεκτούς κανόνες.
0: Μάλιστα. Επομένως, ένας καλός αθλητής, ένας καλός γιατρός, ένας καλός στρατιωτικός, ένας καλός επαγγελματίας πρέπει να έχει

0: υπόψη του πάντοτε τους κανόνες της επιστήμης του, το επαγγέλματός του, της ιδιότητός του, της οποίας είναι φορεύς. Να μπούμε τώρα στο θρησκευτικό χώρο.
1: Βεβαίως.
0: Πέρα από αυτά υπάρχει και η θρησκευτική πίστη. Πείτε μας τότε, Πάτερ Χρυσόστομε, τι είναι η θρησκευτική πίστη. Λοιπόν, εσείς οι παπάδες διδάσκετε την πίστη, τη φυτεύετε την πίστη. Μήπως εσείς επηρεάζετε ψυχολογικά, κάνετε πλήση εγκεφάλου των παιδιών, των ανθρώπων αυτών και...
2: Καταρχάς να πούμε ότι η πίστη είναι ένα πανανθρώπινο γεγονός.
0: Ναι.
2: Και συναντιέται σε όλους τους λαούς της γης και σε κάθε εποχή. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην πιστεύει. Και αυτό μας το μαρτυρεί και ο Πλούταρχος, ο οποίος λέει μπορεί να πας σε διάφορες πόλεις και να βρεις πόλεις χωρίς τείχη, χωρίς στάδια, χωρίς αγορές, αλλά δεν θα βρεις πουθενά οικισμό ανθρώπινο χωρίς να έχει ναό και να μην πιστεύει σε Θεό.
0: Μάλιστα.
2: Και δηλαδή... είναι λοιπόν πανανθρώπινο γεγονός το θέμα της πίστεως σε Θεό.
0: Άρα δηλαδή η πίστη, η θρησκευτική, είναι ένα πανανθρώπινο φαινόμενο και συναντάται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους λαούς ολοκλήρου του πλανήτη.
2: Θα λέγαμε είναι έμφυτη η πίστη.
0: Α,
2: μέσα στην ουσία του ανθρώπου να αναζητά το Θεό.
0: Ναι, αλλά τότε, Πατέρ Χρυσόστομε, εμείς οι χριστιανοί έχουμε το Χριστό ως Θεό, τον Τριαδικό Θεό. Ο άλλος έχει τον Μωάμεθο, ο άλλος έχει τον Βούδα. Άλλος...
1: Ναι.
0: Δηλαδή, διαφέρουμε εσύ τίποτα με αυτούς. Αφού όλοι ένα Θεό πιστεύουμε, όλοι ένα, άλλος τον λέει Αλλάχ, άλλος τον λέει Βούδα, άλλος τον λέει...
2: Διαφέρουμε στο πρόσωπο του Θεού.
0: Α, δηλαδή πότε διαφέρουμε.
2: Το θέμα είναι αν είναι ο αληθινός Θεός εκείνος ο οποίος πιστεύεται.
0: Αλλάζει το...
2: Ναι.
0: Αν έχουμε σωστή πίστη, αληθινή ή ψεύτικη.
2: Ναι, το αντικείμενο της πίστεως.
0: Ναι, το αντικείμενο.
2: Αλλά σαν γεγονός η πίστη και η αναζήτηση του Θεού είναι πανανθρώπινη κατάσταση και όλοι αναζητούν Θεό. Και ακόμη και εσείς αναφέρετε κάποιους οι οποίοι πιστεύουν σε κάποιους... Ναι. Λεγόμενους εντός εισαγωγικών θεούς.
0: Αλλά
2: υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν, οι οποίοι στην πραγματικότητα πιστεύουν στην απιστία τους. Δεν υπάρχει δηλαδή άνθρωπος ο οποίος να μην πιστεύει. Μπορεί να έχει υποκατάστατα του αληθινού Θεού, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει. Κάπου πιστεύει.
0: Εδώ έχω κάποια αποκόμματα. Πάτε Χρυσόστομε. Είναι το έθνος της 28ης και λέει από εξέχοντες Αμερικανούς επιστήμονες. Κίνημα αθεϊστών αντίβαρο στη θρησκοληψία Μπους. Και λένε αυτή εδώ πέρα μια βλάσφημη έτσι η ιδέα μας παρουσιάζουν. Ο Θεός της Παλιάς Διαθήκης είναι μισογύνης, ρατσιστής, γενοκτόνος, σαδομαζοχιστής και εξαιρετικά μοχθηρός τύραννος. Τα λέει ένας Αμερικανός βιολόγος, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, αυτοί αυξάνουν τα μέλη της αθεϊστικής των κινήσεων και χειδεολογούν, υβρίζουν, βομολογούν εις βάρος της αμομήτου ημών πίστεως και το κίνημά τους λέει αυξάνει και πολλοί εξ αυτών επηρεάζονται από τις αθεϊστικές αυτές ιδέες. Αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι άθεοι. Δεν μπορούμε να τους αμφισβητήσουμε. Σου λέω δεν πιστεύω σε Θεό.
2: Ναι, μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν αμφιβάλλουν και δεν αμφισβητούν τον αληθινό Θεό. Αμφιβάλλουν ως προς τα αποτελέσματα της πίστεως του Μπους. Διότι ξέρουμε ότι ο Μπους είναι φουνταμενταλιστής, είναι οπαδός αναγεννητικών ομάδων που υπάρχουν στην Αμερική και έχουν δημιουργήσει αυτοί οι λεγόμενοι αναγεννημένοι της Αμερικής, τους οποίους εγκαταλέγεται και ο Μπους και η παρέα του που αιματοκυλούν το Ιράκ και τη Μέση Ανατολή και οι οποίοι στο όνομα του Θεού, στο όνομα του Θεού θέλουν να επιτεθούν και να επιτεθούν αντίον του Ισλάμ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό όμως, όταν λοιπόν αυτοί οι αθεϊστές της Αμερικής επιτίθενται εναντίον του Θεού του Μπους, επιτίθεται σε έναν ανύπαρκτο Θεό. Δεν υπάρχει τέτοιος Θεός που να στέρνει τον Μπους και, και τα όργανα του για να σκοτώνουν τους ανθρώπους στη Μέση Ανατολή. Όπως επίσης και ο Νίτσε, ο πατριάρχης της αθείας, έτσι, και ο Βολτέρος, δεν αμφισβητούσαν τον αληθινό Θεό. Στην πραγματικότητα αμφισβητούσαν το Θεό που παρουσίαζε ο παπισμός και ο προτεσταντισμός στη Δύση, ένα Θεό όντως μαζοχιστή, ένα Θεό όντως ο οποίος ευχαριστιόταν με το να τιμωρούνται οι άνθρωποι, έναν ανύπαρκτο Θεό. Τέτοιος Θεός δεν υπάρχει για μας. Δεν είναι αυτός ο αληθινός Θεός. Και πολλές φορές, Γέροντα, ήθελα να πω αυτό, ότι κάποιοι όταν αμφισβητούν την ύπαρξη του Θεού, αμφισβητούν ίσως κάποιοι από αυτούς το Θεό τον οποίον τους προβάλλουμε εμείς, οι άνθρωποι. Όχι όμως τον αληθινό Θεό. Τον αληθινό Θεό βεβαίως μπορεί κάποιος να τον αρνηθεί. Είναι ελεύθερος να τον αρνηθεί. Είναι ελεύθερος να μην εμπιστευτεί. Αλλά γι' αυτό το οποίο αναφέρεται δεν είναι ο αληθινός Θεός. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο Θεός να βάζει, στον οποίο πιστεύει ο Μπους και τον οποίο επικαλείται, να είναι ο αληθινός Θεός. Γενικώς όμως για το θέμα της αθείας, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει άθεος. Και ο άθεος πιστεύει στην αθεία του. Πάλι πιστεύει.
0: Αν το πάτε βλέπω,
2: ναι,
0: βέβαια. Πιστεύει στην αθεία του.
2: Ναι.
0: Εγώ λέω μήπως σουρδοκαμιλίζει, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας έτσι ένα από τα τελευταία περιστατικά της ζωής του Βολτέρου, διαπιστώνομαι ότι ο Βολτέρος υπήρξε σκληρός και αντισόπιτος πολέμιος της Εκκλησίας και έγραψε πλήθος βιβλίων εναντίον της Εκκλησίας. Δεν έχει τώρα αν πολεμούσε τον παπισμό ή αν πολεμούσε την αληθινή Εκκλησία, αλλά όταν όμως συσθένησε ο Βολτέρος, ζήτησε ιερέα να εξομολογηθεί και οι μαθητές του αντέδρασαν και το λένε δάσκαλε. Ναι. Τι παπά να σε καλέ να σε φωνάξουμε να σε εξομολογείς. Εσύ τους πολέμησες τόσα χρόνια. Έγραψες τόσα βιβλία. Και εκείνος επέμενε και ήρθε ο πνευματικός. Δεν μπορεί να με βοηθούσουν τα βιβλία, αλλά φέρτε μου ιερέα να εξομολογηθώ. Και εξομολογήθηκε ο Βολτέρος, ο άθεος λεγόμενος Βολτέρος, τα είπε τα κρίματά του και είχε υποσχεθεί ότι δεν θα ξανά μπει στο στίβο της πολεμικής, αλλά επανήλθε σε κάποια φάση και πάλι. Αυτό και μόνο το περιστατικό, μπροστά στην αρρώστια, στη δηλία του, στο θάνατο, ζήτησε η ιερέα να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τη συνείδησή του και με το Θεό του.
2: Πολλοί από αυτούς στην Ευρώπη, οι οποίοι αντιδρούσαν απέναντι στο Θεό και πολεμούσαν την Εκκλησία, αντιδρούσαν, Γέροντα, στην πραγματικότητα εναντίον αυτού
0: των αφαιρεσιών του παπισμού.
2: Ναι, και τα, αυτά τα πράγματα, ναι. Δηλαδή, αυτά τα οποία έκανε ο παπισμός, τα φόρτινε στο Θεό. Ότι ο Θεός, του Θεού ήταν θέλημα αυτό το οποίο έκαναν. Μα δεν είναι δυνατόν. Και επίσης, για το ότι δίδασκαν στη Δύση ένα Θεό της λογικής. Από τον Γκάντ και μετά, δίδασκαν ένα Θεό τον οποίο μπορούμε να βρούμε με το μυαλό μας. Και η σχολαστική θεολογία της Δύσεως, που έχει καταδικαστεί από την Εκκλησία μας, ότι με τη λογική μπορεί να βρεις το Θεό. Και χρησιμοποιούσαν όλες αυτές τις λεγόμενες λογικές αποδείξεις της ύπαρξης του Θεού για να πείσουν τους ανθρώπους ότι με τη λογική και με το στοχασμό ότι μπορούν να πιστέψουν. Αντίθετα πράγματα προς την Ορθόδοξη πίστη, διότι η Ορθόδοξία μιλάει για Θεό της Αποκαλύψεως και για Θεό ο οποίος δεν γίνεται γνωστός και καταληπτός με το νου του ανθρώπου, αλλά γίνεται κυρίως με την καθαρότητα της καρδιάς. Η κοινωνία με τον αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν έμειναν οι δυτικοί, οι οποίοι και παρουσίασαν τα κινήματα της αθείας, είναι η αιτία. Εμείς εδώ δεν είχαμε αθέους. Εδώ στην Ανατολή δεν υπήρχαν αθέοι. Εδώ, γιατί εδώ υπήρχε η πίστη, η Ορθοδοξία, η οποία κάλυπτε όλες τις ανάγκες των ανθρώπων. Ο Θεός ήταν πάρα πολύ κοντά στους ανθρώπους. Ο Θεός ήταν, που φανέρωνε η Αγία μας Ορθοδοξία, είναι ο Θεός.
0: Και πριν από την Αγία μας Ορθοδοξία, πάτε Χρυσόστομε, ναι. Ο Σοκράτης καταδικάζεται για αθεϊσμό και για διαφθορά της νεολαίας της εποχής του.
2: Γιατί αμφισβήτησε τους θεούς της ειδωλολατρείας. Ο Σοκράτης πίστευε σε ένα Θεό.
0: Ήταν μονοθεϊστής.
2: Ήταν μονοθεϊστής. Όπως και οι άλλοι μεγάλοι, που δεν τα λένε οι καινούργοι οι ειδωλολάτρες, σε ποια αρχαίο ελληνικό πολιτισμό πιστεύουν, οι μεγάλοι σοφοί και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης πίστευαν σε ένα Θεό, ήταν μονοθεϊστές.
0: Και πει, είναι αληθές αυτό ότι ο Σοκράτης πίστευε στην αθανασία της ψυχής?
2: Βέβαια.
0: Αυτά όμως ο χριστιανισμός τα δίδαξε.
2: Και οι άνθρωποι, μία από τις πίστες των ανθρώπων,
0: ναι,
2: είναι, που είναι γενικώς παραδεκτές σε όλο τον κόσμο και από όλους τους ανθρώπους, είναι η πίστη στο Θεό και η πίστη στην αθανασία του ανθρώπου και στην αιωνιότητα. Όλοι οι άνθρωποι πίστευαν ότι η ζωή τους δεν είναι δυνατόν να σταματάει εδώ και θα επεκτείνεται. Και έχουν διάφορους τρόπους. Οι Ινδουιστές και οι Βουδιστές πιστεύουν στον Νιρβάνα και στην ένωση με τη συμπαντική ενέργεια. Οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι με το να ταραχεύουν και να διατηρούν τα σώματά τους, ότι πάλι με αυτόν τον τρόπο περνάνε την άλλη τη ζωή. Οι δικοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες, πίστευαν στην άλλη τη ζωή, στον Άδη, και στην κατάσταση αυτή, και όλοι οι άνθρωποι πίστευαν και σε Θεό και σε αιωνιότητα, και στην δυνατότητα του ανθρώπου να ζήσει αιώνια. Επομένως λοιπόν, ναι, το θέμα δεν είναι αν πιστεύουμε, αλλά εάν πιστεύουμε στον αληθινό Θεό, ή μήπως πιστεύουμε σε υποκατάστατο Θεό. Και αυτοί που λένε ότι είναι άθεοι, μπορεί οι γέροντα να πιστεύουν στη θεότητα της πολιτικής, να πιστεύουν στη θεότητα του εαυτού τους. Διότι στην πραγματικότητα σήμερα στην Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο έχει αυτοθεωθεί ο άνθρωπος. Μετά από μετά τον διαφωτισμό στην πραγματικότητα ανακηρύχθηκε Θεός ο άνθρωπος. Δεν πιστεύουν σε αυτά τα κινήματα, σε Θεό αληθινό έξω από τον άνθρωπο που είναι πρόσωπο, αλλά κατήργησαν τον αληθινό Θεό και έκαναν Θεό τον άνθρωπο. Πάλι είναι μια πίστη, αλλά είναι υποκατάστατο πίστεως και είναι το χειρότερο αυτό. Επίσης έχουμε και θεοποίηση πραγμάτων, όπως είπαμε, των χρημάτων, της ειδονής, της πολιτικής, της τέχνης, ίσως κάποιων πραγμάτων άλλων, της φύσεως. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λατρεύουν τη φύση, φυσιολάτρες λένε.
0: Φυσιολάτρες, βέβαια. Έτσι,
2: είναι υποκατάστατα της πίστεως. Και εμείς που ξέρουμε τι σημαίνει πίστη, μπορούμε να διακρίνουμε και να οσμιστούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αναζητώντας αυτό, αναζητώντας την ειρήνη, ζητούν το Θεό. Αναζητώντας τη δικαιοσύνη, ζητούν το Θεό. Αναζητώντας την καλή κατάσταση του περιβάλλοντος, αναζητούν το Θεό. Όλοι το Θεό αναζητούν, αλλά
0: σε
2: λάθος δρόμο και λάθος Θεό.
0: Ναι. Δεν ξέρω, πάτε Χρυσόστομε, σας απασχόλησε ποτέ το πρόβλημα γιατί υπάρχουν άθιοι? Καταρχήν το αμφισβητείτε αυτό απλώς και λέτε ότι αυτοί θεοποιούν τον ανύπαρκτο Θεό στον οποίο αυτοί νομίζουν ότι πιστεύουν. Αλλά το θέμα είναι γιατί έχουμε στην εποχή μας ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι καυχόνται ότι είναι άθιοι, και ποια είναι τα αίτια που οδηγούνται οι άνθρωποι αυτοί στην αθεία. Σας απασχόλησε ποτέ και τι θα μπορούσατε να μας πείτε για τις αιτίες που οδηγούν τον άνθρωπο μακράν της αληθούς πίστεως και του αληθινού Θεού?
2: Μία από τις αιτίες που βλέπουμε στην εποχή μας είναι η θεοποίηση της λογικής. ο άνθρωπος όταν πιστεύει μόνο στην λογική του μπορεί να πιστεύει και στο Θεό, μπορεί όμως και να μην πιστεύει. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από τη λογική, περισσότερο από αυτό το οποίο φαίνεται. Απολυτοποιούν λοιπόν κάποια πράγματα, ουσιαστικά στην πραγματικότητα είναι εγκλωβισμένοι, εγκλωβίζονται μόνοι τους και μέσα στα στενά όρια που έχει το μυαλουδάκι του ανθρώπου, και εκεί γιατί στην πραγματικότητα έχουν θεοποιήσει τη λογική. Αυτό είναι το ναι, μεγάλο, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα στην αθεία. Και μπορεί να μας παρουσιάσουν εύλογα επιχειρήματα της αθείας, έτσι. Καταρχάς αυτό, η εκλογήκευση της πίστεως που ξεκίνησε από τον παπισμό και από την σχολαστική θεολογία, και εγώ το επισημαίνω γιατί αυτή η κακή θεολογία, ας το πούμε έτσι, είναι η αιτία του αθεϊσμού. Αλλά για το φαινόμενο, πρώτον είπαμε η θεοποίηση της λογικής. Το δεύτερο, το οποίο γκρεμίζει και σβήνει την πίστη μέσα από τον άνθρωπο, είναι η ζωή των παθών. Ο άνθρωπος ο οποίος, γέροντα, θέλει να δικαιολογήσει τον εαυτό του, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του και να τον δικαιώσει για τις επιλογές του, θέλει να μην υπάρχει Θεός.
0: Να σας πω κάτι από την παιδική μου ηλικία. Το πρώτο θρησκευτικό έντυπο που διάβασα ως μαθητής ακόμη του δημοτικού σχολείου ήταν η επιστολή του Χριστού και η επιστολή της Παναγίας, εκείνο, τα δυο τα φυλαδιάκια.
2: Παλιά ο κόσμος, οι απλοί άνθρωποι.
0: Και ξέρετε, έλεγαν ότι πρέπει να το διαβάζω κάθε μέρα και το διάβαζα. Αλλά κάποια από αυτά με προκαλούσαν ανησυχία. Όταν έλεγε ότι θα λογοδοτήσουμε για τις κλοπές, για τα ψέματα, δεν έχει καμιά σχέση που ήμουν μικρός, ένιωθα μια ανησυχία ότι θα κριθούμε, θα πάμε στο παγκόσμιο δικαστήριο και θα λογοδοτήσουμε. Αυτό με προκαλούσε ανησυχία, με στενοχωρούσε και έβρισκα την γαλήνη μου πότε. Όταν έλεγα μπορεί να μην υπάρχει κόλαση, μπορεί να μην υπάρχει παγκόσμιο δικαστήριο. Έσβηνα από την παιδική μου σκέψη την ιδέα αυτή που διάβαζα στις δυο αυτές φυλάδες, ότι θα μας δικάσει ο δίκαιος κριτής και θα λογοδοτήσουμε ακόμα και για το μικρότερο ψεματάκι που είπαμε στη ζωή μας. Και έτσι από τότε κατάλαβα, αμφισβητούσα την λογοδοσία, γιατί ήμουν ένοχος. Και όπως καμιά φορά και ένα παιδί που θέλει να κάνει μια αμαρτία σε μεγαλύτερη ηλικία, να πάει να κλέψει, να δικήσει, δεν σκέφτεται το χωροφύλακα, τον αστυνομικό που ενδέχεται να βρίσκεται εκεί και να τον συλλάβει. Σβήνει μέσα από τη σκέψη του την παρουσία του αστυνομικού και της δικαιοσύνης και λέει θα το κάνω. Αν όμως λέει μέσα του ότι μπορεί να υπάρχει ο αστυνομικός, μπορεί να με πιάσουν, μπορεί να με καταδικάσουν, μπορεί να με ρίξουν στη φυλακή, θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε, ότι ουδής άπιστος ή αν μη, το πρώτερον υπήρξε ακόλαστος. Δηλαδή αυτό που είπατε, η αμαρτωλή μας ζωή μας οδηγεί στο να αμφισβητήσουμε την ύπαρξη του Θεού για να δικαιολογήσουμε την αμαρτωλή μας τη ζωή.
2: Επειδή γέροντα, το μάτι με το οποίο βλέπει ο άνθρωπος το Θεό είναι η καρδιά του ανθρώπου. Όταν αυτή η καρδιά είναι ακάθαρτη, ότι όταν έχει τυφλωθεί ο άνθρωπος, όχι στην όρασή του, όταν έχει τυφλωθεί στην καρδιά του, τότε δεν βλέπει το Θεό. Και όταν έχει εγκλωβιστεί στις αισθήσεις και όταν βόσκει σαν το ζώο στις ζωώδεις καταστάσεις, τότε ο άνθρωπος δεν βρίσκεται σε ένα βούρκο. Δεν πιστεύει ότι υπάρχει ουρανός, δεν πιστεύει ότι υπάρχουν αετοί, ζει σαν το σκουλίκι και σέρνεται εκεί. Και το λέει και ο Δαβίδ, ότι ο άνθρωπος εν τιμίων παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης, ουσυνήκε και ομοιώθη αυτής. Έτσι. Και στα ζώα δεν υπάρχει πίστη. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος ζει αυτή τη ζωώδη κατάσταση των παθών δεν μπορεί να πιστέψει. Και έτσι μπορούμε να πούμε σχηματικά αυτά τα δύο κυρίως. Το θέμα της απολυτοποίησης της λογικής και ουσιαστικά της απολυτοποίησης του ανθρώπου, της αυτοθέωσης του ανθρώπου, πιστεύω στον εαυτό μου, λένε. Και της κατάστασης της ζωώδους, της αμαρτίας και των παθών το οποίο ζει ο άνθρωπος, του σβήνουν κάθε δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Θεό, εάν ο Θεός δεν επεμβεί. Διότι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε, όπως αναφέρθηκε για τον Βολτέρ, έχουμε και πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Και εδώ στην Ελλάδα και αθέων, δεδηλωμένων αθέων, τους οποίους επισκέφθηκε ο Χριστός, υπήρχε κάποιος δημοσιογράφος ο οποίος έβριζε τον Χριστό και την πίστη μας και την Αγία μας Εκκλησία από τις τηλεοράσεις και σε κάθε εκπομπή ήταν εκεί. Και όταν έφτασε στο τέλος του, είχε αρρωστήσει και το εμφανίστηκε ο Κύριος και του λέει, γιατί με καταδιώκεις? Λέει, δεν σε γνώριζα. Συγχώρεσα με. Και κάλεσε πνευματικό και εξομολογήθηκε. Και έφυγε μετανοημένος. Δεν σε γνώριζα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν ο άνθρωπος είναι καλής θελήσεως, όταν δεν χαθεί, όταν δεν χαθεί η καλή θέληση από μέσα του, όπως είπαμε, από την απολυτοποίηση
1: του λογικής,
2: στον καλοπροαίρετο άνθρωπο, έστω και αν μπλέξει, έστω και αν κάποια στιγμή πάει να δικαιολογήσει τον εαυτό του και σβήσει τον ήλιο από τη ζωή του, θα έρθει η ώρα που θα τον βρει το δρόμο του. Θα τον συναντήσει ο Χριστός κάπου στο δρόμο προς τον Δαμασκό.
1: Επειδή κάνετε τώρα λόγο περί πολεμικής της πίστεώς μας, πώς διαβλέπετε σήμερα αυτό το φαινόμενο της πολεμικής όλων αυτών που εξέρχονται στα μπαλκόνια των εφημερίδων, στα παράθυρα των τηλεοπτικών μέσων επικοινωνίας, αυτή η αγρία πολεμική η οποία ασκείται εναντίον της αμμομή των ημών πίστεων, εναντίον του Θεού, εναντίον της θεανδρικής προσωπικότητος του Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον των λειτουργών του υψίστου, μια χυδαία και λυσαλαία επίθεσης εναντίον της Ορθοδοξίας. Αυτό το φαινόμενο πώς το δικαιολογείτε, πώς το βλέπετε, πώς το εξηγείτε?
2: Εγώ προσπαθούμε να πάμε πίσω από τη μάσκα. Αυτό είναι μία μάσκα.
1: Ναι.
2: Είναι ένα σύμπτωμα. Στην πραγματικότητα έχουμε μπροστά μας ένα πολύ τραγικό άνθρωπο. Ένα άνθρωπο ο οποίος είναι σε διέξοδο. Γιατί δεν θα έχει κανένα λόγο να επιτεθεί. Γιατί να επιτεθεί? Αλλά έχουμε έναν πολύ τραγικό άνθρωπο, ένα άνθρωπο σε αδιέξοδο, ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να γκρεμίσει την πίστη και το Θεό και τους χριστιανούς επιτιθέμενος. Στην πραγματικότητα επιτίθεται εναντίον του εαυτού του. Είναι ένας τραγικός άνθρωπος. Και την κατάσταση της αθεΐας του θέλει να τη δικαιολογήσει επιτιθέμενος εναντίον των πιστών. Αυτό είναι αναντιμότητα, διότι εάν ήταν αυτός ο οποίος λέει ότι είναι και κρατάει το δικαίωμα για τον εαυτό του να διακηρύσει ότι είναι άπιστος, ας δώσει το δικαίωμα και στους άλλους να παραμένουν πιστοί όταν δηλώνουν ότι είναι πιστοί. Αλλά είναι ανέντιμοι αυτοί οι άνθρωποι. Διότι αυτή η κατάσταση της απιστίας ακριβώς την οποία ζουν και της απόλυτης αυτοθέωσης του εαυτού τους, τους κάνουν να μην βλέπουν κανένα άνθρωπο. Όχι Θεό να μην βλέπουν μπροστά τους, κανένα άνθρωπο. Και οι λεγόμενοι ανθρωπιστές, οι οποίοι δήθεν από αγάπη για τον άνθρωπο θέλουν να κάνουν ανθρωπιστικά έργα και όχι γιατί το λέει ο Θεός, όχι σαν από πίστη, αυτοί διαπράττουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα εναντίον του ανθρώπου. Αυτό έτσι δεν ονόμαζαν αυτοί που σκότωναν τους αδερφούς μας, τους Σέρβους στη Σερβία. Ανθρωπιστική επέμβαση. μας έλεγαν. Και γιατί να επιτεθούν? Και ονόμαζαν ανθρωπιστική επέμβαση αυτή τη σφαγή των ανθρώπων. Είναι λοιπόν πολύ τραγικοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επιτίθενται και στην πραγματικότητα τους λυπούμαστε.
0: Μάλιστα.
2: Και ευχόμαστε, ναι, και ευχόμαστε ο Θεός να τους φωτίζει, διότι κάποτε ρώτησαν τους, διότι αυτοί έχουν κάνει πολλά εγκλήματα εναντίον των χριστιανών. Έχουν φυλακίσει, έχουν σκοτώσει, και μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγο καιρό ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλλιος του Γουέα από την Αμερική έδωσε μια συνάντηξη στο σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος εκεί από το σταθμό της Εκκλησίας, σεβασμιότατε, ποιο θεωρείτε το πιο σπουδαίο γεγονός του περασμένου αιώνα? Και απήντησε ο σεβασμιότατος, ποιος είναι αγγλικής καταγωγής όπως ξέρετε, ορθόδοξος, και είπε ότι νομίζω το πιο σημαντικό γεγονός του 20ου αιώνα ήταν ο διωγμός εναντίον της πίστεως στην Ανατολική Ευρώπη και στα πρώην κομμουνιστικά και αθεϊστικά καθεστώτα. Εκεί επί 70 χρόνια διώχθηκε τόσο, και είπε ότι τέτοιο διωγμό δεν είχαμε ποτέ, πρωτοφανής ήταν ο διωγμός, και τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες, χιλιάδες εκκλησίες γκρέμισαν, εκατομμύρια χριστιανούς έβαλαν στη φυλακή. Πού είναι οι πίστοι? Προσπάθησαν να αλλάξουν την πίστη ολοκλήρων λαών.
0: Ήτανε, φαίνεται, το σύστημα αυτό εκεί αποδίδεται την αγρία πολεμική εναντίον της εκκλησίας, της πίστεώς μας, της ορθοδοξίας.
2: Ναι.
0: Ή το άλλο σύστημα του καπιταλισμού είναι φιλικότερο εναντί της πίστεώς μας?
2: Όχι, πολεμάει με άλλους τρόπους.
0: Με ποιον τρόπο πολεμεί?
2: Με το πρακτικό υλισμό. Άλλοι πολεμούσαν με το θεωρητικό υλισμό, άλλοι με το πρακτικό υλισμό. Άλλοι με τον αριστερό υλισμό, άλλοι με το δεξιό υλισμό πολεμάνε. Και έχουμε θύματα και από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό ακριβώς καταγγέλουμε.
0: Ποιος κάνει το μεγαλύτερο κακό? Οι καταμέτωποι επιτιθέμενοι εχθροί ή υποκρινόμενοι το φύλλο και εισερχόμενοι εντός των οικειών ημών και μας καίνε με τον βαμπάκι και μας ανατινάσουν στον αέρα?
2: Είναι επικίνδυνοι και οι δυο, αλλά ο καταμέτωπον εχθρός όχι μονάχα θέλει να σκοτώσει την πίστη, θέλει να σκοτώσει και τον ίδιο τον άνθρωπο και τον ίδιο τον χριστιανό. Γι' αυτό και είχαμε και τους διωγμούς αυτούς τους απάνθρωπους εναντίον των πιστών, εναντίον των χριστιανών. Φυλακίσεις, βασινιστήρια, μαρτύρια. Και βεβαίως φοβόμαστε περισσότερο αυτούς οι οποίοι θέλουν να σκοτώσουν την ψυχή μας, όπως είπε ο Χριστός. Αλλά δεν δικαιολογούνται αυτοί οι απάνθρωποι διωγμοί εναντίον της πίστεως. Και τα βασανιστήρια εναντίον των χριστιανών. Ενώμε της απιστίας. Και ουσιαστικά και οι δύο έχουν την ίδια νοοτροπία, την αυτοθέωση του ανθρώπου. Ανακηρύσουν τον άνθρωπο σαν Θεό, τη λογική του, και αυτό το οποίο, ό,τι λέει η λογική του ανθρώπου, αυτό και κάνουν. Λέγει η λογική του ανθρώπου ότι πρέπει εσένα να σε εξαφανίσω επειδή διαφέρεις από μένα, θα το κάνω. Και οι δύο τα κάνουν. Και οι δύο είναι αδίστακτοι.
0: Μάλιστα. Πάτε Χρυσόστομε, λίγο να σας μπερδέψω ακόμη, να γυρίσουμε προς τα πίσω. Είπατε ότι η πίστη είναι έμφυτο στην καρδιά του ανθρώπου και οπωσδήποτε θα πρέπει να την αναζητήσουμε από τα παιδικά χρόνια του καθενός ανθρώπου, και στην παιδική ηλικία θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε την πίστη ούτως ώστε όταν ανδρωθεί το μικρό αυτό παιδί και εξέλθει στην κοινωνία των πειρασμών, των παθών, των αδυναμιών και όλων των κακών επιδράσεων, να μπορεί αντιτάσσοντας την πίστη να ανθέξει και να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους που του περιτριγυρίζουν και να είναι ένας ολοκληρωμένος και άρτιος άνθρωπος του Θεού.
2: Βεβαίως.
0: Πώς?
2: Και κυρίως οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το παιδί τους.
0: Ναι.
2: Και οι παιδαγωγοί.
0: Και οι παιδαγωγοί.
2: Και...
0: Πού τους βλέπετε?
2: Τους αληθινούς παιδαγωγούς.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει.
2: Αυτοί οι οποίοι.
0: Ναι. Εντοπίστε καλώς. Εντοπίστε.
1: ότι η θωράξιση της πίστης του μικρού παιδιού ξεκινάει από το σπίτι, από τη μάνα και από τον πατέρα. Αυτό το φαινόμενο το βλέπετε, υπάρχει στην ουσία, υπάρχει στην πράξη. Οι γονείς θωρακίζουν την πίστη των παιδιών και βοηθούν να ανδρωθεί και να θερμανθεί αυτή η πίστη. Το δέντρο αυτό το προφυλάσσουν από τις άγριες καιρικές συνθήκες, ώστε μεγαλώνοντας να μπορεί κάτω από τη δροσερή σκιά να αναπαύσει τις πληγές των παιδιών.
2: Αυτό παλαιότερα γινόταν πολύ εύκολα, διότι δεν ήταν μονάχα η οικογένεια, ήταν και η κοινωνία η οποία βοηθούσε. Και όλοι οι φορείς, όλοι ήτανε, βοηθούσαν στο θέμα της πίστεως. Το παιδί. Όλοι όσοι είχαν ευθύνη στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Είτε λέγονταν σχολείο, είτε λέγονταν κοινωνία, είτε λέγονταν οικογένεια. Τώρα όμως αυτά έχουν αλλοιωθεί. Και η οικογένεια έχει αλλοιωθεί.
1: Μάλιστα.
2: Και έχει διαβρωθεί. Βεβαίως εμείς διακηρύττουμε ότι η ορθόδοξη ελληνική οικογένεια είναι η καλύτερη οικογένεια. Και επειδή ακριβώς
1: διακηρύττεται. Να δούμε μέχρι πότε θα αντέξει.
2: Επειδή ακριβώς
1: και μέχρι πότε θα μας παράσχει το δικαίωμα να το λέμε αυτό. Γιατί κάποια στιγμή θα πούμε.
2: Ναι, επειδή ακριβώς έχουμε καλές οικογένειες και μπορούμε να πούμε ότι καυχόμαστε για τις οικογένειες που έχουμε σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γι' αυτό ακριβώς και διατηρούν τα δύο τα άλλα τα κάστρα που λέγεται πίστης και πατρίδα. Διότι η οικογένεια θα μάθει και την πίστη στο Θεό και την αγάπη προς την πατρίδα. Όσο όμως ακόμα αντέχει αυτό το κάστρο που λέγεται οικογένεια, πιστεύω ότι δίνει μια καλλιεργή την πίστη κατά το δυνατόν. Όντως καλλιεργείται η πίστη, όπως είπατε. Όταν λοιπόν το παιδί διαφυλαχθεί από καθαρό στη ψυχή του, όταν οι γονείς βγάζουν τα αγκάθια μέσα από το κήπο της ψυχής του παιδιού, τα ελαττώματα και όλα αυτά, και το βοηθάνε να αναπτύσσουν τα λουλούδια των αρετών, και όταν το οδηγούν, όπως ακριβώς το οδηγούν στο σχολείο, όπως ακριβώς το τρέφουν, το ντύνουν και ενδιαφέρονται για την υγεία του, έτσι ακριβώς ενδιαφέρονται και να βρει το παιδί ήλιο, να βρει ζωή σε αυτή τη ζωή, να βρει νόημα για τη ζωή του, οδηγώντας το στην πίστη των πατέρων μας, στην πίστη του Χριστού και στην Αγία μας Εκκλησία. Μαθαίνοντάς του τα πιο απλά, από το να κάνει το σταυρό του, μέχρι να λέει το Κύριε Ελέησον, μέχρι να προσεύχεται, να τον οδηγούν στο ναό, στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, και ούτως ώστε, λένε οι παιδαγωγοί, και ο Αγιος ο Θεολόγος το λέγει αυτό, και η σύγχρονη παιδαγωγή, ότι θα πρέπει, και ο Μέγας Βασίλειος το έλεγε, ότι θα γράψουμε στην ψυχή του παιδιού όσο είναι ακόμα μικρό παιδί, πριν να προλάβει, επειδή η ψυχή του παιδιού είναι τάμπουλα ράζα, είναι άγραφος πίνακας, να προλάβουμε να γράψουμε εμείς οι γονείς τα γράμματα του Χριστού μέσα στην καρδιά του παιδιού, πριν να προλάβει ο διάβολος, ο κόσμος, η κοινωνία, οι άλλες επιρροές, και γράψουν αυτά τα οποία θέλουν εκείνοι.
1: Μάλιστα.
2: Όταν λοιπόν αυτό γραφτεί μέσα στην ψυχή του παιδιού, μετά όταν θα γίνει έφηβος, όταν θα φτάσει στην εφηβική ηλικία και θα αναπτυχθεί πλέον η λογική, από εκεί και πέρα είναι ελεύθερο να παραδεχθεί αυτό το οποίο του δόθηκε ή όχι.
1: Τελειώνει το περιβάλλον του σπιτιού να κατεργάζεται τον αγιασμό της ψυχής του παιδιού, φεύγει από το σπίτι, πάει σε κάποιο άλλο τρόπο ζωής, πηγαίνει σε ένα σχολείο, σε ένα δημοτικό, σε ένα γυμνάσιο, σε ένα λύκειο. Νομίζετε ότι σήμερα προσφέρεται θρησκευτική αγωγή και συντελείται παιδαγωγία στον εκπαιδευτικό μας χώρο?
2: Γέροντα, υπάρχει ακόμη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Γίνεται σεβαστή η θέληση της πλειονότητας αυτού εδώ του λαού. Και δεν μπορεί να κάνουν διαφορετικά, διότι σύμφωνα με το καταστατικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τη σύμβαση της Ρώμης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, αναφέρεται ότι η διαπαιδαγώγηση που δίνεται στα παιδιά δίνεται σύμφωνα με την πίστη των γονιών. Εφόσον λοιπόν οι γονείς είναι χριστιανοί, πρέπει να σεβαστούν τη γνώμη των χριστιανών.
1: Νομίζετε ότι τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, Πάτερ Χρυσόστομε, στοχεύουν στη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, στην καλλιέργεια του θρησκευτικού και του εθνικού φρονήματος.
2: Αυτό λέγεται για το Σύνταγμα.
1: Το λέει το Σύνταγμα, αλλά το η λένε... πράξη τι λέει στην καθημερινή μας πάση.
2: Η Εκκλησία μας παλεύει και οι χριστιανοί παλεύουν, αγωνίζονται να δείξουν το φως. Υπάρχουν και οι αντίθετες δυνάμεις. Βεβαίως. Και βλέπουμε εδώ στην πατρίδα μας αυτό, να προσπαθούμε να, όπως είπατε, να αποχρωματίσουμε, και έχουμε τα τελευταία γεγονότα με τα καινούργια διδακτικά βιβλία, τα οποία είναι αλλοιωμένα και δεν παραδίδουν καθαρή ορθόδοξη πίστη στα παιδιά μας, και έχουμε ένα ζήτημα σε αυτό και έχουμε μια ένσταση. Ακόμα και στα βιβλία των θρησκευτικών φτάσαμε στο σημείο να μην αναφέρονται οι τρεις ιεράρχες ή να αναφέρονται με κάποια πράγματα, να μεταφέρεται η πίστη στον αληθινό Θεό, να μεταφέρεται μόνο σε κοινωνικό επίπεδο, έναν κοινωνικό χριστιανισμό απλώς να παρουσιάζουν. Είναι κάποιοι οι οποίοι επηρεάζουν θεολογικοί κύκλοι της πατρίδος μας, οι οποίοι επηρεάζουν το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και περνούν τη δική τους γραμμή μέσα στη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
1: Με βάση το άρθρο αυτού του συντάγματος που λέει ότι στόχος της παιδείας είναι η καλλιέργεια του εθνικού και θρησκευτικού συναισθήματος του
2: παιδιού. Και δυστυχώς το Υπουργείο δεν δέχεται ούτε από την Σύνοδο τις προτάσεις. Μάλιστα, όταν διαμαρτυρήθηκε η Σύνοδος, σηκώθηκαν κάποιοι και ποιο δικαίωμα επεμβαίνουν. Σε εμάς θα πείτε γιατί επεμβαίνουμε. Όταν διδάσκεται η Ορθοδοξία και η πίστη στα παιδιά μας, δεν θα ενδιαφερθούμε για το πώς διδάσκεται. Και επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι ενώ υπάρχει αυτό εδώ στην πατρίδα μας, στα άλλα τα κράτη έγινε μια συνάντηση για το θέμα αυτό πριν από το καλοκαίρι, από τα Βαλκάνια ήρθαν και μας ενημέρωσαν για τα θέματα αυτά. Στην Ρουμανία και στη Σερβία είναι υποχρεωτικό το μάθημα των θρησκευτικών, και μάλιστα τους διδασκάλους των θρησκευτικών τους διορίζει ο Μητροπολίτης, ο Επίσκοπος, και ο οποίος και καθορίζει, η Εκκλησία, η τοπική Εκκλησία καθορίζει και την ύλη των θρησκευτικών. Αυτό γίνεται ακόμα και στη Γερμανία σήμερα, και στη Γαλλία όχι, και σε άλλα κράτη της Ευρώπης.
1: Αυτά είναι πολύ οπισθοδρομικά προγράμματα, πάντα Χρυσόστομο,
2: δεν παρακολουθεί
1: τις εξελίξεις. Μήπως όμως, πώς εκτιμάτε αυτήν την προσπάθεια των κυβερνήσεων των Βαλκανικών χώρων και γενικά των χωρών του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού? Αντιλήφθησαν ότι ο άνθρωπος, όταν αποκοπεί από τη θρησκεία, από την πίστη, από την Εκκλησία, γίνεται αγρίμη,
2: γίνεται
1: και σου λέει να επαναγίνεται θεριό, και θέλουν να επαναφέρουν το Θεό μέσα στα σχολεία τους, και εμείς τον έχουμε και θα τον βγάλουμε, πάτε να σώσουμε.
2: Ναι. Ήθελα, Γιάννη, να πούμε το εξής. Πώς γεννήθηκε η πίστη? Έχουμε διάφορα ιστορικά. Το πρώτο είδος πίστεως είναι αυτό το οποίο είχαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι. Έβλεπαν τους σεισμούς, τις βροντές, τις αστραπές, τους κατακλυσμούς, όλα αυτά. Και
1: τρόμαζαν στα
2: φυσικά φαινόμενα, και έλεγαν ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Αυτή είναι η φυσική πίστη, την οποία έχει ο κάθε άνθρωπος. Μπροστά στο φόβο του μεγαλυτέρου, του υψηλωτέρου, του δυνατοτέρου. Μετά έχουμε ένα δεύτερο είδος πίστεως, που είναι η λογική αποδοχή της πίστεως. Και αυτό το εξέφραζαν κατά πολύ οι δικοί μας οι προγονείς, οι αρχαίοι, οι Έλληνες, με τον Αριστοτέλη κυρίως και με τους υπόλοιπους, που έλεγαν ότι βλέπετε, κάθε σπίτι έχει έναν κατασκευαστή. Αυτό το μεγάλο το σπίτι δεν έχει έναν κατασκευαστή? Έχει ένα μεγάλο δημιουργό. Το κάθε πράγμα έχει το δημιουργό του, έλεγε και ο Αριστοτέλης. Και αυτό το σύμπαν, αυτός ο κόσμος, έχει το δικό του κοσμήτορα. Έχει τον εκείνον ο οποίος τον δημιούργησε. Και αυτός ο κόσμος έχει και ενδελέχεια, δηλαδή έχει ένα σκοπό. Αυτό είναι το δεύτερο είδος πίστεως, και μέχρι εκεί έφτασαν και οι δικοί μας οι πρόγονοι. Ο φιλοσοφικός τρόπος της προσέγγισης του Θεού. Το τρίτο είδος πίστεως είναι η αποκάλυψη του Θεού πλέον, που δεν είναι απλώς η προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει στο Θεό, που φτάνει μέχρι το σημείο διότι δεν μπορεί να φτάσει μόνος του στο Θεό, διότι όντας έτσι όπως είπαμε πεσμένος τα πάθη.
1: Ναι.
2: Κάνοντας Θεό τα πάθη του, ουσιαστικά η ειδωλολατρία.
1: Αυτή είναι.
2: Ήταν η πίστη.
1: Η θεοποίηση των παθών.
2: Και ο Φόιερμπαχ που έλεγε ότι οι άνθρωποι κατασκευάζουν το Θεό, έχει δίκιο σε αυτό. Το ότι κατασκεύαζαν θεούς κατά τα μέτρα τους. Και επίσης και οι Ανατολικοί, οι οποίοι έρχονται και σήμερα και στην Ευρώπη και στη Δύση και μας διδάσκουν για ένα απρόσωπο Θεό. Και οι Βουδιστοί και οι Ινδουιστές, αυτό βολεύει. Να μην είναι ο Θεός πρόσωπο. Να μην αποδίδουμε σε κανέναν ευθύνη και να μην έχουμε σε κανέναν να αποδίνουμε λόγο. Το τρίτο είδος της πίστεως είναι η εξαποκαλύψεως πίστη. Που ο Θεός πλέον αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Και σχηματικά βέβαια θα λέγαμε ότι οι θρησκεολόγοι μας λένε ότι υπάρχουν τρεις εξαποκαλύψεως πίστεως. Είναι ο Ιουδαϊσμός, είναι ο Χριστιανισμός και ο Μωμεθανισμός. Η δική μας πίστη είναι η πίστη εξαποκαλύψεως. Δηλαδή, που ο άνθρωπος προσπαθεί να ανέβει στο Θεό, αλλά και ο Θεός κατεβαίνει, συγκαταβαίνει στον άνθρωπο και δείχνει την παρουσία του. Τώρα, πώς πλησιάζουμε το Θεό?
1: Όχι, δεν έχουμε ώρα, θα τα κρατήσετε για την επόμενη μας συνάντηση, Πάντε Χρυσόστομε. Αν μπορούσατε έτσι πειραματικά να κάνετε μια σύνοψη αυτό που μας είπατε, απευθυνόμενος στους αγαπητούς τηλεθεατάς μας.
2: Αναπτύξαμε το πρώτο λόγο, την πρώτη λέξη του συμβόλου της πίστεως, το πιστεύω, με το οποίο αρχίζει το συμβόλο της πίστεως. Και είπαμε ότι η πίστη είναι απαραίτητη για τη ζωή του ανθρώπου, απαραίτητη για την σχέση του μέσα στον κόσμο και μέσα στην κοινωνία, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος άπιστος, ότι η πίστη στο Θεό είναι έμφυτη, είναι πανανθρώπινο γεγονός και μπορεί οι άνθρωποι να μην πιστεύουν στον αληθινό Θεό, πιστεύουν όμως σε υποκατάστατα και σε αυτούς υπάρχονται και οι αθεϊστές, οι οποίοι αρνούνται τον Θεό, αρνούνται τον αληθινό Θεό. Και είπαμε ότι οι αιτίες της απιστίας είναι κυρίως η αποθέωση της λογικής, η αυτοθέωση του ανθρώπου και η βοσκηματώδη και ζώδη κατάσταση και ζωή των παθών που σβήνουν τη δυνατότητα από τον άνθρωπο να δει τον αληθινό Θεό. Μπαίνουν όλα αυτά σαν σύννεφο και σκεπάζουν τον Θεό και τυφλώνουν και τον άνθρωπο και την καρδιά του ανθρώπου, που ουσιαστικά η καρδιά είναι το μάτι με το οποίο επικοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Και αναλύσαμε και όπως είπαμε το γεγονός αυτό της αθείας και είδαμε ότι αυτοί οι οποίοι επιτίθενται αντίον της πίστεως ήταν στην πραγματικότητα τραγικοί άνθρωποι και δείχνει ότι τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται το Θεό. Ο άνθρωπος που δεν φοβάται το Θεό και δεν αγαπάει το Θεό δεν σέβεται ούτε και τον άνθρωπο. Επαναλαμβάνομαι εκείνο το οποίο είχαν γράψει οπαδοί του Νίτσε στη Γερμανία: πέθανε ο Θεός. Και πήγαν κάποιοι χριστιανοί από κάτω και έγραψαν: πέθανε ο άνθρωπος. Και αυτό το λόγο του Ντοστογεύσκη που λέγει ότι χωρίς το Θεό όλα επιτρέπονται. Ο άνθρωπος επειδή θέλει να κάνει ό,τι θέλει, γι' αυτό και σβήνει το Θεό από τη ζωή του. Είναι λοιπόν τραγικές υπάρξεις, αλλά και πολύ, πολύ επικίνδυνοι, διότι έχουν κάνει εγκλήματα εναντίον των πιστών ανθρώπων και δεν τους φταίνε σε τίποτα οι πιστοί άνθρωποι να τους καταδιώκουν και να τους βρίζουν και η πίστη για να δικαιολογήσουν τη δική τους απιστία. Και αναφερθήκαμε στο τέλος για την εξέλιξη της πίστεως, για την εξέλιξη της θρησκείας που ξεκινάει από τους πρωτόγονους, φτάνει στους αρχαίους Έλληνες με τη φιλοσοφική απόδειξη της πίστεως και φτάνουμε πλέον στο επίπεδο της αληθινής πίστεως που είναι η αποκάλυψη πλέον του Θεού και έχουμε την άλλη φορά να πούμε πώς πλέον μπορεί ο άνθρωπος, άνθρωπος όν, μέσα στα μέτρα τα ανθρώπινα και κτιστά, να επικοινωνήσει με τον άκτιστο και αόρατο Θεό.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε εδώ, Πάτερ Χρυσόστομε, και τους αγαπητούς τηλεθεατές να πούμε πως η σημερινή εκπομπή ήταν ένα εισαγωγικό μάθημα, ας το πούμε, μια συζήτηση γύρω από τα προβλήματα και θέματα της πίστεως, και η οποία πίστης είναι ένα θεόσδοτο δώρο του Θεού, και αυτό το θεόσδοτο δώρο του Θεού δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το συλλήσουν ληστέ και δαίμονες. Εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε την πίστη μας ως κόρυνο οφθαλμού, δεχόμεθα στις ημέρες μας και στην εποχή μας πολλές επιθέσεις, και πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να γκρεμίσουν την πίστη μας στο Θεό, την πίστη μας στην Ορθοδοξία, και αφού μας αφοπλίσουν πνευματικά, να μας σύρουν στους ατραπούς της ειδωλολατρίας και της απιστίας. Κρατούμε την πίστη μας, στηρίζουμε την ψυχή μας πάνω στην πίστη και φωνάζουμε συνεχώς και κατά πάυστος, όπως και οι Απόστολοι και οι μαθητές του Χριστού, πρόσθεση μην Κύριε πίστη. Να ζητούμε να μας δίδει πίστη, πίστη ισχυρή, πίστη δυνατή, πίστη θερμή, πίστη θαυματουργική, ώστε δια της πίστεως να επιτύχουμε τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας με τη χάρη του Θεού. Σας ευχαριστούμε και πάλι που μείνατε μαζί μας, και καλή αντάμωση στην ερχόμενη μας εκπομπή.

0: συζητήσεις.
1: Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο Ανωνύμων Κοινών Ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialydia.com.
3: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
4: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
3: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialydia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
5: Οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ύμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
6: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κύριος Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Διήγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες.

ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Αλέξης Παρχαρίδης και χαλάει από το Ακτάγμα Ντέν, χορός που πήρε το όνομά του από στίχους τραγουδιού στην τουρκική γλώσσα που ήταν και σε αυτό το ρυθμό. Τώρα ένα ξανθό κορίτσι από την Πάφρα ή αλλιώς Σαρικούζ.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

0: καρπούζια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

στην ωραία λειτουργία του σύμπαντος, συνάπτεις και την ειδική σου λειτουργία. Εάν η λατρεία μας εναρμονιστεί με τη μυσταγωγία του σύμπαντος, τότε κατανοούμε ότι και τα άψυχα δεν είναι κούφια, αλλά στέκουν όλα γύρω από τον άνθρωπο, και τα όρη και οι κάμποι και όλα τα κτίσματα του Θεού, και συνεχώς αφώνως λειτουργούν όλα μαζί του, εκφράζοντας την ευχαριστία τους προς το Θεό. Τι διαστάσεις ελάμβανε η ύπαρξή του όταν ετελούσε τη Θεία Μυσταγωγία? Όταν προσφέρουμε τη Θεία Ευχαριστία, συσπυρώνουμε μαζί μας όλη τη δημιουργία και την αναφέρομαι στον ουράνιο θρόνο και δοξολογούμε το Θεό μαζί με τις πέτρες, την θάλασσα, τον φυσικό και ζωικό κόσμο που αφώνως ομιλούν, εισερχόμεθα στη βασιλική λειτουργία. Στην ωραία λειτουργία του σύμπαντος συνάπτεις και την ειδική σου λειτουργία που τελείς το μυστικό σου θυσιαστήριο και πέφτεις στην αέναον δοξολογία και ευχαριστία, γιατί ο κόσμος εδημιουργήθη για να γίνει μια ατελεύτητη λειτουργία, μια ασίγαστη δοξολογία, μια ατέρμονη λατρεία, μια μετοχή στην άπειρη δόξα και την αγάπη του Θεού. Ιδιαιτέρως δε τα λογικά πλάσματα εδημιουργήθησαν για να απολαμβάνουν πλουσία τη Θεία Χάρη σε κάθε ευχαριστιακή των ανάταση και μάλιστα κατά τη Θεία Λειτουργία. Τότε η ψυχή δεν στρέφει το βλέμμα προς αυτήν, αλλά προς το Θεό και τη λαμπρότητά Του. Η Θεία Λειτουργία, έλεγε, είναι το αποκορύφωμα της Θείας Αγάπης. Με το ευλογημένη Βασιλεία εισερχόμεθα στην ιερουργία του σύμπαντος, στην λειτουργία των αρήτων μυστηρίων. Φέρομαι τον ουρανό νοητός κάτω και ανεβάζομαι τον εαυτό μας επάνω. Δια της πίστεως νοητός γίνεται η ανύψωση του γηίνου θυσιαστηρίου μαζί με όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας και όλη τη δημιουργία εις το ουράνιο θυσιαστήριον. Τότε ζούμε τις καταστάσεις των συλλειτουργών μας αγγέλων με τους οποίους έχουμε κοινό διακόνημα τη δοξολογία και την ευχαριστία. Όταν λειτουργώ, αισθάνομαι κοντά μου την παρουσία 7 αγγέλων που στέκονται ανά 3 εκατέρωθεν της Αγίας Τραπέζης και ένας δεξιά μου. Η Θεία Λειτουργία ήταν για τον παππού καθημερινή μυστική εορτή και κατήβγαζε την ψυχή του με την ακτινοβολία της αγγελικής λειτουργίας. Μετεβίβαζε τις αιτήσεις του λαού ως μεσίτης στον θρόνο του Θεού και πίστευε ότι στην διακονία του αυτή είχε βοηθούς τους φύλακας αγγέλους των πιστών. Θέλοντας δε να ευαισθητοποιήσει τις αδερφές στις σχέσεις τους με τον λειτουργικό αγγελικών κόσμων, έλεγε, «Στη Θεία Λειτουργία κάνουν βόλτες οι άγγελοι ανάμεσά μας ή μπορούμε να χαιρετιόμαστε με τους αγγέλους. Κάθε στιγμή κάνουν διασίδι από το ουράνιο θυσιαστήριο στο επίγειο και πάλι ανεβαίνουν. Σε αυτήν τη σκάλα να ανεβούμε που ανεβοκατεβαίνουν και οι άγγελοι. Έτσι να κάνουμε, παιδιά. Σας είπα για τα αγγελόπουλα. Αλήθεια, πώς θα σκέπτονται το Θεό αυτά τα όντα? Με πόση τρυφερή αγάπη και εμπιστοσύνη θα σκέπτονται το Θεό? Πώς θα τον υμνούν? Πώς θα παρακαλούν για μας τον ουράνιο Πατέρα σαν μεγάλη μας αδερφή? Και πώς θα τον ευχαριστούν εκ μέρους μας? Να μην τους τροπιάζουμε ενώπιον του Θεού. Να ανεβούμε μερικούς ορόφους με αυτήν τη σκάλα. Να ζούμε μυστικά με αυτούς τους φίλους μας. Να έχουμε όλο το νου και την καρδιά μας στα ουράνια, στη Βασιλεία του Θεού.
να αφήσουμε τα αισθητά για να συλλάβουμε την άφθαρτη ωραιότητα του ουρανίου κόσμου. Εκεί ο λειτουργικός άνθρωπος είναι προορισμένος να δοξολογεί αιωνίως. Κάπου κάπου μας απεκάλυπτε κάποιες πνευματικές του εμπειρίες. Σήμερα στη Θεία Λειτουργία για 10 λεπτά ένα τέταρτο έμεινα ελεύθερος από το βάρος του παρόντος κόσμου και της παρούσης ύλης. Ελεύθερος τελείως και σκέφτηκα, «Α, έτσι είναι η ζωή των Αγίων που ζουνε στον ουρανό οι Άγιοι, έτσι είναι, απειλαγμένοι από την ύλη». Δηλαδή ένιωσα την ελευθερία πλέον. «Α, λέω, έτσι είναι. Κουράγιο λοιπόν, Κύριε Δαμασκηνέ, να τελειώσεις από εδώ πέρα, να πας εκεί». Άλλη φορά πάλι είπε, «Σήμερα στη λειτουργία αισθάνθηκα σαν να μου είχε φύγει το τομάρι μου. Ήμουν πολύ ελαφρός, πούπουλο. Ένιωθα μια χαρά μέσα μου, αλλιώτικη, που με έκανε να ξεχνώ τα πάντα». Λέω στον Κύριο, «Εσύ, Κύριέ μου, ξέρεις ποια είναι η επιθυμία μου, να απαλλαγώ των εγκοσμίων και της ύλης». Δεν ξέρω, μήπως αυτά όλα είναι πλάνη. Νιώθω μια μεγάλη μακαριότητα, αλλά και πάλι λέγω, μήπως είναι από τον πονηρό. Ησυχάζουν όμως όλα μέσα μου και απολαμβάνω μια τελεία ειρήνη και ελευθερία. Δεν ξέρω τι να πω, ο Θεός να με λεήσει. Γεμάτος πνευματική μέθη, κατά την ώρα του Τρισαγίου ύμνου, με τη μελωδική του φωνή αντιφωνούσε στους αλλαλαγμούς των συλλειτουργών του αγγέλων, και τότε η μορφή του γινόταν ολόφωτη και διεσκόρπιζε τη χάρη και την ευφροσύνη σε όλο το συμπροσευχόμενο πλήρωμα της Εκκλησίας, προκαλώντας στις ψυχές την Θεία Αλίωση. Και ομολογούσε, «Κατά το διάστημα της Θείας Λατρείας, εάν εμείς ταπεινούμενοι δια της ευχαριστίας δεχόμεθα την Θεία Έλαμψη και χάρη, πραγματοποιούνται στις ψυχές των πιστών πολλά θαύματα. Θαύματα αμετανοίας, θαύματα ευχαριστίας, θαύματα ελπίδος για τη Βασιλεία του Θεού και θαύματα Θείας Ευφροσύνης».

Ιωθινά Ευαγγέλια κρύβουν πυρηνική ενέργεια θείου έρωτος. Όταν ο παππούς εκρατούσε η Ανεγίνος και το Ευαγγέλιο με τις αισθήσεις της μεγάλης του πίστεως, έβλεπε τον Κύριο παρόντα, άκουε τον Κύριο ως ζώντα λόγων του Θεού και εγευόταν τη γνώση της αθανάτου σοφίας. Πράγματι δε, κάθε ευαγγελική περικοπή που ανεγίνωσκε την εβίωνε ως προσωπικό γεγονός. Γι' αυτό και εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα εδεχόταν την αποκάλυψη του Θεού με την οποία εφωτιζόταν προς θεογνωσία, όπως φαίνεται από τους λόγους του. Η αποκάλυψη του Θεού δια του λόγου του Ευαγγελίου κατά την ώρα της λατρείας είναι μία θαυόριος εμπειρία. Λοιπόν, να δουλεύετε από βραδείς με τη σκέψη σας την ευαγγελική περικοπή της επομένης ημέρας και να την χρησιμοποιείτε ως πτέρυγα ανυψωτική κατά τη Θεία Λειτουργία, επειδή ο θεϊκός λόγος περιέχει μυστική δύναμη και ενέργεια θεογνωσίας, αποκαλύπτει το πρόσωπο του Χριστού. Ιδιαίτερα τα αιωθινά Ευαγγέλια κρύβουν πυρηνική ενέργεια θείου έρωτος, και άμα ασχολείσαι εδώ που τα λέμε πολύ με αυτά, κάνεις εκτινάξεις καλές. Κάθε Θεία Λειτουργία μας ανοίγει καινούριους ορίζοντες θείας δόξης και μας φανερώνει τις ενέργειες της εν Θεού αγάπης. Τις περισσότερες φορές, ιδίως τα τελευταία χρόνια της ζωής του, δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την ανάγνωση του Ευαγγελίου, γιατί τον εκυρίευε η ιερά συγκίνησης. Τότε, με τα κύματα της αγαλιάσεως που τον κατέκλυζαν, μετέδιδε την κατάνοιξη και στο πλήρωμα της Εκκλησίας.

σπέρνω το νου μου στο υπερουράνιο στερέωμα. Όταν έμελπε τον Τρισάγιον ύμνον, γινόταν ο ίδιος λύρα του πνεύματος και εδονή του από την βιαία πνοή. Πολλές φορές η λιγμική του φωνή ένιτε τις ψυχές του λαού και με τη φλόγα της χάριτος αναζωπήρωνε τη λατρευτική δοξολογία όλου του εκκλησιάσματος. Ο χερουβικός ύμνος μεταρσίωνε το γέροντα και τον ανύψωνε στην ακατάπαυστη μυσταγωγία, όπως ο ίδιος σε στιγμές θείας εξάρσεως ομολογούσε. Στο χερουβικό στρώνεσαι κάτω και υψώνεις το νου σου στον ορίζοντα της θείας αγάπης και με πίστη ακράδαντο κρέμεσαι από τον οφθαλμό του Θεού. Τότε η διάνοιά σου δεν έχει τίποτε ωραιότερο να ατενίσει από την πανωρεότητα του Θεού. Πράγματι, όταν ο μύστης αυτός της χάριτος έβγαινε στην ωραία πύλη να θυμιάσει, ενώ ο χορός έψαλε και τη ζωοποιώ τριάδη των Τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, η μορφή του ήταν όλη φως, καθώς αντανακλούσε την ακτινοβολία του Αγίου Πνεύματος. Από τους οφθαλμούς του, σαν από πηγές, έρεαν τα δάκρυα συγκράτητα. Ο νους του ήταν βυθισμένος στην αθέατη έγκλη της θεϊκής ωραιότητος, στο φως που είναι η καλονή του μέλλοντος αιώνος, η άναρχος και αδιάδοχος βασιλεία του Θεού. Έτσι, με τη χάρη που εσκόρπιζε η αλλοιωμένη όψη του, μετέδιδε στο λαό την μαρτυρία της Θείας Δόξης. Το κάθε τι μέσα στη Θεία Λειτουργία ήταν για τον γέροντα αιτία νέων πνευματικών αναβάσεων. Στη Θεία Λειτουργία ζούμε την ζωή του Χριστού από τη γέννηση μέχρι την ανάληψή του. Κατά την λατρεία διαδραματίζονται ενώπιόν μας τα θεία γεγονότα της Σταυρώσεως, της ταφής του Κυρίου, της Αναστάσεως του, και είμαστε και εμείς παρόντες. Ή μπορούμε και εμείς να γίνουμε μυροφόρες με αυτήν την αγάπη προς τον Χριστό. Τα μοίρα μας που θα του προσφέρουμε ανά πάσα στιγμή είναι πρώτον τα δάκρυα της μετανοίας και της ευγνωμοσύνης, και δεύτερον η ολοκληρωτική αφιέρωση του εαυτού μας στη λατρεία του. Γιατί τον λατρεύουμε, τον ζούμε, δεν τελούμε απλώς μια αναπαράσταση της Σταυρώσεως του Κυρίου, αλλά με την Αγία αναφορά εισδύομε στο μυστήριο της Σταυρώσεως του Χριστού και συμπαριστάμεθα με την Θεοτόκο και τον Ιωάννη κάτω από το Σταυρό. Ζούμε την λυτρωτική του θυσία και τελούμε την ανέμακτη ευχαριστία εις την αυτού ανάμνηση. Έτσι απολαμβάνουμε και εμείς την σταυρική αγάπη του, την λύτρωση και την Ανάστασή του. Όλες οι λειτουργικές του κινήσεις διέχεαν τη χάρη που είχε σκηνώσει μέσα του. Όταν έβγαινε στην ωραία πύλη για να μεταδώσει στον λαό την ειρηνόδωρο ευλογία, είχε την αίσθηση ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος περνούσε από το ιερατικό του χέρι και πήγαινε να καταβγάσει τους πιστούς, όπως ο ίδιος ομολογούσε. Όταν λέγω «ειρήνη πάση», πρέπει να έχω συνείδηση ότι το ιερατικό μου χέρι το έδωσε ο Θεός για να μεταδίδει τη Θεία Χάρη. Να έχω πλήρη τη συνείδηση ότι είμαι αγωγός των ακτίστων ενεργειών του Αγίου Πνεύματος που απολαμβάνουν οι πιστοί στην Θεία Λειτουργία δια της ολοκληρωμένης πίστεως. Πάντοτε λειτουργούσε με μέθεξη ψυχής, εμβαθύνοντας στο ουσιαστικό νόημα των τελουμένων.
Όταν έφτανε στην Αγία Αναφορά, κορυφωνόταν η συγκίνησή του. Η φωνή του, καθώς σε διάβαζε με μεγάλη κατάνοιξη τις ευχές, διεκόπτε το από τους λυγμούς. Μαζί του δε έκλαιαν και οι πιστοί. Ζούσε όλη την μυστική έννοια των λόγων κάθε ευχής, τους οποίους απήγγελε με τρόπο συγκλονιστικό. Έλεγε: «Οι Άγιοι όταν έγραφαν τις ευχές εν Πνεύματι Αγίω, εξέφραζαν τις θείες τους εμπειρίες. Οι ευχές περιέχουν θεολογία, δοξολογία, ευχαριστία, παράκληση, εμπιστοσύνη στο Θεό, θείον έρωτα».

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αθανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Σεπτέμβριος, αγαπητοί μας φίλοι, ο μήνας με το διακριτικό ύφος, την αυρότητα, την ανεπαίσθητη δροσιά που χαρίζει στη φύση την καταπονεμένη από τον θρίαμβο του καλοκαιρινού ήλιου μια αναπνοή, έκανε την εμφάνισή του και φέτος στη ζωή μικρών και μεγάλων. Οι μεγάλοι μετρούν ένα ακόμα φθινόπωρο και ανάλογα με τη σοφία που διαθέτουν, μελαγχολούν ή αισθάνονται να έρχεται πιο κοντά η αποκατάστασή τους στο χώρο της αιωνιότητος. Οι νέοι που έχουν το θείο δώρο της ζωής ακόμα μπροστά τους ξέρουν πως ήρθε η ώρα και πάλι για μια νέα εξόρμηση στο στίβο της προετοιμασίας. Χρόνια μαθήσεως, εξασκήσεως, χρόνια έντονης δραστηριότητος. Η ζωή είναι, αγαπητοί μας φίλοι, στα αλήθεια ωραία. Αρκεί εκείνος που τη ζει να τη βλέπει όχι σαν ένα ανέμελο πανηγύρι ξενιασιάς, ούτε όμως και ως ένα άχρηστο πάθος, μια βασανιστική πραγματικότητα από την οποία πρέπει να απαλλαγεί, αλλά στίβο ανοιχτό για προσωπικό αγώνα και φιλάνθρωπη συνάθληση. Κάτω από την αγιαστική χάρη του Θείου Πνεύματος, ο άνθρωπος, με καρδιά τρυφερή για την αποκάλυψη της αγάπης του Θεού σε αυτόν, παλεύει, πικτεύει, ώστε να φτάσει τα μέτρα που του έχει ορίσει αυτή η Θεία Αγάπη. Να γίνει δηλαδή το χαρίεν, το χαριτωμένο πλάσμα που θα κληρονομήσει την άφθαρτη βασιλεία εκείνου, ο οποίος με άφατη στοργή τον έφερε στην ύπαρξη. Με τον σύντονο αγώνα να ανεβούμε ψηλότερα, να δούμε καθαρότερα, να ποθήσουμε τα ανώτερα, η ζωή παίρνει το πραγματικό της νόημα και ο κόσμος γίνεται κι αυτός τέτοιος που τον δημιούργησε ο κτίστης του, στολίδι δηλαδή και ομορφιά θεόπλαστη. Ένα-ένα μαραίνονται τα πικρά βότανα, αναρχία, παράλογο, απελπισία, κακουργία ιδιωτική, συλλογική και διεθνής, που έπνιξαν τη ζωή στον παράφρονα αιώνα μας. Την ανθρωπιά του άλλωστε αφάνισε με τη μολυσμένη της ανάσα η πλεονεξία ή τη σεστήνη δολολατρία. Κι εμείς μείναμε να τη ζητιανεύουμε από ανθρώπινα χέρια που στάζουν αίμα και από διάνοιες διαστραμμένες που έχει τυφλώσει η λάμψη του μαμονά.

Στον τόπο τους, στον τόπο αυτών που μαραίνονται, ξεπροβάλλουν τα θεία αγαθά που η αδιάφθορη ανθρώπινη ψυχή ποθεί. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη, αδελφοσύνη. Και αυτά δεν είναι χήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Αν θελήσουμε να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, γίνονται χειροπιαστή πραγματικότητα. Από τότε που εκείνος υψώθηκε στο Σταυρό, που ευλαβικά στην καρδιά του Σεπτέμβρη προσκυνούμε, εμείς μπορούμε, αν αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα, να νικούμε και να προχωρούμε μέσα στο φως και στην αλήθεια. Για να σωθεί ο κόσμος, όσο εξαρτάται από μας. Και εξαρτάται, γιατί έτσι το θέλει η Θεία Αγάπη, η Θεία Δικαιοσύνη.

αγαπητοί μας φίλοι. Καλό αγώνα. Καλή αρχή. Καλό φθινόπωρο. Και καλό χειμώνα.

Σεπτέμβριος. Ένας νέος κύκλος της ζωής μας ανοίγεται μπροστά μας. Η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και αυτό ακόμη το φθινόπωρο που πλησιάζει δειλά-δειλά, σηματοδοτούν ένα νέο ξεκίνημα για τον καθένα από μας. Μια ακόμη ευκαιρία. Και όχι μια απλή ευκαιρία, αλλά μια χρυσή ευκαιρία. Ο Σεπτέμβριος, αγαπητοί φίλοι, δεν δίνει τη δυνατότητα μόνο στους μαθητές να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα επιστρέφοντας δυναμικά στα θρανία, ούτε μόνο στους δασκάλους και τους καθηγητές γυρίζοντας με ανανεωμένο ζήλο και αναπτερωμένο ηθικό στις έδρες και τους μαυροπίνακές τους, ούτε μόνο στους γονείς που συμμερίζονται και αυτοί μαζί με τα παιδιά τους στην έννοια του διαβάσματος και των διαγωνισμάτων. Ο Σεπτέμβριος δίνει σε όλους μας τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε να γράφουμε μια νέα σελίδα στη ζωή μας, να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας και να θέσουμε νέους, να κάνουμε όνειρα, να ιεραρχήσουμε επιθυμίες, να επανεξετάσουμε τα ιδανικά μας, να αναρωτηθούμε για το αν η πορεία που χαράξαμε στη ζωή μας είναι αυτή που πρέπει και αυτή που μας αρμόζει, να εισάγουμε ακόμη τον προγραμματισμό και την οργάνωση στη ζωή μας και φυσικά να αγωνιστούμε όσο σκληρά και αν χρειαστεί προκειμένου να πετύχουμε σε ό,τι στοχεύσουμε. Και είναι τόση η χαρά του αγώνα που δίνει κουράγιο και ελπίδα στους αγωνιστές.

Η ηραστόνη του καλοκαιριού και η ανεμελιά των διακοπών έχουν εδώ και καιρό τελειώσει. Τώρα είναι η ευκαιρία. Τώρα είναι ο καιρός για να προετοιμαστούμε για το χειμώνα που είναι πάντα πιο δύσκολος, πιο απαιτητικός και κοπιαστικός. Και όχι μόνο στο χώρο της εργασίας, των σπουδών ή των οικογενειακών μας υποχρεώσεων, αλλά κυρίως στο στίβο των αρετών. Ένα στίβος που περιμένει από εμάς να βρισκόμαστε σε συνεχή προετοιμασία, εγρήγορση και επαγρύπνηση.

Το καλοκαίρι μπορεί να παραμελήσαμε λίγο τον πνευματικό μας αγώνα, μπορεί να χαλαρώσαμε αρκετά και να μην του δείξαμε την απαιτούμενη σημασία και προσοχή. Μπορεί ακόμη και να τον αφήσαμε τελείως. Ζέστη, διακοπές, η ξεκούραση ίσως μας χρησίμευσαν πολλές φορές ως δικαιολογίες για αμαρτίες. Τώρα όμως, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Ο Σεπτέμβριος μας δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία μαζί να αρχίσουμε ένα νέο καινούριο κεφάλαιο στην πορεία της ζωής μας. Στο χέρι μας είναι να αδράξουμε την ευκαιρία αυτή και να αρχίσουμε από την αρχή, αφήνοντας πίσω τα λάθη του παρελθόντος ή να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, αν νομίζουμε ότι οι προσπάθειές μας είναι σε σωστό δρόμο.

Το φθινόπωρο προχωρά και ο χειμώνας, αγαπητοί φίλοι, κοντεύει να φτάσει κι αυτός. Εμείς πώς θα πορευτούμε στις πνευματικές επάλξεις? Θα είμαστε σαν τα φύλλα των δέντρων το φθινόπωρο, που με ένα φύσημα του ανέμου ταλαντεύονται και πετούν εδώ και εκεί? Ή σαν τα γυμνά κλαδιά των χειμωνιάτικων δέντρων, που τα έχει πλακώσει το χιόνι και η παγωνιά της απιστίας, της απελπισίας, της ραθυμίας? Μήπως όσο είναι καιρός να σκεφτούμε σοβαρά το νέο ξεκίνημα που μπορούμε να κάνουμε και που πρέπει να κάνουμε.

Οι μαθητές, πριν ακόμη το σχολείο ανοίξει τις πόρτες για να τους υποδεχτεί, ετοιμάζουν τις τσάντες, τις κασετίνες, τα τετραδιά τους. Οι υπεύθυνοι και συνετοί δάσκαλοι ετοιμάζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας τους πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα. Εμείς, μήπως πρέπει και εμείς να προετοιμαστούμε πριν μπει ο χειμώνας, πριν συναντήσουμε τις πρώτες δυσκολίες, τους καινούριους πειρασμούς,

Ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί φίλοι, άλλωστε, ότι είμαστε κι εμείς μαθητές, ανεξάρτητα από την ηλικία του καθένα από μας. Και μάλιστα, μαθητές ισόβιοι. Είμαστε μαθητές ενός ανυπέρβλητου, μοναδικού και πάνσοφου δασκάλου. Είμαστε μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και οφείλουμε όχι μόνο να μελετούμε τους λόγους του Ευαγγελίου του, αλλά και να τους διαφυλάξουμε και να τους μεταδώσουμε στους συνανθρώπους μας. Καλή αρχή, λοιπόν.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε το Τρισάγιο, Άγιος ο Θεός, αλλά και δύναμης από διάφορες παλαιότερες ηχογραφήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, από τον οποίο θα ακούσουμε το Τρισάγιο σε δικιά του σύνθεση, αλλά και δύναμης του Νηλαίος Καμαράδου.

Από τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου θα ακούσουμε ηχογράφηση από το δύναμις του Ζαφυρίου Παπαχρίστου, ιεροψάλτου του Μητροπολιτικού Ναού των Σερών, σε ήχο δευτερόπρωτο.

Θα συνεχίσουμε με τους άρχοντες πρωτοψάλτες Θρασίβουλο Στανίτσα και Χαρίλαο Ταλιαδόρο και θα ακούσουμε το Δύναμις σε ήχο βαρύ φθορικό σε σύνθεση του άρχοντος πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα.

Θα κλείσουμε ακούγοντας τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο, αλλά και τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο, να ψάλουν το δύναμη του Νηλαίος Καμαράδου στην προσαρμογή την οποία έχει κάνει ο άρχον πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Πρίγκος σε ήχο πρώτο παθητικό, το λεγόμενο Σαμπάχ. Η ηχογράφηση είναι στα τέλη της δεκαετίας του 50. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ηχογράφηση είναι ότι ο ίδιος ο άρχον πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Πρίγκος βάζει τον μαθητή του Μανώλη Χατζημάρκο να ψάλει, να ξεκινήσει το δύναμις και να ψάλει και το Άγιος Αθάνατος, ενώ ο ίδιος λέει μόνο το Άγιος Ισχυρός.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

0: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
0: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
1: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
3: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία. Ξεφυλίζει με σεβασμό το βαρύτιμο βιβλίο της ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτό διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

Το πρωί βάρεσε η καμπάνα 3 φορές για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Ο παπάς δεν φάνηκε. Ο κόσμος βγήκε στις δουλειές. Εκείνη την εποχή έσπερναν τα χωράφια σιτάρι, κριθάρι και το προάβλιο άδειο. Το ίδιο και το αλώνι και ο δρόμος. Οι ζευγολάτες φύγανε μόλις φώτισε για τα χωράφια, όταν ο Παναγιωτάκης κοιμόταν ακόμη. Κατά τις 10 η ώρα του ήρθε πείνα. Σκέφτηκε τις υπόλοιπες ελιές και το ψωμί, άλλαξε όμως γνώμη. Τα άφησε για το μεσημέρι. Ποιος ξέρει αν θα του φέρνε κανείς τίποτα. Προς ώρας ήπιε λίγο νερό και ξεχάστηκε να χαζεύει. Το απόγευμα όλα έγιναν διαφορετικά. Τα παιδιά όχι μόνο δεν είχαν σχολείο, αλλά πολλά έμαθαν για το σακάτικο προσφυγάκι και τρέξαν στο αλώνι και στο προάβλιο της εκκλησίας. Στην αρχή χάζευαν τον Παναγιωτάκη αμήχανα και λίγο φοβισμένα. Μερικά κιόλας έδειχναν φόβο, ενώ άλλα σιχασιά. Ο Παναγιωτάκης είχε δικό του ρυθμό. Στεκόταν και έβλεπε τα παιδιά με θαυμασμό και σχεδόν αγαλίαση. Έκανε λίγα βήματα μπροστά στο παράθυρό του και δεν χόρτενε να βλέπει τα παιδιά που τα πιο μεγάλα τον πλησίασαν περισσότερο. Διστακτικά πήγανε κάτι να του πούν, κάτι να το ρωτήσουν. Ο Παναγιωτάκης θέλησε να τους πει το όνομά του, να τους εξηγήσει ότι έφτασε από τη Μικρασία και ότι κοιμάται πίσω από το παράθυρο. Αλλά έτσι που τράβλιζε και έτσι που φάνηκαν τα πέσια δόντια του, τα παιδιά πήρανε σύνθημα και γελούσαν και περίπεζαν τον Παναγιωτάκη. Αυτός μαζεύτηκε πιο κοντά στο παράθυρο και αντί να θυμώσει, χαμογελούσε με λίγο χαμηλωμένα τα μάτια. Η σκηνή συνεχίστηκε αρκετή ώρα, με άλλα παιδιά που ήρθανε μετά. Έτσι τα παιδιά εκτονώθηκαν, περιεργαζόμενα και περιπέζοντας το προσφυγάκι. Μα και το προσφυγάκι χόρτασε να βλέπει παιδιά. Του έκανε όμως εντύπωση ότι μερικά κοριτσάκια που φάνηκαν εκεί ανάμεσα στα άλλα παιδιά δεν τον περίπεζαν ούτε και τον πλησίαζαν πολύ. Και είναι αλήθεια ότι στεναχωρέθηκε λίγο που δεν έβλεπε πολύ κοντά τα κοριτσάκια. Η παρουσία τόσων παιδιών του έκανε μεγάλη εντύπωση. Ίσως επειδή στο σπίτι του παπά Αμβρόση δεν έρχονταν παιδιά και το ίδιο δεν τον άφηνε ο παππούλης να βγαίνει έξω στις αλάνες, να βλέπει

έπρεπε και να παίξει με τα παιδιά. Δεν έπρεπε, άκουσε να λέει ο παππούλης, να βλέπει το δύστυχο τα υγιή παιδιά, για να μην καταλαβαίνει τη μεγάλη συμφορά του. Τέτοιες κουβέντες είχε ακούσει πολλές φορές ο Παναγιωτάκης και πάντα έλεγε μέσα του: «Γιατί στεναχωριέται τόσο πολύ ο παππούλης?» Ποτέ όμως 3 χρόνια που ήταν κοντά στον παππούλη δεν του είπε ότι δεν νοιάζεται που είναι ανήμπορος και άσχημος. Με την τόση ευχάριστη για τον Παναγιωτάκη παρουσία των παιδιών, τελείωσε η πρώτη του ολόκληρη μέρα στο νέο του χωριό. Βασιλεύοντας ο ήλιος, φάνηκε η κυρά Μαρία. Το έφερε σε ένα πύλινο πιάτο καλομαγειρεμένα φασόλια. Θα είχε λοιπόν πλούσιο φαγητό. Όσο για το μεσημέρι, καλά που είχε κρατήσει τις λίγες ελιές. Δρασκέλισε με δυσκολία το παράθυρο. Ακούμπησε το πιάτο στον τοίχο του παραθύρου και άρχισε να τρώει σιγά και με πολύ θόρυβο. Έτσι το ευχαριστιόταν περισσότερο. Μερικοί που περνούσαν στο δρόμο, γυρνώντας από τα χωράφια καθυστερημένοι ή από τη βρύση, έβλεπαν εκεί στο παράθυρο το προσφυγάκι και παραξενεύονταν ή μονολογούσαν διάφορα. Το παιδί συνέχιζε ειρηνικό και ευχαριστημένο για την ημέρα και τα φασόλια του. Η νύχτα που έπεσε δεν ήταν άσχημη. Το σκοτάδι τύλιξε πολύ νωρίς το καλυβάκι. Αλλά το προσφυγάκι δεν φοβόταν, είχε συνηθίσει. Όταν όμως οι θόρυβοι του χωριού σταμάτησαν, άρχισε στο ψηλό σπίτι με τον μπαλκόνι φασαρία. Οι φωνές έμοιαζαν χαρούμενες και το αυτί του Παναγιωτάκη έπιανε κάτι κουβέντες. Όπως «Καλωσορίσατε, κοπιάστε, να μαζίσουνε συμπέθερε, την καλή την ώρα» και άλλα που δεν φτάνανε εξάστερα. Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι φωνές έγιναν τραγούδια, ωραία τραγούδια, που τα άκουγε για πρώτη φορά ο Παναγιωτάκης. Ξεχώριζε βέβαια λίγα λόγια που του φάνηκαν πολύ όμορφα και τα τραγουδούσαν οι γυναίκες και άντρες. Τα άρχιζε μάλιστα μια γλυκιά και δυνατή γυναικεία φωνή. Τραγούδαγε μερικά λόγια και τα ξανά λέγαν μετά πολύ, μα πάρα πολύ μαζί. Και οι φωνές έβγαιναν μέχρι έξω στο αλόνι, σκόρπαγαν πάνω στο χωριό. Επίμονα έστεινε το αυτί του στη γυναικεία φωνή. Αυτή μάλιστα έφτανε μέχρι το βάθος της ψυχής του και γέμιζε από γαλίαση. Τέτοιο πράγμα, τέτοια γλύκα δεν το έτυχε στη ζωή του. Χωρίς να το καταλάβει, σαγηνεμένο το παιδί από το τραγούδι, από τα πολλά τραγούδια που πρωτοάρχιζε η γυναίκα, βγήκε από το παράθυρό του και με προφύλαξη να μην το δει κανείς, πέρασε την πόρτα του σκοτεινού προαυλίου της εκκλησίας και πήγε αριστερά μάντρα-μάντρα. Όλα γύρω κατασκότεινα. Γρήγορα βρέθηκε απέναντι από το ψηλό σπίτι. Προχώρησε τώρα ίσα προς τη μάντρα του Μπαρμπαμιχάλη και είδε φως από μια χαραμάδα χαμηλού ξύλινου παραθύρου. Το παράθυρο ήταν καλά κλεισμένο, αλλά παλιό και είχε στο ένα του φύλλο μια μεγάλη χαραμάδα που στη μέση της άνοιγε όσο ένα μάτι. Το ξύλο εκεί είχε ρόζο που έφυγε και έμεινε η τρύπα. Ο Παναγιωτάκης από αφέλεια και επιθυμία να δει και να ακούσει καλύτερα το τραγούδι και αφού ένιωθε ασφαλή στο βαθύ σκοτάδι, κόλλησε το μάτι στην τρύπα. Είδε και τι δεν είδε. Κόσμος πολλής. Ένα πολύ μεγάλο δωμάτιο. Γύρω-γύρω στους τοίχους στιβαγμένα ένα σωρό πράγματα. Κατάλαβε πως θα ήταν μαγαζί και που λέγε διάφορα τρόφιμα και άλλα. Ο κόσμος καθόταν σε σειρές από τραπέζια και ήταν όλοι με τα καλά τους ρούχα. Όλοι φαινόσαν ευχαριστημένοι. Όταν δεν τραγουδούσαν έτρωγαν και του πουλιού το γάλα που λέει ο λόγος. Φαγιά πολλών λογιών. Ή μίλαγαν και γέλαγαν. Οι νέοι ήσαν περισσότεροι και είχαν ένα ωραίο παράστημα. Και οι ψηλοί και οι κοντοί ήσαν όλοι λεβέντες. Τα πόδια τους ίσια και δυνατά σήκωναν άλλους δυο, όχι ήσαν τα δικά του. Το στήθος τους πλατή και ευθύ, το ίδιο και η πλάτη τους. Τα πρόσωπά τους λίγο σκληρά και λιωκαμένα έλαμπαν. Τα μάτια τους έπεφταν σαν σπαθιά δοθεκήθε, μα περισσότερο επίμονα στα κορίτσια. Είχε την εντύπωση ότι τα μάτια τους ήταν καμωμένα για να βλέπουν μόνο κορίτσια. Έτρωγαν τα κορίτσια, τα αγόρια τις κοίταζαν. Τραγούδαγαν τα κορίτσια, τα αγόρια τις πρόσεχαν. Χαιρέταγαν καμιά θεία και κανένα γερογείτονα, το μάτι τους πάλι εκεί. Η αλήθεια όμως είναι ότι καλά έκαναν τα αγόρια, το άξιζαν τα κορίτσια και αυτά καθόσανε στη δεξιά πλευρά.
ήσανε καμιά δεκαριά. Όλες μα όλες όμορφες. Δηλαδή αυτή στην άκρη και η μελαχρινή με τις κοτσίδες ξεχώριζαν. Παρά ήσαν όμορφες. Μάτια κι άλλα ήθελε ο Παναγιωτάκης. Μάτια να βλέπει. Άρχισε να κλαίει. Γιατί όλοι όσοι έβλεπε εκεί πέρα μέσα ήταν όμορφοι και χαρούμενοι και χαμογελαστοί. Έφεραν δάκρυα στον Παναγιωτάκη. Δεν άντεχε πια και τραβήχτηκε λίγο από τη χαραμάδα να συνέλθει. Τυλίχτηκε στο σκοτάδι. Τα βρεγμένα του μάτια όμως διατηρούσαν το φωτεινό όραμα. Κάλμαρε από τη συγκίνηση. Βρήκε το μυαλό του ευκαιρία να πάρει σειρά και σκέφτηκε. «Τι ωραίοι που είναι οι άνθρωποι, όταν μάλιστα φορούν τα καλά τους και τρώνε και τραγουδάνε μαζί και κοιτάζονται στα μάτια». Ναι, αυτό πιο πολύ απ' όλα του άρεσε, που κοιτάζονταν. Γιατί τον Παναγιωτάκη αλλιώς τον κοίταζε ο κόσμος. Ξαναέβαλε ο Παναγιωτάκης το μάτι στην τρύπα να κοιτάξει και έπεσε πάνω σε ένα κορίτσι και ένα γόρι μεγάλο, άντρας με μουστάκια, που καθόταν στη μέση του μεγάλου τραπεζιού. Και γύρω σήκωναν τα ποτήρια και τους έλεγαν «Να ζήσετε παιδιά, καλά Στέφανα, την καλή την ώρα» και τέτοια. Φαίνεται δηλαδή ότι το ζευγάρι τούτο είχε αγάπη και κανονίσανε να παντρευτούνε. Γι' αυτό έκαναν το γλέντι τούτο. Από αυτούς μάλιστα που κάθονταν κοντά στο παράθυρο, μέσα από την τρύπα του οποίου έβλεπε ο Παναγιωτάκης, άκουσε σκόρπιες κουβέντες. «Α, δεν πρέπει να έχει παράπονο. Τον περίμενε. Η Κατίνα του είχε δώσει λόγο και τον κράτησε. Τυχερός ο Κωστής». Και στη Μικρασία γλίτωσε και η Κατίνα τον περίμενε. Η τελευταία κουβέντα το γλύκανε μα και τον τάραξε. Του φάνηκε ότι έβλεπε τον Κωστή σαν δικό του, σαν συγγενή. Δηλαδή ο Παναγιωτάκης αισθανόταν ότι είχε κάποια σχέση με τον Κωστή. Αστραπή όμως σκέφτηκε «Θα το θέλει άραγε ο Κωστής αυτό». Μα αφού ήταν και αυτό στη Μικρασία. Ίσως ήτανε με εκείνο το μαυριδερό καβαλάρι, τον πλαστήρα, που έλεγε ο παππούλης Αμβρώσης. Εκείνα τα μεσάνυχτα στο σταυροδρόμι. Αφού είναι τόσο δυνατός και ωραίος, μάλλον θα ήταν και μαζί με τον πλαστήρα. Όλα στο μυαλό και περισσότερο στην καρδιά του Παναγιωτάκη κυλάγανε γάργαρο νερό σε ποταμάκι. Θα είχε και αυτός έναν άνθρωπο λίγο δικό του. Ο Κωστής ήξερε τη Μικρασία, μάλλον θα ήταν και με τον πλαστήρα, επομένως... Και άνοιξαν διάπλα τα πανιά οι προσδοκίες. Μάργωσε το είναι του παιδιού, μα ο λογισμός με άλλο χρώμα. «Εγώ είμαι σακάτοικο και ανήμπορο. Πώς να καταδεχτεί ο Κωστής να με χαιρετάει και να μου κουβεντιάζει? Και τι θα του λένε οι άλλοι αν το βλέπουν να μου μιλάει?» Μα αυτά κρύωσε η καρδιά του παιδιού. Η θέρμη που ήρθε αρχικά μέσα του έφευγε, έφυγε τελείως. Σε λίγο αδιόρατο ένα χαμόγελο φύτρωσε στο άσχημο πρόσωπό του. «Ε, καλά είμαι και έτσι. Έπειτα ακόμα κι αν ο Κωστής με ήθελε, η Κατίνα...» Πώς να φανταστεί, πώς να ελπίσει ότι και η Κατίνα θα τον χαιρέταγε, ότι θα τον κοίταζε κι αυτή αδύνατο, αδύνατο. Τρελά, πολύ τρελά πράγματα. Τρελά ξετρελά, μπήκαν αναγκαστικά σε μια άκρη της καρδιάς του, γιατί λιγόστεψε η φασαρία στην αίθουσα και άρχισε πάλι το τραγούδι. Το πρώτο στιχάκι τώρα το έλεγε ένας γέρος. Οι άλλοι το επαναλάμβαναν και πόρτες και παράθυρα κόντευαν να σπάσουν. Ακολούθησε κι άλλο τραγούδι, μέχρι που δυο γυναίκες μαζί πήραν αλλιώτικο σκοπό και πολλοί σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, παραμέρισαν από τη μέση τα τραπέζια και πιάστηκαν από τα χέρια κορίτσια και αγόρια να χορέψουν. Έλα όμως που αυτοί που κάθονταν κάτω από το παράθυρο και δευτέρωναν το τραγούδι και βάραγαν παλαμάκια σηκώθηκαν όρθιοι, μόνο οι πλάτες τους φαινόταν από την τρύπα του Παναγιωτάκη. Κουράστηκε. Δεν το άρεσε που δεν έβλεπε τα πρόσωπα και τραβήχτηκε από τη χαραμάδα. Μπήκε πάλι στο πηχτό σκοτάδι. Πέρασε το δρόμο, πήρε τη μάντρα της εκκλησίας και δρασκελώντας το δικό του παραθυράκι μπήκε στην καταπαχτή του. Έγειρε στο στροσίδι προσεκτικά
και σκεπάστηκε να περάσει την υπόλοιπη νύχτα με τις ομορφιές των ανθρώπων που θαύμασε από τη χαραμάδα. Για μια στιγμή πήγε κάτι να σκεφτεί. «Βρε, πώς είναι ο κόσμος, μια τόση δα χαραμάδα και τα τέτοια πρόσωπα, τόσο δυνατούς ανθρώπους, γλυκά και λαμπερά μάτια. Σκέψου να ήμουν μεγάλος, κανονικός, να μάθαινα πολλά γράμματα. Θα τρελαινόμουν στις ομορφιές του κόσμου, θα γύριζα όλες τις πόλεις και τις χώρες, θα χόρτενα φαγητά και ό,τι άλλο όμορφο». Συνήλθε όμως γρήγορα και μάλωσε τον εαυτό του. «Ε, σταμάτα κακομύρι μου, τις κουταμάρες και τα πιαστά όνειρα, γιατί θα τρελαθείς κι εσύ σαν τον Κοτσομαρία που πνίγηκε ο δυστυχής την ώρα που σκαρφαλώναμε στο καράβι που μας έβγαλε στη Λέσβο». Μαζεύτηκε λοιπόν κάτω από την πατανία και αποκοιμήθηκε.

Οι μέρες, οι μήνες και λίγα χρόνια που ακολούθησαν δεν είχαν κάτι συγκλονιστικό. Κύλαγαν χωρίς ο Παναγιωτάκης να πεθαίνει και να ανασταίνεται, χωρίς ο κόσμος να μεταμορφώνεται και χωρίς να του φανερώνεται νέος κόσμος. Ο εαυτός του έμενε ο ίδιος, όπως τον ήξερε. Το καλυβάκι, η κολυβήθρα, τα ποκέρια απαράλλαχτα, τα γύρω σπίτια, το χωριό επίσης. Δεν σάλευαν. Αυτό όμως που είδε και έμαθε τις πρώτες μέρες, τα γνώριζε σιγά σιγά καλύτερα. Και πρώτα απ' όλα το καλυβάκι του. Το αγαπούσε περισσότερο, γι' αυτό μάθαινε λίγο-λίγο κάθε του γωνίτσα, κάθε του ακρούλα. Τα γύρω σπίτια το ίδιο. Του άρεσαν και όταν τα παιδιά ήταν σχολείο και άνθρωποι στα χωράφια. Έβγαινε από το καλυβάκι, έπαιρνε το κατσαρόλι του και αντί να τραβάει ευθεία στη βρύση για νερό, έστριβε δεξιά και αριστερά στα λίγα σοκάκια για να βλέπει τις αυλές των σπιτιών, τις γλάστρες, τα αρνάκια, τους φούρνους, τα μικρά παιδιά που έπαιζαν ή λερώνονταν με λασπόνερα και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Εκείνο που ήθελε ακόμα να απολαύσει και δίσταζε ήταν η βρύση από βραδύς, την ώρα δηλαδή που βασίλευε ο ήλιος. Την ώρα τούτη γίνονταν ένα μεγάλο πανηγύρι. Μαζεύονταν άντρες, γυναίκες, παιδιά, άλογα, γαϊδουρομούλαρα. Χάλαγε ο κόσμος από ανθρώπους και κουβέντες, πρόσωπα, πολλά πρόσωπα. Και άλογα ωραία, μαύρα και κόκκινα, δυνατά μουλάρια. Είχε την εντύπωση ο Παναγιωτάκης ότι εκεί θα γνώριζε, θα χόρτενε ανθρώπους. Θα πέρναγε τουλάχιστον κοντά τους και όπως θα μίλαγαν ο ένας τον άλλον, αυτός θα το έπαιρνε ότι μιλάνε σε αυτόν και από μέσα του βέβαια θα πάνταγε ανάλογα. Μπορεί να γινότανε κι αλλιώς, ποιος ξέρει. Μπορεί να του μίλαγαν κι αυτονού. Δεν το αποφάσιζε όμως. Τον φόβιζε προπαντός το που οι λίγοι άνθρωποι όταν τον έβλεπαν σταλώνει και καμιά φορά στα σοκάκια δεν γύριζαν ούτε να τον κοιτάξουν. Τον πρώτο καιρό τουλάχιστον, όταν πρωτοήρθε στο χωριό και τον έβλεπαν εκεί γύρω, τον λοξοκοίταζαν κρυφά ή αδιάκριτα και τις περισσότερες φορές έλεγαν μεγαλόφωνα τις σκέψεις και τις κρίσεις τους. Τώρα σταμάτησε και αυτό. Πέρναγαν γρήγορα δίπλα του. Ο Παναγιωτάκης πήγαινε τα πόδια του σαν πάπια και αργούσε στο δρόμο σαν να μην υπήρχε. Ακόμα και ο πάτρης Σιμεών ερχότανε κατά το γιώμα ή το απόγευμα στην εκκλησία και πέρναγε δίπλα του χωρίς να λέει κουβέντα. Βέβαια ο Παναγιωτάκης το έκανε πάντα υπόκληση, όπως έκανε και στον παπά Αμβρόση. Λίγες φορές που πήγε να του φιλήσει και το χέρι, τον άφησε να καταλάβει με την αδιαφορία του ότι δεν χρειάζεται. Μα και οι κουβέντες του πάτρη Σιμεών λιγότερες από λίγες. Μια φορά τον πρώτο καιρό που είδε τον Παναγιωτάκη στο αλώνι, όπως κατέβαινε από το αριστερό σοκάκι, τον περίμενε μπροστά στο καλυβάκι του και του είπε προσεκτικά: «Εσύ εδώ, να μην γυρνάς δωθεκίθε, δεν ξέρουμε τι μας βρίσκει». Όσο πιο μαζεμένο έμενε στο καλύβι του το παιδί, τόσο λιγότερα προβλήματα θα είχε ο πάτρης Σιμεών. Λοιπόν, εκεί καλύτερα και να μην το κουνάει ρούπι. Αυτές, γιατί μόνο οι γυναίκες ήσαν που του φέρναν με κάποια σειρά το λίγο φαγητό, τις έβλεπε και τις γνώριζε λίγο ή καθόλου. Μια-δυο φορές του φέρναν και το μεσημέρι. Συνήθως του το φέρναν το βράδυ ή το έτρωγε μισοσκόταδα πάνω στο παράθυρο ή τις περισσότερες φορές το έτρωγε το άλλο μεσημέρι. Έτσι και τις πονετικές τούτες γυναίκες δεν τις έβλεπε εξάστερα. Όμως όταν άκουγε βήματα, στεκόταν όρθιος μπροστά στο παράθυρο και αν ήταν εκεί κοντά, έτρεχε στο παράθυρο και στεκόταν λίγο παράμερα. Οι γυναίκες άφηναν το φαΐ στο παράθυρο. Το προτιμούσαν έτσι ή τέλος πάντων έτσι νόμιζαν ότι πρέπει να κάνουν. Αυτές ιδιαίτερα δεν αποφεύγανε να κοιτάξουν τον Παναγιωτάκη. Το έλεγαν μάλιστα και ένα καλησπέρα Παναγιωτάκη. Μα τίποτα περισσότερο. Εμπόδιζε και αυτό το σκοτάδι. Όμως ο Παναγιωτάκης, μόλις έφτανε στο καλυβάκι κάποιος, άνοιγε το μεγάλο του χαμόγελο που ήταν πάντα το ίδιο μεγάλο. Το ίδιο ειλικρινές, το ίδιο αποκρουστικό.

0: Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Εσπερίδα Ενημερώσεως με θέμα Αστρολογία και Μελλοντολογία, Βιβλική και Πατερική Θεώρησή τους. Ομιλητές, Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας, και Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.
1: Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός, πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για τις προϋποθέσεις του καλού ηγεμόνα συνεχίζει να μας μιλάει ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στο βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας».

Ένας λοιπόν πρέπει να ασκεί όλη την εξουσία για να μοιάζει η ανθρώπινη διοίκηση κατά πάντα με τη θεϊκή. Ένας είναι ο Θεός, ο δημιουργός όλων των όντων, και είναι μεν ένας ως προς τη φύση, αλλά τριαδικός ως προς τις υποστάσεις. Πάντο ο Θεός και ήταν και είναι και θα είναι ένας, αλλά ποτέ δεν υπήρξε μόνος, διότι κι αν δεν υπήρχε ποτέ άλλη ουσία παρά μόνο η θεϊκή, όμως σε εκείνη την ουσία και υπάρχει και υπήρχε ανέκαθεν το πληθυντικό και τριαδικό των προσώπων, το οποίο απομακρύνει από το Θεό τη μοναξιά. Ώστε αν κάποιος πει ότι ο Θεός ανέκαθεν ήταν μόνος, η πρόταση αυτή είναι λανθασμένη. Εάν όμως πει μόνος ο Θεός υπήρχε πάντα, η πρόταση είναι σωστή. Πρέπει όμως να σημειώσουμε και το εξής. Εάν η Θεία Φύση δεν είχε την τριαδικότητα των προσώπων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός είναι μόνος, δηλαδή μοναχός, έστω και αν είναι μαζί με τους αγγέλους και με τις ψυχές των δικαίων, διότι δεν αφαιρείται η μοναξιά με τη συντροφιά των προσώπων που είναι διαφορετικής φύσεως. Όπως λοιπόν ένας άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στον κήπο λέγεται ότι είναι μόνος, παρότι υπάρχουν στον κήπο πολλών ειδών δέντρα και ζώα, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός θα ήταν μόνος παρά την παρουσία των αγγέλων και των ανθρώπων, εάν δεν υπήρχε στην θεότητα πληθυντικός των προσώπων. Δικαιολογημένα λοιπόν ονομάζουμε ανόητους εκείνους που αγνοούν ότι ένας είναι ο Θεός, ο κυβερνήτης του σύμπαντος, όμως αφρονεστέρους θεωρώ εκείνους οι οποίοι έφτασαν σε τόση ανοησία ώστε θέλησαν να ονομάζονται και να προσκυνούνται ως θεοί. Μοιάζουν κατά πάντα τον υπερήφανο Ιωσφόρο, φόρο, ο οποίος έλεγε «Αναβήσουμε επάνω των εφελών και έσουμε όμοιος το υψίστο». Αλλά τι είναι αυτές οι φλιαρίες σου, Άμυελε? Δεν γνωρίζεις ότι είσαι πλάσμα και όχι πλάστης? Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι αποτέλεσμα και όχι αιτία? Λοιπόν, γιατί λες θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο? Προς μεγαλύτερη κατανόηση του ρητού αυτού, πρέπει να ξέρουμε ότι δύο ειδών ομοιότητες σημειώνουν οι θεολόγοι. Η μία λέγεται παντέλειος ισότης, την οποία δεν επιθύμησε ούτε ο Αιωσφόρος ούτε οι προπάτορες, διότι μία τέτοια ομοιότητα δεν χωράει στην διάνοια του σοφού, δηλαδή του διαβόλου, ο οποίος παρότι εξέπεσε δεν έχασε τη φυσική του γνώση, όπως ομολογεί ο Μέγας Αρεοπαγίτης Διονύσιος στο τέταρτο κεφάλαιο του Περιθείων Ονομάτων έργου του. Εδόθησαν της δαίμωση μερικά τεινά χαρίσματα, τα οποία λέγουμε πως παντελώς δεν ηλιώθησαν, αλλά είναι ολόκληρα και πανφαΐ. Και αυτό γιατί είναι απλούστατη και δεν είναι εύκολο εξαιτίας της απλότητας της ουσίας τους να αφαιρέσει κανείς κάτι από τη φύση τους. Γι' αυτό η φυσική γνώση δεν αλατώθηκε σε αυτούς. Μπορεί όμως να ονομαστεί σκοτεινή και νυχτερινή, επειδή δεν αναφέρεται στο Θεό, δηλαδή τα της φύσεως έμειναν σώα και ολόκληρα και στους κακούς αγγέλους. Έτσι εγνώρισε ο Ιωσφόρος ότι δεν ήταν εύκολο να γίνει όμοιος με τον ύψιστο, με παντέλεια ισότητα, διότι καμιά σχέση ισότητας δεν μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στον Θεό και το πλάσμα του. Διότι αυτό του είδους η σχέση απαιτεί την αμοιβαία και ισόμετρη ανάγκη των δύο άκρων, δηλαδή να χρειάζεται και να εξαρτάται ο ένας από τον άλλον. Ο Θεός όμως δεν εξαρτάται από κανένα του πλάσμα, ούτε έχει την ανάγκη κανενός. Επομένως, δεν υπάρχει η σχέση αυτή της ισότητας.

0: Η δεύτερη λέγεται ομοιώτης μιμήσεως. Αυτή μπορεί κάπως να την έχει το δημιούργημα προς τον Θεό, διότι μετέχει κάπως στην θεότητα, εφόσον κάθε τι καλό που έχει το κτίσμα είναι μια κάποια μετοχική ομοιότητα του πρώτου αγαθού. Μπορούμε επομένως να πούμε ότι ως προς κάτι το ελάχιστο επιθύμησε ο Εωσφόρος να εξουσωθεί με το Θεό, διότι θέλησε να στηριχθεί τελείως στον εαυτό του και να εξαρτάται από τη δική του δύναμη, περιφρονώντας την θεϊκή εντολή. Γι' αυτό και ο ιερός Αυγουστίνος έλεγε: «Ο διάβολος περισσότερο θέλησε να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του παρά τη δύναμη και την εξουσία του Θεού». Διότι τι άλλο ήθελε να πει με το «έσομαι όμοιος στο υψίστο»? Ασφαλώς ήθελε να πει ότι όπως ο Θεός από τη φύση του και από τον εαυτό του έχει όλη του τη μακαριότητα και δεν γνωρίζει άλλον ανώτερό του, έτσι και εγώ θέλω να έχω την μακαριότητα από τα αγαθά της φύσεώς μου και δεν θέλω να υπακούω στην διαταγή του ανωτέρου μου. Ως προς αυτό λοιπόν, θέλησε ο Εωσφόρος να είναι όμοιος με το Θεό. Δηλαδή έθεσε στόχο της μακαριότητός του εκείνο το οποίο μπορούσε να φτάσει με τη δύναμη της δικής του φύσεως και δεν επιθύμησε εκείνη την υπερφυσική μακαριότητα η οποία απολαμβάνεται με τη χάρη του Θεού. Μοιάζουν λοιπόν με τον διάβολο εκείνοι οι οποίοι δελεασθέντες από διάφορα απατηλά πράγματα διέταξαν να τους τιμούν οι υπήκοοι τους με θεϊκές τιμές. Δεν είχε όμως την ίδια γνώμη και ο Αντίοχος, ο οποίος όταν πλησίαζε το τέλος του, γνωρίζοντας την ευτέλειά του, είπε: «Δίκαιον υποτάσσεστε το Θεό και μη θνητών όντα ισώθε αφρονήν υπερηφάνος». Το ίδιο δεν έκανε και ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Ιωράμ, ο οποίος όταν ο Βεναδάδ, ο βασιλεύς της Συρίας, του έστειλε τον άρχοντα των στρατευμάτων του, τον Νεεμάμ, που ήταν λεπρός και τον παρακαλούσε να τον θεραπεύσει από τη λέπρα, μόλις διάβασε την επιστολή και άκουσε το μήνυμα, ξεσκίζοντας τα ημάτια του, είπε: «Μη θεώσει μη εγώ, του ζωοποιήσε ή του θανατώσε». Σαν έλεγε: «Μπορεί να είμαι βασιλεύς, όμως δεν πάβω να είμαι άνθρωπος άθλιος και αδύναμος». Την ίδια γνώμη δεν είχε και ο Σισάνης, ο βασιλεύς των Περσών, ο οποίος όταν άκουσε κάποιους κόλακες να του λένε ότι απορούσαν γιατί δεν πραγματοποιούσε αμέσως τις σκέψεις του, σαν μεγάλος μονάρχης που ήταν, εκείνος με μεγάλη μετριοφροσύνη, μόλον ότι ήταν βάρβαρος, απάντησε: «Εγώ είμαι κύριος των λόγων μόνον και όχι των έργων». Σαν να έλεγε κι αυτός: «Πολλά με συλλαμβάνω με το νου μου, όμως μόνον ο Θεός μπορεί να τα πραγματοποιήσει». Τέτοιος δεν ήταν και ο βασιλεύς της Γαλιλαίας, Ηρώδης ο Αγρίπας, ο οποίος μόλις πληγώθηκε από τον άγγελο του Θεού και επειδή δεν μπορούσε μόνος του να περιπατήσει, αναστενάζοντας και ενθρυνώντας, είπε στους οικείους του: «Να, εσείς πριν από λίγο με αποκαλούσατε Θεό και εγώ κινδυνεύω να πεθάνω». Αλλά και ο βασιλεύς των Μακεδόνων Φίλιππος, αναλογιζόμενος στην ανθρώπινη του φύση, δεν αποκαλούσε τον εαυτό του Θεό, αλλά θνητό άνθρωπο, και έλεγε πολλές φορές κλαίγοντας: «Μνήσθητε, ο Φίλιππε, ότι θνητώσι». Αλλά και ο γιος του Αλέξανδρος, όταν πληγώθηκε θανάσιμα στον πόλεμο, έστρεψε γεμάτος λύπη τα μάτια του προς τους άρχοντες του βασιλείου του και είπε: «Εσείς με αποκαλείτε γιο του Δία. Η πληγή όμως αυτή μου λέει δυνατά ότι και εγώ είμαι άνθρωπος». Τέτοιος ήταν και ο Τιβέριος, ο δεύτερος αυτοκράτορ μετά τον Αύγουστο, ο οποίος διέταξε να μην τον ονομάζουν Κύριο, να μην του αφιερώσουν κανένα ναό και να μην τον αποκαλούν πατέρα της πατρίδος, όπως απεφάσισε η σύγκλητος. Τέτοιος δεν ήταν και ο Αύγουστος ο βασιλεύς, ο οποίος δεν δέχθηκε τις θεϊκές τιμές που του πρόσφεραν οι άρχοντες και ο λαός της Ρώμης? Οι Ρωμαίοι ήταν συνηθισμένοι στους εξωτερικούς πολέμους με τους εχθρούς τους και στους εσωτερικούς με τους συμπολίτες τους, και εκπληττώμενοι για την τόση ειρήνη και ησυχία που επικρατούσε παντού, απέδιδαν αυτήν την ευεργεσία στη σύνεση του Αυγούστου, ο οποίος με τέτοια επιδεξιότητα κυβερνούσε το βασίλειο. Έτσι, για να ευχαριστήσουν τον ευεργέτη τους, απεφάσισαν να τον προσκυνούν ως Θεό και να τον δοξάζουν με ναούς και θυσίες ενώ ακόμη ζούσε. Ο Αύγουστος όμως, επειδή ήταν και συνετός και θεοσεβής, αντετίθετος αυτή του στην απόφαση. Επειδή όμως πολλοί τον επίεζαν, θέλοντας κατά κάποιον τρόπο να τους ικανοποιήσει, κάλεσε μια από τις σύμβυλες που ήταν περιβόητη για τους χρησμούς της και την ρώτησε τι το συμβούλευε να κάνει μπροστά στην πίεση των Ρωμαίων. Ενώ λοιπόν σκεπτόταν η σύμβυλα με προσοχή το ζήτημα του βασιλέως και προσπαθούσε να βρει τι να του απαντήσει, συνέβη τότε η πανάχραντος γέννησης του Σωτήρους Χριστού. Έτσι από τα βασιλικά ανάκτορα στα οποία βρισκόταν, ύψωσε ξαφνικά τα βλέμματα προς τον ουρανό, είδε κοντά στον ήλιο ένα χρυσό κύκλο, στο κέντρο του οποίου καθόταν μια πανέμορφη παρθένος που κρατούσε στην αγκαλιά της ένα βρέφος. Φώναξε αμέσως τον βασιλιά, του εφανέρωσε το θαύμα που είδε στον ουρανό και πληστήσα προφητικού πνεύματος προείπε ότι το βρέφος εκείνο ήταν ο Κύριος των πάντων, στον οποίον επρόκειτο να υποταχθούν όλοι οι βασιλείς της γης. Και ενώ τα έλεγε αυτά, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Αύτη εστίν οικειβωτός του ουρανού». Μόλις άκουσε ο βασιλεύς την απάντηση της σύμβυλας, διέταξε κανείς πλέον να μην τον αποκαλεί Κύριο, εφόσον γεννήθηκε ο πραγματικός και νόμιμος Κύριος όλων των ανθρώπων.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου. Από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο.
2: Όσιος Θεοφάνης μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας.
1: Μία ανθολογία από τους λόγους του Αγίου, μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Φώτης Κετσατζής.

Έτι δε ο μεθάει περαιλαίος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτελούντων και παρακολουθούν

δόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησουν τα πλούσια. Πρεσβείες της παραχράντουτες πίνσιμων Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων αποστών.

των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλόδοξος.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Παρασκευή. Ελπίζω να είστε όλοι πολύ πολύ χαρούμενοι. Είναι η τελευταία μέρα αυτής της σχολικής εβδομάδας και μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Θα έχετε ξεκούραση, θα έχετε ευκαιρία να ειδωθείτε με τους δικούς σας λίγο περισσότερο. Πάμε τώρα να ακούσουμε κατευθείαν το διήγημά μας και μετά θα ακούσουμε όμορφα τραγουδάκια. Είπαμε, από τον Οκτώβριο ξεκινάμε την ανανεωμένη παιδική μας εκπομπή. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, χρόνια σου πολλά και ευλογημένα. Λοιπόν,

Τα τουρκικά φουσάτα προχωρούν κρατώντας ψηλά τα μπαϊράκια και χτυπούν τα ταμπούρλα. Οι δύο καπεταναίοι με τα παλικάρια τους έχουν ταμπουρωθεί από νωρίς και τους περιμένουν. Ακούν τις τρομπέτες και τη φασαρία που γίνεται και κάνουν το σταυρό τους. Ένα παλικάρι που τους βλέπει πρώτο από μακριά να ξεπροβάλλουν πλησιάζει τον καπετάν Λάμπρο Έντρομο. «Καπετάνιο μου, αυτή είναι πάνω από 2.000 και εμείς μια χούφτα όλοι κι όλοι. Τι θα γίνει?» «Μη φοβάστε, ωραία. Πιο μεγάλος είναι ο σαματάς που κάνουν παρά η αντριοσύνη τους. Πάνε τώρα στο πόστο σου και περίμενε. Μόλις δώσω το σύνθημα θα τους βαρέσουμε όλοι αντάμα.» Όσο πλησιάζει ο τουρκικός στρατός, ο όγκος του μοιάζει ακόμα πιο απειλητικός. Ο καπετάν Λάμπρος τους κοιτάζει από μακριά με το χέρι στη σκανδάλη. Χωρίς να το θέλει, θυμάται το συναπάντημα που είχε χτες το βράδυ. Και είναι η γυναίκα που του έσπηρε τις διαβολίες. Δεν λέει να φύγει από το μυαλό του. «Σκέψω ότι εσύ μπορεί να σκοτωθείς και ο καπετάν Γιάννης να γίνει αρχιστράτηγος. Ο Αγάς δεν θα σου το συγχωρήσει. Μπορεί να βασανίσει τη γυναίκα σου, να σκοτώσει το γιο σου.» Ο καπετάν Λάμπρος τους βλέπει να περνούν από δίπλα του, μα σύνθημα στους άνδρες του δεν δίνει. Αχ, πως κατάφερε η διχόνοια να γονατίσει και πάλι την ελληνική ψυχή. Ο καπετάν Γιάννης και τα παλικάρια του κοιτούν τον τουρκικό στρατό να περνά ανενόχλητος από τα τρία πηγάδια και παγώνουν. Το πρωτοπαλί καρό του ο Κωνσταντής με δυο δρασκελιές πάει κοντά του και

Αναστατωμένος του λέει. Κάτεψαν τα παλαιοτόμαρα, καπετάνιο μου. Μήτε μια μπαταριά δεν έριξαν για να μας βοηθήσουν. Τους είδαν ωραί πολλούς και λιποψύχησαν. Απάντησε ο καπετάν Γιάννης. Τι θα κάνουμε τώρα? Εμείς θα τους βαρέσουμε και ό,τι θέλει ο Θεός σας γίνει. Με γενναίο φρόνημα αρχίζει να μιλά στους άνδρες του και να τους εμψυχώνει. Το φόβο ρε μην τον φοβάστε. Σκεφτείτε ότι στο νησί της Σάμου οι γυναίκες δήθηκαν άντρες και όταν τους είδαν από μακριά οι βάρβαροι το βάλανε στα πόδια. Δείξτε πίστη και η Παναγιά η Ευαγγελίστρια θα κάνει το θαύμα της. Ο τουρκικός στρατός είχε φτάσει πια στο πέτρινο γεφύρι και όλοι περιμένουν με αγωνία το σύνθημα του καπετάνιου. Εκείνος γεμάτος τόλμη τους φωνάζει. Αδέρφια, βαράτε! Καλό να πεθάνουμε όλοι παρά να πέσουμε ζωντανοί στα χέρια τους. Ελευθερία ή θάνατος. Σαν αντίχησε το πρώτο καριοφύλι, οι Τούρκοι δεν ήξεραν κατά πού να πάνε για να κρυφτούν. Μόλις πέρασε το πρώτο τους ξάφνιασμα, ανασυντάχθηκαν. Σε λίγο το τουφεκίδι άρχισε να βροντολαλά στις γυροπλαγιές και τους κάμπους. Μια χούφτα απόγονοι του Λεωνίδα ξαναγράφουν και πάλι την ιστορία. Ο καπετάν Λάμπρος και τα παλικάρια του, που τους ακούν από μακριά, απόμειναν άφοροι να καρδιοχτυπούν. Όσο η ώρα περνά και η μάχη συνεχίζεται, τον καπετάν Λάμπρο τον κόβει κρύος υδρότας. Κάλλιος σκέφτεται να πολεμούσα πρώτος, παρά να κάθομαι και να μετρώει αγωνία, κρυμμένος πίσω από ένα λιθάρι. Του έρχονται τότε στο μυαλό τα λόγια της γυναίκας του. Θα εύχομαι από την ψυχή μου ο γιος μας να πάρει την αντριοσύνη σου και την παλικαριά σου. Είμαι πολύ περήφανη που σε έχω, άντρα μου. Αυτά θυμάται και η καρδιά του σφίγγεται ακόμα περισσότερο. Κάνει να βγάλει ένα μαντίλι από τον κόρφο του, να σκουπίσει τον υδρότα από το πρόσωπό του, μα βγάζει το κομμάτι από το παλιόρασο του πατροκοσμά. Το βλέπει και συγκλονίζεται. Τροπιασμένος, θυμάται τον Άγιο αυτό άνθρωπο που μαρτύρησε για τον Χριστό και την πατρίδα. Σηκώνεται όρθιος και με βιασύνη φωνάζει. Γρήγορα όλοι στα άλογα. Πάμε από πίσω να κυκλώσουμε τον εχθρό.

Ο Γιώργης είναι ο πρώτος που πήρε χαμπάρι ότι τα βόλια τέλειωσαν. Με την ψυχή στο στόμα δίνει ένα σάλτο και πάει σκυφτός δίπλα στον καπετάν Γιάννη. Καπετάνιο, τα βόλια τέλειωσαν. Οι πιστόλες μας είναι άχρηστες. Τι θα κάνουμε τώρα? Ο καπετάνιος δεν έχει χρόνο μήτε για να γυρίσει να τον δει. Μόλις ρίχνει τις τελευταίες του μπαταριές, πετά την πιστόλα του στην άκρη. Παίρνει δυο βαθιές ανάσες και φωνάζει. Ήρθε η ώρα, παλικάρια μου, να κελαϊδίσει το σπαθί. Εσύ, Γιωργάκη, πάρε τα λόγο σου και τράβα γρήγορα στο χωριό. Ο Αγάς και οι στρατιώτες του σίγουρα έρχονται κατά εδώ να βοηθήσουν τους δικούς του. Σύρε λοιπόν στα γρήγορα να σώσεις την ελευθερία. Το καρακόλι θα είναι αφύλακτο. Δεν μπορώ, καπετάνια μου, να σας αφήσω. Καλό να σκοτωθώ κι εγώ μαζί σας. Καμόρε αυτό που σου λέω. Μη φας καμιά ξανάστροφη. Δεύτερη κουβέντα δεν είπε ο Γιώργης. Καβάλισε το άσπρο το άλογο και έγινε καπνός. Μόλις το τουφεκίδι σταμάτησε, οι Τούρκοι αναθαρεύουν και ορμούν κατά πάνω τους. Ο καπετάνιος και τα παλικάρια του τους καρτερούν με τα σπαθιά στο χέρι και την ψυχή στο στόμα. Πάνω που είναι έτοιμοι να αναμετρηθούν με το χάρο, να σου και ξεπροβάλλει ο καπετάν Λάμπρος. Κυκλώνει από παντού με τους άντρες του τον εχθρό και αρχίζουν να τον χτυπούν αλίπητα. Εκείνη την ίστατη ώρα, μέσα από το φαράγγι και τα γκρέμια, ανεβαίνει και ο Παπακοσμάς με το μουλάρι του φορτωμένο παρούτι και βόλια. Ο καπετάν Γιάννης τον βλέπει και γεμάτος χαρά φωνάζει. «Δεν σας έλεγα, ωραία, ότι η Παναγιά η Ευαγγελίστρια θα κάνει το θαύμα της. Ήταν δυνατόν η Ορθοδοξία να ξεχάσει να στείλει ενισχύσεις?» Ο Παπακοσμάς μπαίνει το ζωστικό του βιαστικά γύρω από τη μέση του και αρχίζει να ξεφορτώνει γρήγορα το μουλάρι. Σαν αστραπή μοιράζονται τα βόλια σε όλους τους άνδρες. Τα καριοφύλια και οι πιστόλες που ήταν βουβά τόση ώρα αρχίζουν και πάλι να λαλούν. Τέτοια πανολεθρία δεν την περίμεναν τα τουρκικά φουσάτα. Βλέποντας ο καπετάν Γιάννης τον αγά τους να προσπαθεί να ξεφύγει, καβαλάει τα λογό του και αρχίζει να τον κυνηγάει. Να γλιτώσει αυτός που μάζεψε όλα τα Ελληνόπουλα και τα έκανε γενίτσαρους, αυτό η ψυχή του δεν το αντέχει. Την ώρα που ο πολυχρονεμένος του αγάς πέφτει κάτω από τη σπάθα του καπετάν Γιάννη, μια μπαταριά τον βρίσκει στο στήθος. Το χέρι που κρατεί το σπαθί λυγίζει. Το σώμα του γέρνει. Ο πληγωμένος σταυραϊτός πέφτει πάνω στα χέρια του καπετάν Λάμπρου, που έτρεξε εξω πίσω του. Πριν το σκοτάδι σκεπάσει τα βλέφαρά του, γυρίζει και ξέπνοα του λέει. «Το ξέρα, ωραί Λάμπρο, πως είσαι παλικάρι. Κι εγώ πάντα για αδελφό μου σε λογάριασα. Γι' αυτό ευχαριστώ το Θεό που σήμερα πεθαίνω στα χέρια σου.» Τον καπετάν Λάμπρο τον παίρνουν τα δάκρυα. Με λαχτάρα τον σφίγγει στην αγκαλιά του. «Χάρητες θα σου χρωστάει η πατρίδα για τη λευτεριά που της χάρισες, αρχιστράτηγε.» Εκείνος τρέμοντας του πιάνει το χέρι και με σβησμένη φωνή του λέει: «Δεν θέλω, ρε Χάρητες. Το μόνο που θέλω είναι να δώσετε ένα κομμάτι ψωμί στην καπετάνισσα και το ορφανά μου. Και πες τη Θεία Παράδοση και την Ορθοδοξία, τα βλαστάρια που αφήνω πίσω μου, να τα νοιαστούν και να τα μεγαλώσουν όπως μεγάλωσαν και εμένα. Μου δίνεις το λόγο σου?» Ο καπετάν Λάμπρος σκύβει και δακρυσμένος τον φυλά στο μέτωπο. «Ορκίζομαι στο Θεό, όπως τα είπες, όλα έτσι θα γίνουν.» Εκείνος, ευχαριστημένος από τον όρκο που άκουσε, γυροφέρνει για τελευταία φορά τη ματιά του στα βουνά και τους κάμπους, εκεί όπου έζησε.
Με το σβησμένο βλέμμα του αποχαιρετά τους συντρόφους του που έχουν μαζευτεί γύρω του. Καλή αντάμωση, αδέρφια μου, στην άλλη ζωή. Με τα λόγια αυτά ο αθάνατος σταυραϊτός της Ρωμιοσύνης ανοίγει τις φτερούγες του και πετά προς την αιωνία.

Ήταν μέρα τ' Απριλιού, γεμάτη με λουλούδια, και τα παιδιά της παίζανε με γέλια και τραγούδια. Η Γιάννενα που έπλαινε τη σφαμελιά στα ρούχα, ακούει ντουφέκια να λαλούν πέρα στην κάτω ρούγα. Καπνός και αντάρα έρχεται από το γιοφύρι κάτω, που πολεμά ο Γιάννος της το τούρκικο φουσάτο. Τα γέλια σταματήσανε και το μικρό της κλαίει, και ένα πουλάκι κάθεται και με καημό της λέει: «Τρέχα μορκα πετάνησα και πέσε μαύρο βόλι, ελάβωσε τον σταυραϊτό και κλαίει η Ελλάδα όλη. Σαν μπαταριά τη χτύπησε το μαύρο το μαντάτο. Αφήνει δόλια τα παιδιά και τρέχει για τον κάμπο. Τα παλικάρια πολεμούν με πόνο και θυσία για την πατρίδα τη γλυκιά, την πίστη την Αγία. Πέφτει στο χώμα κατά γης, κλαίει με αγωνία και προσκυνά τον αητό και την ελευθερία. Βγάζει από το κεφάλι της το γαλανό μαντίλι και από τη φουστανέλα του άσπρη λωρίδα σχίζει. Κάνει σταυρό και φλάμπουρο και ευχή στην Παναγία να είναι πάντοτε μαζί

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Κυριακοδρόμιο για να ακούσουμε μαζί την ερμηνεία του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής από τον κύριο Δημήτριο Τσαντήλα. Κύριε Τσαντήλα, χαίρετε. Στην Ευαγγελική περικοπή της επόμενης Κυριακής του Ευαγγελιστή Λουκά περιγράφεται η θαυμαστή αλληλεία και η κλίση των πρώτων μαθητών του Χριστού. Η ίδια περικοπή αναφέρεται από όλους τους Ευαγγελιστές με μικρές διαφοροποιήσεις. Ποιες είναι αυτές οι διαφοροποιήσεις?
1: Αδελφή Δήμητρα, από την Μεθαυριανή Κυριακή αρχίζει για τα Ευαγγελικά αναγνώσματα η περίοδος του Ευαγγελιστού Λουκά, η οποία εκτείνεται μέχρι την αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με δύο διακοπές για τα Ευαγγέλια προ και μετά τις εορτές των Χριστουγέννων και των Φώτων. Και στις περικοπές του Λουκά φαίνεται ο Χριστός ως κοινωνικός αναμορφωτής. Στη συνέχεια βλέπουμε μέχρι το Πάσχα διαβάζονται οι περικοπές από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια υπάρχει η τρίτη περίοδος μετά το Πάσχα μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων, όπου τα ευαγγελικά αναγνώσματα είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και εκφράζει την θεότητα του Ιησού. Και η τέταρτη περίοδος είναι από την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπου οι περικοπές είναι από το κατά Μανθαίο Ευαγγέλιο και εκεί εμφανίζεται ο Χριστός ως εκπληρωτής των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα, η Ευαγγελική περικοπή από το Λουκά περιγράφεται ως θαυμαστή αλληλεία ή και ως κλίση των πρώτων μαθητών του Κυρίου μας. Μεταξύ των Ευαγγελιστών βλέπουμε κάτι διαφορές. Δηλαδή, ο Ματθαίος και ο Μάρκος αναφέρουν ότι η κλίση έγινε στα δύο ζευγάρια των αδελφών, στον Ανδρέα και τον Πέτρο, στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη. Στη συνέχεια, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει την ίδια περικοπή με διαφορετικό τρόπο. Ήταν, λέει, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και είχε μπροστά του τους δυο μαθητάς του, τον Ανδρέα και τον Ιωάννη. Και την ώρα εκείνη περνούσε από μπροστά ο Χριστός και δείχνει τον Χριστό στους δύο αυτομαθητάς και τους λέει: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Και τότε οι δύο μαθητές, ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, ακολούθησαν τον Χριστό και τον ρωτάνε: «Διδάσκαλε, πού μένεις?» Και ο Κύριος τους απαντάει ότι οι αλεπούδες έχουν και μένουν, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι του. Και στη συνέχεια φτάνουν στο σημείο, σε ένα σημείο μαζί με τον Χριστό, κάθισαν και ακούσαν τον Χριστό για μέχρι τις 4 το απόγευμα και στη συνέχεια ο Ανδρέας καλεί, φέρνει και τον Πέτρο, τον αδελφό του, κοντά στον Χριστό. Και μόλις ο Χριστός είδε τον Πέτρο, του λέει: «Συ ή Σίμων, ο Υιός Ιωνά, συ κληθήσει κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος».
0: Κύριε Τσαντήλα, πριν αναφερθεί στη θαυμαστή αλληλεία ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αναφέρει δύο άλλα γεγονότα που προηγήθηκαν του θαύματος. Ποια είναι αυτά?
1: Η Ευαγγελική περικοπή που θα ακούσουμε μεθαύριο είναι από το κεφάλαιο 5, στίχους 1 έως

0: 11. Αλλά όμως από τον πρώτο στίχο θα ακούσουμε μόνο το μισό. Ο άλλος ο μισός παραλείπεται. Ποιος είναι το πρώτο ίμιση του πρώτου στίχου? Λέει «Εγένετο εν το τον όχλον επικείστε αυτό του ακούειν των λόγων του Θεού». Τι σημαίνει αυτό? Κόσμος πολλής, συνοστισμός έγινε εκεί που πήγε ο Κυριός μας. Συνοστισμός πού? Στην Εκκλησία? Έτσι θα έπρεπε. Αλλά δυστυχώς στους 100 χριστιανούς 2 μόνο εκκλησιάζονται. Οι άλλοι 98 πού βρίσκονται? Και ενώ στο ναό το εκκλησίασμα είναι τόσο ωραίο, κάπου αλλού υπάρχει κόσμος πολλής. Πήγαινε στα γήπεδα. Δεν ξέρω τι δαιμόνιο κατέλαβε τους ανθρώπους και κάθονται εκεί ώρες ολόκληρες. Είτε είναι καλοκαίρι και ο ήλιος λιώνει την άσφαλτο, είτε είναι χειμώνας και βρέχει ή χιονίζει. Συνοστισμός. Ποιος να μπει μέσα και τα εισιτήρια στη μαύρη αγορά? Πού όλου υπάρχει συνοστισμός? Συνοστισμός, αδελφή Δήμητρα, υπάρχει στους κινηματογράφους και στα θέατρα. Πού άλλου υπάρχει συνοστισμός? Θέλετε να δείτε κι άλλη ουρά? Δεν βγαίνετε βραδινές ώρες να δείτε τι κόσμος πλημμυρίζει τα νυχτερινά κέντρα διασκεδάσεως, σε σημείο που να μην βρίσκουν καρέκλα να καθίσουν? Εκεί ξένοι διεφθαρμένοι τύποι μαζί με δικούς μας εκμεταλλευτάς εμπορεύονται τα κατώτερα ανθρώπινα ένστικτα με δέλεαρ ατίμου κέρδους τις επέσχυντες ειδονές. Ωραία λοιπόν, χριστιανέ μου, ουρά έξω από τα γήπεδα, ουρά έξω από τους κινηματογράφους και τα θέατρα, ουρά στα κέντρα διασκεδάσεως, και μόνο στην εκκλησία οι θαμώνες έμειναν λίγοι. Και αυτοί, ενώ περνάνε τα Άγια και σύεται γη και ουρανός, δεν έχουν συνέστηση. Στο κινηματογράφο είναι προσιλωμένοι με άκραση γη, με τα μάτια τεντωμένα έτοιμα να βγουν από τις κόγχες και τα αυτιά τους χωνή για να ακούσουν τα έσχη, και στην εκκλησία ο ένας χασμουριέται, ο άλλος κοιτάει το ρολόι και ο άλλος κουβεντιάζει. Τι την περάσαμε την εκκλησία? Ως φοβερός ο τόπος ούτως. Αν πιστεύουμε ότι όντως αυτό το τετράγωνο δεν είναι τετράγωνο γης, αλλά είναι κάτι ουράνιο και θείο, τότε μπαίνουμε στην εκκλησιά. Ιδεμή, αν δεν αισθάνεσαι ρίγος, ιερό και άγιο, ανατριχύλα στο κορμί σου, προτιμότερο να κάθεσαι στο σπιτάκι σου. Συνοστισμός λοιπόν εκεί στην παραλία που ήταν ο Κυριός μας. Αλλά όπως το μελίσι τρέχει στον ανθό να απομυζήσει τον νέκτερ, όπως το βρέφος ζητάει το μαστό της μάνας για να θυλάσει το γάλα, όπως η διψασμένη γη ρουφάει το νερό, έτσι και εκεί οι απλοϊκές ψυχές έτρεξαν κοντά στον θείο διδάσκαλο. Ο θείος διδάσκαλος δεν δίδασκε σε καμιά εκκλησία με μάρμαρα και πολυαλαίος, ούτε σε επίσημη αίθουσα. Δίδασκε στο ακρογιάλι, στην αμμωδιά, με άμπονα το πλοιάριο. Σήμερα γιατί δεν τρέχουν οι άνθρωποι στην εκκλησία? Υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις. Λένε πολλοί, αν ζούσαμε στις μέρες του Χριστού θα πηγαίναμε κι εμείς. Λάθος. Η φωνή του Χριστού ακούγεται και σήμερα, ο Απόστολος στο Ευαγγέλιο και διάφορες ευχές της εκκλησίας μας. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, πήγε κάποτε μέσα σε μια εκκλησία Κυριακή για να κηρύξει και είχε μέσα πολύ λίγους πιστούς. Βγαίνοντας από την εκκλησία πιάνει συζήτηση με κάποιον που κάθονταν εκεί έξω σε ένα καφενείο και του λέει, γιατί δεν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία να λειτουργηθείς? Και εκείνος άρχισε να του λέει, μα τι να κάνω να πάω μέσα? Ο νεοκόρος βλαστημάει, οι ψάλτες τραγουδούν και σε νυχτερινά κέντρα, οι επίτροποι κλέβουν, οι παπάδες δεν πιστεύουν, διώξε τους, φέρε άλλους και τότε θα δεις. Αν έλθει κάποιος πλούσιος, του λέει ο πατήρ Αυγουστίνος, και σας μοιράσει λίρες, θα έλθετε? δεν είναι τα σκάνδαλα ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν έρχονται στην Εκκλησία. Και αν γίνουν οι παπάδες άγιοι άνθρωποι, αυτός που έχει μέσα του τον διάβολο, και τότε δεν θα πατήσει. Βρισκόμαστε σε χρόνους χαλεπούς. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός έλεγε: θα έρθουν μέρες που θα αδειάσουν οι εκκλησίες, και όταν αδειάσουν οι εκκλησίες θα γεμίσουν οι φυλακές. Ας αγωνιστούμε λοιπόν και εμείς σήμερα να γεμίσουν οι εκκλησίες. Το δεύτερο πράγμα το οποίο έκανε ο Κύριός μας πριν κάνει το θαύμα, τη θαυμαστή αλληλεία, είναι το εξής. Ο Χριστός, προτού να ευλογήσει τα δίχτυα των ψαράδων και να πιάσουν τόσα ψάρια, έκανε κάτι άλλο. Ανέβηκε στις βάρκες και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Πρώτα δηλαδή είναι η διδασκαλία και μετά το θαύμα. Προηγείται η διδασκαλία, ακολουθεί το θαύμα. Το θαύμα είναι τροποντινά η σφραγίδα που βάζει ο Χριστός στο κείμενο της διδαχής για να πιστοποιηθεί η γνησιότητά της. Τι μας διδάσκει λοιπόν αυτό? Τι δίδασκε ο Κύριός μας? Οπωσδήποτε έλεγε αγαπάτε αλλήλους, αλλά έλεγε όμως και μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Πού δίδασκε ο Χριστός? Στο ναό. Θυμηθείτε, 12 ετής βρέθηκε μέσα στο ναό να διδάσκει. Δίδασκε στις γιορτές, στη συναγωγή, στα σπίτια, στα ακρογιάλια, στα χωράφια, πάνω στα βουνά, η επί του όρους ομιλία. Δίδασκε πάνω στο σταυρό. 7 φορές άνοιξε το στόμα του και έκανε 7 λόγους. Ο πιστός δεν έχει βέβαια ανάγκη από άλλα θαύματα. Γιατί το μέγιστο θαύμα είναι στη Θεία Ευχαριστία, όπου το ψωμί και το κρασί γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά αδερφή Δήμητρα, και σήμερα έχουμε ανάγκη διδασκαλίας. Στους ναούς, σε πόσους από αυτούς ακούγονται κηρύγματα? Στα σπίτια οι γονείς, οι παππούδες μιλάνε, στα παιδιά μιλάνε για τον Χριστό. Στα σχολεία ακούγεται διδασκαλία για τον Χριστό. Στο στρατό, στα εργοστάσια, στα δημόσια κτίρια, στους δρόμους, στις πλατείες, στα δικαστήρια, παντού πρέπει να ακούγεται ο Λόγος του Θεού, διότι ο Λόγος του Θεού είναι φως που διαλύει τα σκοτάδια, είναι νερό που δροσίζει τους ανθρώπους, είναι το μάνα που πέφτει από τα ουράνια, είναι ο δυναμίτης που τεινάζει τα βράχια της κακίας, δημιουργεί επανάσταση, είναι το ψωμί που τρέφει, το νερό το αθάνατο, είναι το γάλα το άδωρο. Μια βάρκα έγινε ο καλύτερος άμβωνας και η παραλία η καλύτερη αίθουσα κατηχητικού. Διδάσκαλος βεβαίως, ο μόνος τέλειος διδάσκαλος, ο Ιησούς Χριστός.
1: Κύριε καθηγητά, το θαύμα που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι η θαυμαστή αλληλεία. Ποιοι είναι οι σκοποί του θαύματος και πού φαίνεται ότι αυτοί πραγματοποιούνται?
0: Αδελφή Δήμητρα, στην Ευαγγελική περικοπή αναφέρεται ότι ο Χριστός διδάσκει τους όχλους μέσα από το πλοίο του Σίμωνα Πέτρου. Τελειώντας τη διδασκαλία του, προτρέπει τον Πέτρο να ρίσει τα δίχτυα του στα νερά της Γενισαρέτ. Ο Πέτρος το απαντάει: ναι μεν όλη τη νύχτα κοπιάσαμε προσπαθώντας να πιάσουμε ψάρια και δεν πιάσαμε τίποτα. Όμως επειδή εσύ το λες τώρα, εγώ θα υπακούσω και θα ρίξω τα δίχτυα πάλι στα νερά. Και ότου θαύματος έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που σκίζονταν τα δίχτυα. Φώναξαν μάλιστα και άλλους ψαράδες να βοηθήσουν. Ήταν τόσα πολλά τα ψάρια που τα πλοία κόντεψαν να βυθιστούν. Βλέποντας το παράδοξο θαύμα, ο Πέτρος έκπληκτος γονατίζει μπροστά στο Χριστό και του λέει: «Βγες από το πλοίο μου, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Όλοι είχαν εκπλαγεί. Ο Χριστός το καθησύχασε λέγοντάς του να μην φοβάται, γιατί από τώρα και στο εξής θα αλλιεύει ανθρώπους. Αδελφοί Δήμητρα, σκοπή του θαύματος είναι ο Χριστός δείχνει το αποτέλεσμα της ευλογημένης εργασίας. Επίσης, απόλυτη η εξουσία του Κυρίου επί της ζωντανής δημιουργίας. Ένα τρίτο σκοπός είναι ότι γίνεται επικύρωση επισήμως την Θεία Διδασκαλία. Ο Πέτρος στην αρχή τον είπε επιστάτα ότι ήταν προφήτης. Μετά το θαύμα τον προσφωνεί ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και το θαύμα αυτό προεικόνιζε στο νέο έργο του Πέτρου, ότι από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Επίσης για τον Κύριο, όπως είπαμε και προηγουμένως, προηγείται η διδασκαλία, ο λόγος και μετά ακολουθεί η επαγγελματική ασχολία. Ο Πέτρος κάνει κάτι που είναι αντίθετο με τη λογική. Είναι αντίθετο με τους νόμους και τα δεδομένα του επαγγέλματος του ψαρά. Αλλά για τον Πέτρο είναι πιο σημαντικός ο λόγος του Κυρίου. Δείχνει να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο λόγο του Κυρίου παρά στην καθημερινή πρακτική και λογική. Αυτή είναι η πίστης. Πίστης είναι να περιμένεις ήλιο τα μεσάνυχτα και αστροφεγγιά το μεσημέρι. Ο Πέτρος δεν βλέπει τα πάμπολα ψάρια, δεν θαμπόθηκε, αλλά είδε καλύτερα τον εαυτόν του. Όσο πλησιάζει κανείς το φως, τόσο καλύτερα βλέπει. Όσο περισσότερο φωτίζεται, τόσο διακρίνει και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Η αναγνώριση της αναξιότητός μας, της αμαρτωλότητός μας, μας φέρνει πιο κοντά στον Κύριο. Αισθανόμαστε περισσότερο την ανάγκη της παρουσίας Του και Εκείνος μας δίνει πλουσιότερη την χάρη Του. Δεν μας διώχνει, μας δέχεται και μας ανέχεται και μας αγιάζει.
1: Ο Πέτρος, βλέποντας το θαύμα, αντιδρά με τρόπο παράδοξο. «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα αμαρτωλός ημί, Κύριε». Πώς σχολιάζετε την αντίδραση του Πέτρου?
0: Πράγματι, αδελφή Δήμητρα, ο Πέτρος αντέδρασε με τρόπο παράδοξο. Είχε βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητός του. Ο Πέτρος, βλέποντας το θαύμα, δεν είπε «Σε ευχαριστώ, Κύριε, να έρχεσαι συχνά να ευλογείς τα δίχτυα μου για να πιάνω πολλά ψάρια και να μην κοπιάζω μάτια. Είσαι το γούρι μου». Ούτε επίσης σκέφτηκε ο Πέτρος να πει «Επειδή είμαι ευσεβής, γι' αυτό με αντάμυψε ο Θεός». Αλλά τι είπε? «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός είμαι, Κύριε. Δεν είμαι άξιος να σε έχω στο πλοιάριό μου. Δεν αξίζω ευεργεσίες αλλά τιμωρίες». Όλα αυτά φανερώνουν άνθρωπο που ζει τη μετάνοια και έχει αληθινή ταπείνωση και αυτογνωσία. Ο λόγος αυτός του Πέτρου αποτελεί φρόνημα και όλων των Αγίων. Τώρα, πώς θα μιμηθούμε τον Πέτρο? Σε κάθε ευεργεσία του Θεού να προσπαθούμε να ευχαριστούμε ταπεινά τον Θεό, να ομολογούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και δεν αξίζουμε τα δώρα Του, τα οποία μας δίνει επειδή είναι πολυέσπραχνος και ελεήμων. Δεύτερον, να ζούμε σωστά τη χριστιανική ζωή. Όχι απλώς να τηρούμε κάποια εξωτερικά καθήκοντα, να ανάβουμε κεριά, μερικές ελεημοσύνες και εξομολόγηση, αλλά μιλάμε για αληθινή χριστιανική ζωή. Δεν είναι να θέλουμε το Θεό υπερέτη της εγωιστικής ευτυχίας μας, αλλά πραγματικό Κύριο της ζωής μας. Να Του δώσουμε την καρδιά μας, να Τον αγαπήσουμε, να ταπεινωθούμε απέναντί Του κάνοντας υπακοή στο θέλημά Του. Αληθινή χριστιανική ζωή είναι η ειλικρινής αναζήτησης του Θεού και η ζωντανή γνωριμία μαζί Του. Τα δίχτυα ήταν κατάφορτα από ψάρια. Τι έγιναν? Οι ψαράδες δεν έριξαν βλέμμα πλεονεξία στα δίχτυα. Με ανοιχτά τα μάτια της καθαρής ψυχής τους αντιλήφθησαν την επίσκεψη του Θεού. Καταγαγώντας τα πλοία επί την γη, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Αδελφοί Δήμητρα, ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι η ομολογία του Πέτρου ότι δεν έπιασε κανένα ψάρι αν και κοπίασε όλη τη νύχτα. Είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να ομολογεί την πλήρη αποτυχία του στον Θεό. Συμβαίνει όντως να είμαστε όλοι αποτυχημένοι. Ακόμα και αν όλα τα τηρούμε και δεν τηρήσουμε κάτι από τις εντολές του Χριστού, δεν τηρήσαμε τίποτα, λέει ο Λόγος του Θεού. Ποιος λοιπόν μπορεί να καυχηθεί για κάτι αφού σε όλα είναι αποτυχημένος? Από αυτό το γεγονός φαίνεται σε πόσο εξωπραγματική βάση στηρίζεται οποιοδήποτε συνέστημα υπεροχής, υπερηφάνειας και αλαζονίας μας συνεπέρνει. Είναι επίσης πολύ τραγικό να αναλογιζόμαστε ότι τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα της εποχής μας ενισχύουν μια τέτοια εσφαλμένη εκ θεμελίων και φαντασιώδη αντίληψη περί του εαυτού μας. Εδώ ακριβώς έχουν βάση τους τα ποικίλα ψυχολογικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και το γενικευμένο άγχος. Η εποχή μας διαμορφώνει ένα πολιτισμό θυμάτων που δελεάζονται από τις επιτυχίες και τα κατορθώματά τους. Πιστεύοντας άρα στην εφόλιστη σύλλης αποτυχία μας και ομολογώντας τη θαρετά και με πλήρη επίγνωση στον Θεό, βάζουμε τα θεμέλια της εν Χριστώ θεραπείας μας. Ο Πέτρος έχει προοφθαλμόν του την αποτυχία του, την αναφέρει στο Χριστό και εκείνος του λέει να ξαναδοκιμάσει την προσπάθεια. Εμπιστεύεται πλήρως τον Κύριο, του λέει τον λογισμό του, αλλά κάνει υπακοή στην προτροπή του Χριστού. Επειδή εσύ το λες αυτό, εγώ σε εσένα θα υπακούσω και όχι στο μυαλό μου, μοιάζει να του λέει. Είναι πολύ μεγάλη πραγματικά υπόθεση ο άνθρωπος να μάθει να μην κάνει διάλογο με το μυαλό του, με τη διάνοιά του. Απέναντίας χρειάζεται να μάθει το μυαλό του να πιάνει κουβέντα με τον Θεό. Εδώ θεμελιώνεται το «αδιαλείπτος προσεύχεστε» του Αποστόλου Παύλου. Η προσευχή είναι εκείνη που θα ενισχύσει αυτό το αίσθημα εμπιστοσύνης προς τον Θεό που τόσο λείπει από το σύγχρονο άνθρωπο. Με την εξομολόγηση πάλι ο πιστός ομολογεί την αποτυχία του και ταυτόχρονα τη διάθεση να μετανοήσει, δηλαδή να αλλάξει ζωή. Αφήνει την παθολογία της μοναξάς του ατόμου και προσανατολίζεται προς την κοινωνία, τη μετοχή στο εκκλησιαστικό γεγονός δια της μεταλήψεως τέλος του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γίνεται πρόσωπο μέσα στο πρόσωπο και δια του προσώπου του Ιησού Χριστού και ταυτόχρονα μόνο έτσι συναντιέται και με τους άλλους ανθρώπους πρόσωπα. Μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να ομολογούμε συνεχώς την αποτυχία μας. Ερχόμαστε πρώτον ευθυνό μας. Φτάνει ο άνθρωπος να ομολογήσει πικρά ότι μόνο αυτός ο ίδιος είναι άξιος για την κόλαση και κανείς άλλος πάνω στη γη, όπως ο Μέγας Αντώνιος. Από τη στιγμή του θαύματος της Άγρας των Νυχθείων ο Πέτρος αισθάνεται ότι είναι ακόμη περισσότερο αμαρτωλός, ανάξιος για να συμβεί σε αυτόν ένα τόσο μεγάλο θαύμα. Γι' αυτό παρακαλεί τον Χριστό να βγει από το πλοίο του, ομολογώντας δημόσια την αμαρτωλότητά του. Έτσι, στον άνθρωπο του Θεού, η αυξανόμενη εγκύτητα της Θείας Παρουσίας έχει σαν αποτέλεσμα την ολοένα και αυξανόμενη αίσθηση αναξιότητας απέναντι στις θείες δωρεές, όπως και την αύξουσα αίσθηση της αμαρτωλότητός του απέναντι στην εκπληκτική καθαρότητα, δόξα και αγάπη του Τριαδικού Θεού. Ομολογεί στους πάντες την ουδενία του, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή το μηδέν του, το τίποτά του, αλλά επειδή ο Θεός τον ανέχεται, του δίνεται ακόμη και σαν βρόση και πόση, χαίρεται σαν μικρό παιδί και θέλει αυτή τη χαρά του να τη μεταδώσει σε όλους. Έτσι παρηγορεί, στηρίζει τους αδελφούς του και αν χρειαστεί διδάσκει και τους άλλους. καλούμενος από τον Χριστό. Γίνεται αλιέας ανθρώπων δια της δωρεάς της Θείας Ιεροσύνης, όπως ακριβώς συνέβη στον Πέτρο.
1: «Και καταγαγώντας τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό». Πώς σχολιάζετε την απάντηση των μαθητών στην κλίση του Χριστού?
0: Οι μαθητές του Κυρίου μας δεν γνώριζαν τον αρχηγό. Δεν κατάλαβαν το «δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων» ή «από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών». Αφήνουν μια στρωμένη δουλειά. Δεν ζητάνε χρόνο να το σκεφτούν και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Αφήνουν και τον πατέρα τους, τον γέρο Ζεβεδαίο, και ακολουθούν τον Χριστό. Η απάντηση των τεσσάρων μαθητών τον Κύριό μας δέχτηκαν με απλότητα και με αγαθή προαίρεση. Εγκατέλειψαν πλοία, δίχτυα, πατέρα, όχι περιφρόνηση, αλλά απελευθέρωσης από όλα εκείνα που κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε τον Χριστό. Ο Χριστός ζητά ανταπόκριση. Η αγάπη για τον Χριστό δεν είναι συναλλαγή. Είναι πλήρης παράδοση του εαυτού μας σε Αυτόν. Ο Κύριος δεν κάνει συμφωνία και δεν υπόσχεται ανταλλάγματα. Ο διάβολος υπόσχεται «τα αυτά πάντα σι δώσω, εάν πεσών προσκυνήσεις με». Ο Χριστός λέει «ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν». Όταν ο άνθρωπος αποδεχθεί την κλίση του Χριστού, τότε η ύπαρξή του γεμίζει από την παράκληση και την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Πληρούνται με ενθάρρυνση και αισιοδοξία για την νικηφόρα πορεία του στην επίγεια πραγμάτωση του προορισμού. Οπλίζεται με χαρά και ελπίδα και έτσι βοηθείται να ξεπερνάει τα προβλήματα και τα αδιέξοδα της ζωής του. Ο Χριστός, αδελφή Δήμητρα, δεν ζητά αποκλειστικότητα της αγάπης μας, αλλά προτεραιότητα. Δεν ζητά να εγκαταλείψουμε τις δουλειές μας, τους συγγενείς μας, αλλά να κόψουμε τους δεσμούς μας με την αμαρτία. Η κλίση υπάρχει. Μην αναβάλλουμε. Υπάρχει για όλους μας. Τώρα, το να αρνηθεί κανείς το κακό για να πράξει το καλό είναι βέβαια μια καλή απόφαση, με το να αρνηθεί όμως κανείς το καλό για να κάνει το καλύτερο είναι πάντα μια σωστότερη κρίση, και σε αυτό ακριβώς έκαναν και κάνουν εκείνοι που για τον Χριστό άφησαν τα νόμιμα αλλά μέτρια καθήκοντα και δικαιώματα της ζωής αυτής. Η απόφαση του Πέτρου να εμπιστευτεί τον Ιησού δικαιώθηκε κατά τρόπο θαυμαστό, πέρα από κάθε προηγούμενο. Έγινε η αφορμή για να αποκαλυφθεί η εξουσία και η δύναμη του Θεανθρώπου. Η απάντησή τους δια του στόματος Σίμωνος Πέτρου δείχνει ότι έχουν πλήρη συνέστηση της χρησιμότητας της περίστασης. Θάμβος τους κατέλαβε όλους. Ο Πέτρος αναφωνεί «έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί Κύριε». Ο Πέτρος κάνει το μεγάλο άλμα. Από το απλό «επιστάτα» περνάει στην ομολογία πίστεως «Κύριε». Η όλη αντίδραση του Πέτρου δείχνει ότι δεν θα μπορούσε ούτε καν να διανοηθεί ότι θα γινόταν ποτέ μαθητής και Απόστολος Ιησού Χριστού. Έρχεται ο Ιησούς για να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση και να ολοκληρώσει την πρόσκλησή του προς τους επίδοξους μαθητάς. «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών». Η πρόσκληση ήταν σαφής και η ανταπόκριση των πρώτων μαθητών άμεση και χαρακτηριστική. «Αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό». Η μαθητεία κοντά στον Ιησού δεν μπορεί παρά να είναι άνευ όρων.
1: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
0: Αδελφή Δήμητρα, και καταγαγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Στους καλεσμένους δεν υπάρχουν μορφωμένοι και αξιωματούχοι. Δεν τους κάλεσε όταν είχαν αποσυρθεί από την εργασία τους, αλλά την ώρα της εργασίας τους με τις βιωτικές μέρημνες. Ο Κύριος αναζητά τους ακροατάς του ανάμεσα στους απλούς εργαζομένους ανθρώπους του λαού. Τον Κύριο τον έβλεπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ως ένα υπαίθριο κήρυκα χωρίς κύρος και αξίωμα, όπως τα έβλεπαν σήμερα κάποιον χωρίς δίπλωμα λαϊκό κήρυκα που μπορεί να κάνει θαύματα αλλά του λείπει η σφραγίδα της κοσμικής γνώσεως και ο ακαδημαϊκός τίτλος. «Μυρίζει λαϊκούρα και πεζοδρόμιο», λέγανε στον Κύριο. Σε αυτόν τον καταραμένο για τους άρχοντες όχλο, στο λαό έρχεται ο Κύριος. Στο λαό που διέθετε και τα προσόντα εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο δεκτικό της χάρη του στο Θεού. Ο όχλος του Ευαγγελίου ήταν πρόθυμος να ακούσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και να το δεχθεί. Ο όχλος του Ευαγγελίου είναι πρόθυμος να διευκολύνει το έργο του κηρύγματος. Ο Πέτρος διαθέτει το πλοίο του για να γίνει άμβωνας για να κηρύξει ο Κύριός μας. Ο όχλος του Ευαγγελίου είναι πρόθυμος να υποτάξει τη λογική στην πίστη. Αποδεικνύεται ο όχλος του Ευαγγελίου ανώτερος από την ύλη και το συμφέρον. Δεν εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά την επιτυχία τους. Αντίθετα, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Ο όχλος είχε την δύναμη να συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και γι' αυτό ζητά τη σωτηρία της ψυχής του. «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός είμαι, Κύριε». Ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους έλεγε: «Βλέπετε την κλίση ημών, αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, είναι τους σοφούς κατασχύνει και τα μη όντα είναι τα όντα καταργήσει». Αυτό δεν είναι καθόλου μειονέκτημα του χριστιανισμού. Ένα δεύτερο μήνυμα, αδελφοί Δήμητρα, θα ήθελα να πω το εξής. Ο Κύριος έδωσε εντολή στον Πέτρο: «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίχτυα ημών εις άγραν». Αυτό το μήνυμα το απευθύνει σήμερα ο Κύριος και σε πάρα πολλούς. Είσαι γονιός. Ο Κύριος λοιπόν σου έχει αναθέσει το έργο της ανατροφής των παιδιών. Έχεις υποχρέωση να καλλιεργήσεις με κάθε επιμέλεια τις ψυχές των παιδιών που σου εμπιστεύτηκε. Και είναι αλήθεια ότι τα καλλιεργείς. Αλλά τι, σ' ακούω να λες στο Χριστό όπως ο Πέτρος: «Κύριε, συμβούλευσα, δίδαξα, μάλωσα, τιμώρησα, τα πάντα μεταχειρίστηκα για να γίνουν τα παιδιά μου καλοί χριστιανοί. Οι κόποι μου όμως πάνε χαμένοι. Τα παιδιά μου εξακολουθούν την πορεία τους προς το κακό». Και ο Κύριος απαντά: «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίχτυα ημών εις άγραν». Δηλαδή, πατέρα και μάνα, εργαστήκατε, δεν τον αρνούμε. Πολλά μαρτυρούν την εργασία σας, αλλά επιθυμώ να μην τη σταματήσετε. Συνεχίστε την. Εργαστείτε ρίχνοντας τα δίχτυα της αγωγής στο βάθος των ψυχών των παιδιών σας και εγώ θα σας βοηθήσω. Ό,τι δεν κατόρθωσαν συμβουλές και κόπησης σας πολλών ετών, μπορεί να το κατορθώσει μία ακόμη προσπάθεια και ένας νέος μικρός κόπος σας. Εργαστείτε λοιπόν με επιμονή. Είσαι επιμένας της εκκλησίας μας, ιερεύς, πνευματικός πατέρας, διδάσκαλος, κατηχητής, ιεροκήρυκας. Ο Κύριος σου ανέθεσε το λεπτό έργο της σωτηρίας των ψυχών. Όπως βαρύ και κοπιαστικό είναι το έργο αυτό. Πολλές φορές διόλης της νυχτός, σαν άλλος Πέτρος, θα ρίχνεις τα αποστολικά σου δίχτυα, θα αγρυπνείς, θα καταβάλεις κόπους πολλούς και εν τούτης το αποτέλεσμα των κόπων σου θα είναι μηδαμινό ή μάλλον θα σου φαίνεται μηδαμινό. Αδελφέ μου, μην απογοητευτείς. Μην σταματήσεις την εργασία. Μην αδρανήσεις. Άκουσε τον Κύριό μας, ο οποίος μυστικά λαλεί στην καρδιά σου και σου λέει: «Επανάγαγε στο βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Είναι τάχα ανάγκη να σου εξηγήσω τι σημαίνει για σένα η προτροπή του Κυρίου? Μόνο με μια κατανυκτική προσευχή στον Κύριο μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνουν για τους κληρικούς οι λόγοι αυτού του Χριστού και τι απαιτεί από εκείνους. Αλλά δεν είσαι ποιμένας της Εκκλησίας? Είσαι ένας απλός χριστιανός και σε σένα έχει αναθέσει έργο σπουδαιότατο ο Κύριος, το έργο της σωτηρίας της ψυχής σου. Την ψυχή σου πρέπει να καλλιεργήσεις, για την ψυχή πρέπει να κοπιάσεις. «Κοπιάζω», μου απαντάς. «Ρίχνω και εγώ τα δίχτυα της προσευχής χρόνια τώρα, μα μου φαίνεται ότι πάντοτε ανασύρονται κενά. Τα πάθη με κυριεύουν, οι περασμοί με συγκλονίζουν. Τι ωφελήθηκα που τόσα χρόνια εργάζομαι, αφού δεν βλέπω μέσα στον εαυτό μου μια πνευματική προκοπή? Μηδέν οι προσευχές μου, μηδέν οι νηστείες μου, μηδέν τα διαβάσματά μου, μηδέν οι ασκήσεις μου οι πνευματικές. Δεν αξίζει να πω κι εγώ αυτό που είπε ο Πέτρος: «Επιστάτα, διόλις τις νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν». Είπες, αδελφέ μου, τα παράπονά σου? Άκουσε λοιπόν τώρα και τη γλυκιά φωνή του Χριστού που σου απαντά όπως και στον Πέτρο: «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Ξαναγύρισε δηλαδή και συνέχισε όλα αυτά. Κοπίασε ακόμη περισσότερο. Ρίξε για εκατοστή και για χιλιοστή φορά τα πνευματικά σου δίχτυα. Δεν το κατάλαβες? Θέλω να δοκιμάσω την πίστη σου, την υπακοή σου, την υπομονή σου και την επιμονή σου. Και όταν δω εγώ τις αρετές σου, δεν θα αργήσω να σε βραβεύσω και να σε ευλογήσω πλούσια. Θα δεις τότε σε μια στιγμή να αμείβονται κόποι σου πολλών ετών και θα χαίρεσαι για το πλήθος των ευλογιών μου. Επιμονή λοιπόν, επιμονή επάνω στη δουλειά μας ζητάει ο Κύριος. Χωρίς τη δύναμη αυτή της επιμονής κανένα έργο δεν μπορεί να αποπερατωθεί. Τι επιμονή, πάντα δούλα γίνεται. Όλα υποτάσσονται, λέει ένα γνωμικό. Η επιμονή του Γεωργού κάνει και το βράχο να τεινάξει ρόδα. Η επιμονή του ψαρά κάνει τη θάλασσα να το παραδώσει ό,τι κρύβει. Η επιμονή του κυνηγού τον αμείβει με το θύραμα. Η επιμονή του γλύπτη μεταβάλλει το άμορφο μάρμορα σε άγαλμα. Επιμονή του ερευνητού εκπορθεί τις πύλες της γνώσεως. Εάν η υπομονή στο κακό είναι αμάρτημα, η επιμονή στο καλό, οποιοδήποτε καλό, αποτελεί αρετή σπουδαία και αξιοζήλευτη. Διότι η επιμονή σε κάθε θεάρεστο σκοπό, εάν την δούμε κατά βάθος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία συνεχής και αδιάκοπη υπακοή στο θέλημα του Κυρίου. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, αδελφή Δήμητρα. Η χώρα που κατοικούμε δεν είναι μεγάλη. Είμαστε μια μικρή χώρα. Το χώμα λιγοστό, βράχια και πάλι βράχια. Και πάνω στα βράχια αυτά που τα ποτίσαμε με υδρότα και με αίμα, κατοικούμε σε χωριά και πολιτείες, σε βουνά και λαγκάδια, 10 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι. Πώς να ζήσουμε? Στενοχωρούμεθα, υποφέρομαι. Οι οικογενειάρχες αναστενάζουν και έρχονται να πούν και αυτοί αυτό που είπε ο Πέτρος: «Κύριε, διόλις της νυχτός και διόλις της ημέρας κοπιάσαντες ουδέν επιάσαμε». Και όμως μπορεί να γίνει το θαύμα. Ποιο θαύμα? Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι. Εμείς πιστεύουμε. Αυτά τα βράχια που μας κάνουν και φεύγουμε στα ανθρακοριχεία του Βελγίου και στην Αμερική και κάτω στην Αυστραλία και στον Καναδά και στη Γερμανία, αυτά μπορούν να θρέψουν διπλάσιο και τριπλάσιο πληθυσμό. Πώς? Τι χρειάζεται? Η ευλογία του Χριστού. Δεν μας λείπουν άλλα πράγματα. Ένα μας λείπει. Η ευλογία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εάν μπορούσαμε όλοι, δεξί και αριστερή, όλων των χρωμάτων και αποχρώσεων, να καταλάβουμε ότι παραπάνω από γεφύρια, από δρόμους, από καμινάδες, από εργοστάσια, παραπάνω από όλα χρειαζόμαστε την ευλογία του Χριστού. Αν ερχόταν η ευλογία του Χριστού στον τόπο μας. Αλλά για να έρθει η ευλογία του Χριστού, τι χρειάζεται? Να τεντώσουμε το αυτάκι μας και να ακούσουμε τον λόγο του Θεού. Αν μπορούσα να έχω όλη την Ελλάδα μπροστά μου, θα φώναζα. Όλοι μας απάτησαν. Όλοι εκμεταλλεύτηκαν τη μικρή μας χώρα. Έξω πλέον αυτά. Ας ακούσουμε το ραδιοφωνικό σταθμό, όχι το ενός και το άλλο, αλλά το ραδιοφωνικό σταθμό του ουρανού, τη φωνή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να ακούσουμε τον Χριστό και να κάνουμε μαζί του συμβόλαιο και να εκτελέσουμε το πρόγραμμά του. Με λίγα λόγια, η γλώσσα μας που τώρα έγινε γλώσσα οχιάς, να σταματήσει να βλαστημά το Άγιο όνομά του, που σε καμιά φυλή στον κόσμο δεν βλασφημείται έτσι όπως εδώ. Τα χέρια μας να σταματήσουν να κλέβουν και να παλαμίζουν μέρα, νύχτα το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο με τους αμέτρητους όργους. Τα πόδια μας να σταματήσουν να τρέχουν στα κέντρα διαφθοράς. Η καρδιά μας να σταματήσει να βγάζει μίσος και κακία. Με ένα λόγο, όλοι να βαδίσουμε τον δρόμο του Θεού. Τότε θα έχουμε μια Ελλάδα χωρίς βλαστήμια, χωρίς όρκους, χωρίς μοιχείες, πορνίες, διαζύγια. Μια Ελλάδα με Χριστό. Τότε θα είναι ευλογημένη η κάμπη μας, ευλογημένα τα σπίτια μας, ευλογημένα τα πάντα. Χώμα θα πιάνουμε, μάλμα θα γίνεται. Θα πιστούμε εκ των πραγμάτων ότι ενός εστί χρία, και θα ψάλλουμε όλοι μας. Πλούσιοι, πλούσια μεγάλα κράτη, επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδραν, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεοβρό συναυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί οι πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείραν, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον οχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευθανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπιεν αμαρτωλή από τη γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, εθουσκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως Ιλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως της περινών ύμνου με Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιον σε πάση κυρίσιμη σε φορές εσύ εσύ έθιου ζωήν ουδιδούς δύο κόσμους εδώ.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθηνοί ημάς, ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελέος εφημάς, καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελέος εις τον αιώνα τάργα των χειρών Σου, μη παρήδης, Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσετε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών και το ρωματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον οποίο σου δώσε εμείς σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφελέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πείρας μόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδι Αγία Αυτοεκκλησία και τη Δελφότητα ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και δοξιστερά συγκρίτους του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση αλόγου την κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καιρήν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίων τιμίων, επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσία σου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ιωάννου, του Ευαγγελιστού και Θεολόγου, που την μετάσταση νεορτάζομεν, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία και τα Βυθάζη Ελεήμονο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του Χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συζητήσουμε τώρα με την Κωνσταντίνα Κεσόγλου, φιλόλογο, μητέρα, η οποία είναι εδώ στο στούντιο για το βιβλίο όπως έχουμε ξανασυζητήσει μαζί της στα πλαίσια αυτής της καθημερινής μας εκπομπής. Κωνσταντίνα, χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και πάλι εδώ στο στούντιό μας.
1: Σας χαιρετώ και εγώ και εσάς και τους ακροατές και χαίρομαι και εγώ που βρισκόμαι μαζί σας για άλλη μια φορά.
0: Κωνσταντίνα, το βιβλίο είναι το θέμα μας μαζί, όχι μόνο επειδή είσαι φιλόλογος, κλασική φιλόλογος, αλλά και επειδή είσαι μια πολύ ευαισθητοποιημένη μητέρα που θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο στα παιδιά σου και έχεις ασχοληθεί ιδιαίτερα με το παιδικό βιβλίο. Μας είπες στην προηγούμενη συνάντησή μας για την επιλογή του βιβλίου κάποια πράγματα.
1: Όσον αφορά στο παιδικό βιβλίο, είναι διαπιστώσεις οι οποίες έχω κάνει αγοράζοντας βιβλία στα δικά μου παιδιά. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για την επιλογή βιβλίου και εγώ πολλές φορές αγόρασα κάποιο βιβλίο επειδή ήταν δημοφιλές ή επειδή μου άρεσε το εξώφυλλο, όμως στην πορεία διαπίστωσα ότι δεν θα μου άρεσε για τα παιδιά μου, οπότε από τη βιβλιοθήκη τα πήρα και τα έβγαλα εκτός για να μην τα συνεχίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πέρα από την επιλογή βιβλίου που θέλουμε να διαλέξουμε ένα όμορφο που περνάει καλά μηνύματα στα παιδιά μας, μετά περνάμε στην ανάγνωσή του. Θεωρώ ότι τις περισσότερες φορές κάνουμε μία απλή ανάγνωση. Εκεί νομίζω ότι χάνει το βιβλίο, χάνει το περιεχόμενο του βιβλίου. Στην προσπάθειά μας να το διαβάσουμε θα πρέπει να επικεντρωθούμε να αφηγηθούμε την ιστορία, να αφηγηθούμε αυτό που λέει και όχι απλά να διαβάσουμε μηχανικά, διεκπεραιωτικά, απλά να το διαβάσω και να τελειώσει και όλα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε να την αφηγηθούμε την ιστορία, να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών ζωντανό, και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με διακυμάνσεις στον τόνο της φωνής μας. Όταν πρόκειται να δηλώσουμε ένα συνέστημα, βλέπουμε μέσα ήρωες χαίρονται, στεναχωριούνται, θυμώνουν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εκεί πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς λίγο τη διακύμανση της φωνής μας, ούτως ώστε να περάσουμε κι εμείς συνέστημα στο παιδί. Κάποιος αισθάνεται αδικημένος, κάποιος αισθάνεται πολύ χαρούμενος, λυπημένος. Όλα αυτά θα πρέπει να προσπαθήσουμε με τον τόνο της φωνής μας και τη διακυμάνση να το περάσουμε στο
0: παιδί. Άρα θεατρική πρέπει να είναι η ανάγνωση.
1: Βέβαια, να έχουμε μια θεατρικότητα. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί μετά μπορούμε να περάσουμε και σε άλλα παιχνίδια, στο πω, όσον αφορά στην ιστορία των βιβλίων μας. Αυτό είναι όμως ένα άλλο κομμάτι, ενδεχομένως να το σχολιάσουμε στην πορεία. Όσον αφορά στην ανάγνωση, θα μπορούσαμε να πούμε επίσης ότι θα πρέπει όταν έχουμε διάλογο να αλλάζουμε τον τόνο της φωνής μας, γιατί αλλάζουν τα πρόσωπα που μιλάνε. Και έτσι, όταν υπάρχουν και κάποια παιδάκια που δεν πετάνε τη σκούφια τους που λέμε για τα βιβλία, να τραβήξουμε λίγο το ενδιαφέρον τους, γιατί στη θεατρικότητα και στην παραστατικότητα όλα τα παιδάκια συγκινούνται και προσέχουν.
0: Σωστά.
1: Ναι, έτσι τραβάμε λίγο την προσοχή τους.
0: Ωραία, ωραίοι τρόποι αυτοί που μας είπες. Δεν ξέρω κατά πόσο ο γονιός, η μάνα κυρίως μάλλον που ασχολείται, μπορεί να βρει τη διάθεση και το κουράγιο και το χρόνο να
1: κοιτάξτε,
0: τα κάνει όλα αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι και οι πατεράδες διαβάζουν βιβλία και οι μητέρες σίγουρα. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, οι γονείς είναι πολύ κουρασμένοι, όμως όταν αφορά κάτι στα παιδιά μας θα πρέπει να ξεχάσουμε την κούρασή μας, να την παραμερίσουμε και να τους περάσουμε όσο πιο ωφέλιμα πράγματα μπορούμε. Γιατί αν σκεφτούμε ότι, ειδικά για τους γονείς που εργάζονται πολλές ώρες, ότι τα παιδιά τους στερούνται όλη μέρα τουλάχιστον, αυτές οι μία ή οι δύο ώρες που θα περάσουν μαζί να είναι δημιουργικές και τα παιδιά να χαρούν και να πάρουν αυτό που έλειπε από τους γονείς όλη την υπόλοιπη μέρα.
0: Προσφέρονται τα βιβλία για τέτοιου είδους ανάγνωση? Δηλαδή, ας πω, στη γραφέα του παιδικού βιβλίου το είχε σκεφτεί αυτό?
1: Πιστεύω ότι...
0: Έχουν εναλλαγές, έχουν δράση.
1: Πιστεύω, ναι, ότι οι περισσότεροι συγγραφείς έχουν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα. Θέλουν να τραβήξουν το ενδιαφέρον των παιδιών και είναι βοηθητικοί ως προς αυτό το θέμα. Δηλαδή για τους γονείς ή για τις δασκάλες που θα... που καλούνται να διαβάσουν στα παιδιά ένα βιβλίο. Το θέμα είναι μετά, έρχεται σε εμάς η ευθύνη, σε εμάς έρχεται μετά ο πρωταγωνιστικός ρόλος, αν θέλετε, πώς εμείς θα το διαχειριστούμε και αν έχουμε εμείς τη διάθεση.
0: Μάλιστα. Και τελειώνοντας το βιβλίο, τι κάνουμε? Καταρχάς να πούμε ότι διαβάζουμε το βιβλίο στο παιδάκι που δεν μπορεί να το διαβάσει, έτσι, γιατί σε ένα παιδάκι που διαβάζει και έπειτα...
1: Σε ένα παιδάκι που διαβάζει και έπειτα, πάλι μπορούμε να πάμε να διαβάσουμε για να αισθανθεί τη συντροφιά του γονιού, να αισθανθεί το δέσιμο του γονιού. Γιατί είναι ένας δημιουργικός χρόνος που περνάνε μαζί. Πέρα από το παιχνίδι, πέρα από το ότι μπορούν να δουν μια ωραία ταινία, ωφέλιμη πάλι στην τηλεόραση, και το να κάτσουν μαζί να διαβάσουν ένα βιβλίο ή να το σχολιάσουν ή να παίξουν πάνω στο βιβλίο, γιατί και αυτό γίνεται. Γίνεται στα παιδιά όλων των ηλικιών.
0: Ωραία. Δηλαδή, διαβάζουμε λοιπόν και στα μικρά και στα μεγάλα παιδιά.
1: Και στα μικρά και στα μεγάλα. Και εδώ ήθελα να πω ότι να μην μας κάνει το γεγονός ότι τα παιδιά μπορούν πλέον και διαβάζουν τις μεγαλύτερες ηλικίες, τον μεγαλύτερο τάξη του δημοτικού, να μην μας κάνει να επαναπαυόμαστε. Εντάξει, ας το πάρει, να το διαβάσει μόνο του. Να διαβάσει μία, να διαβάσει δύο. Ας πάω εγώ την τρίτη δίπλα του. Να διαβάσουμε μαζί. Να σχολιάσουμε μαζί.
0: Ναι. Ίσως να δει και ότι το βιβλίο αυτό έχει αξία και για το γονιό. Δεν είναι κάτι που το υποτιμά ο γονιός. Κάτι υποδέστερο, ένα παιδικό βιβλίο.
1: Ξέρετε πόσα παιδικά βιβλία έχουμε διαβάσει. τα έχουμε θυμηθεί όλα. Και αυτά που διαβάζουμε εμείς μικρά, τα κλασικά παραμύθια που λέμε. Και αν και σε όλα τα κλασικά, η αλήθεια είναι, εγώ προσωπικά δεν τα προτιμώ όλα τα κλασικά. Έχω διαλέξει συγκεκριμένα. Δεν μου αρέσουν τα τερατόμορφα, δεν μου αρέσουν οι κακοί, οι εκδικητικοί. Αυτά τα αποφεύγω εγώ προσωπικά. Αλλά υπάρχουν κάποια κλασικά παραμύθια τα οποία μπορούμε να τα διαβάσουμε, και άλλες πολλές ωραίες ιστορίες που έχουν βγει και είναι ωφέλιμες. Και να σας πω και κάτι, γινόμαστε κι εμείς ξανά παιδιά. Νομίζω το έχουμε ανάγκη όλοι αυτό.
0: Τι ωραία, ναι. Και στο κάτω-κάτω, αφού είναι ωφέλιμα και χρήσιμα τα βιβλία, γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε κι εμείς, να τα εκμεταλλευτούμε κι εμείς.
1: Σίγουρα. Και να σας πω και κάτι, αν εμείς οι ίδιοι δεν γίνουμε παιδιά ξανά. Αν εμείς οι ίδιοι δεν ξεχάσουμε την ωριμότητά μας, όχι να γίνουμε ανώριμοι, να γίνουμε παιδιά, έχει διαφορά. Δεν θα κάνουμε, πιστεύω, αυτό το κλικ στα παιδιά μας. Χρειάζεται αυτό.
0: Κωνσταντίνα, τι άλλο μπορεί να γίνει μετά από την ανάγνωση? Δηλαδή, διαβάσαμε το βιβλίο ωραία, θεατρικά, αφηγηματικά, το κλείνουμε και χωριζόμαστε με το παιδί μας, αρχίζουμε κάποια άλλη συζήτηση. Τι άλλο κάνουμε μετά?
1: Αν θέλουμε να συνεχίσουμε πάνω στο βιβλίο, μπορούμε να κάνουμε παιχνίδι. Δηλαδή, σαν θεατρικό, εμείς με τα παιδιά μας να κάνουμε το διάλογο του παραμυθιού. Ή μπορούμε να ζητήσουμε από το παιδί να αλλάξει το τέλος της ιστορίας. Λίγο να διεγείρουμε τη φαντασία του, να αρχίσει να σκέφτεται παραπάνω. Γιατί, όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, τα παιδιά τη φαντασία τους, την ικανότητά τους τη λεκτική, την επικοινωνιακή, τη χάνουνε με την τηλεόραση, με τις πολλές ώρες τηλεόραση, με τις πολλές ώρες που ασχολούνται πάνω στις οθόνες, επειδή είναι μονίμως παθητικοί δέκτες. Εμείς θέλουμε να έχουν ενεργό ρόλο, παραδείγματος χάρη, έχουμε, λέω εγώ, ένα κλασικό παραμύθι, το Λύκο με τα τρία γουρουνάκια. Μπορούμε μετά αυτό, με ένα μικρό παιδάκι, να το κάνουμε θεατρικό. Ή να αλλάξουμε την ιστορία, να κάνουμε το Λύκο φίλο τους. Αυτό βέβαια θα αφήσουμε πρώτα το παιδί να δημιουργήσει. Και αν βλέπουμε ότι κάπου δυσκολεύεται, να το βοηθήσουμε κι εμείς. Να διεγείρει λίγο τη φαντασία.
0: Ναι, δηλαδή δεν ωφελείται το παιδί μόνο με το να ακούει. Με το να ακούει ωραίες ιστορίες φαντάζομαι ότι διαπλάθουν και το χώρο της φαντασίας, έτσι, του...
1: Ναι, ακούει την ιστορία σίγουρα, αλλά αν εμείς θέλουμε να το δουλέψουμε λίγο παραπάνω με αφορμή ένα βιβλίο, μπορούμε να ζητήσουμε διάφορα πράγματα. Και επειδή πάντα το κουκλοθέατρο και το θέατρο αρέσει στα παιδιά, μπορούμε εμείς οι ίδιοι να πάρουμε ρόλους. Ή να παίξουμε μέσα στο σπίτι.
0: Μέσα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα σε όλα τα παιδιά αρέσει. Θα αρέσει και στους γονείς. Γίνονται ξανά παιδιά, είπαμε.
0: Τι ωραία, ναι.
1: Ναι. Πολλά πράγματα μπορούν να κάνουμε ένα βιβλίο.
0: Κάποια άλλη ιδέα.
1: Μπορούμε κατά τη διάρκεια ανάγνωσης του βιβλίου, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το κάθε παιδί, ανάλογα σε τι ηλικία βρίσκεται, μπορούμε μέσα από το βιβλίο και μια ωραία εικονογράφηση να μάθουμε τα χρώματα, να μάθουμε τα ζώα, να ρωτάμε στο παιδί μας πού είναι το κίτρινο, πού είναι το κόκκινο. Βλέπεις εσύ μια γελάδα, λέω εγώ, βλέπεις εσύ ένα προβατάκι? Ή αν είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, τι ζώα βλέπεις, δείξε μου. Μπορούμε να το βάλουμε να περιγράψει εικόνες. Να μην σταθεί, ας πούμε, ένα μικρό παιδάκι, τι θα μου πει? Θα μου πει, βλέπω ένα προβατάκι. Βλέπω έναν ήλιο. Εμείς, βοηθώντας το, μπορούμε μια-δυο φορές να του δείξουμε και μετά στις επόμενες σελίδες να περιμένουμε από το παιδί να αντιδράσει. Δηλαδή, να μην πούμε σκέτο, βλέπω έναν ήλιο, βλέπω έναν κίτρινο, λαμπερό ήλιο. Μαθαίνουμε στο παιδί να περιγράφει. Αυτό αύριο μεθαύριο θα το βοηθήσει και, και στις πρώτες του εκθέσεις. Να είναι περιγραφικό. Να μην είναι τηλεγραφικό. Σαν να λέμε τηλεγράφημα στην εκθεσή του, ας πούμε, αύριο μεθαύριο. Βλέπω, ας πούμε, το προβατάκι. Βλέπω ένα άσπρο ζωηρό προβατάκι. Μπορεί να χοροπηδάει αυτό το προβατάκι. Ή να... αν τρώει, βλέπω ένα προβατάκι που τρώει αυτή τη στιγμή. Να μην στέκεται, βλέπω, ας πούμε, ένα πρόβατο. Να μπορεί να περιγράψει αυτό που βλέπει. Υπάρχει μεγάλο θέμα στην έκθεση, στις εκθέσεις των παιδιών τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχω διαπιστώσει. Δεν μπορούν να εκφραστούν. Δεν μπορούν να περάσουν τις σκέψεις τους στο χαρτί, στο γραπτό λόγο. Ούτε στον προφορικό ακόμα.
0: Τώρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που νομίζω, Κωνσταντίνα, μαζί πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί είσαι και φιλόλογος. Είναι θέμα λεξιπαινίας και θέμα έκφρασης που έχει όλοι και μεγάλοι άνθρωποι.
1: Και μεγάλοι άνθρωποι. Να σας πω, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο χειροτερεύουν τα πράγματα ως προς τη λεξιπαινία που λέτε. Όσο περνάνε, και στην ορθογραφία ακόμα. Αλλά τώρα... αν τα θίξουμε αυτά, φεύγουμε από το θέμα μας που είναι το παιδικό βιβλίο. Ναι. Πάνω σε αυτό εγώ ήθελα να πω ότι θα βοηθηθεί στην πορεία του, στην πορεία της ζωής του, για να κρατήσει ένα καλό επίπεδο στο λόγο του, γραπτό και προφορικό.
0: Έτσι, πολύ ωραία. Πολύ ωραίες ιδέες μας έδωσες με το τι κάνουμε μετά.
1: Ναι, μακάρι να μπορέσουν να βοηθηθούν ή να πάρουν ιδέες και άλλοι γονείς. Ή αυτό μπορούν και οι γονείς να συζητάνε μεταξύ τους, ότι πώς διαβάζεις εσύ το βιβλίο στο παιδί, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
0: Και μην φανταζόμαστε ότι χρειάζεται κάποιος να είναι παιδαγωγός, αγαπητοί μας φίλοι, κάποιος να είναι δάσκαλος ή κάτι άλλο για να το κάνει αυτό. Όσο μπορεί ο κάθε γονιός, ιδέες μόνο δίνουμε, προτάσεις μόνο κάνουμε εδώ, και ο καθένας θα βάλει από εκεί πέρα τις ιδέες του, τη φαντασία του, κυρίως την αγάπη του όμως, για να βγει ένα ανάλογο αποτέλεσμα, έτσι, Κωνσταντίνα? Γιατί εσύ, επειδή είσαι εκπαιδευτικός, μπορεί να το χειριστείς καλύτερα το θέμα, αλλά και κάθε γονιός που δεν έχει αυτή την μόρφωση μπορεί να βοηθήσει.
1: Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει. Θεωρώ ότι όλο αυτό προκύπτει από την αγάπη που έχουμε στα παιδιά μας. Ας πούμε, εγώ μπορεί να είμαι εκπαιδευτικός, να είμαι φιλόλογος, όπως λέμε, αλλά κι εγώ, ας πούμε, κουράζομαι, κι εγώ έχω τις καθημερινές μας σχολίες. Γι' αυτό τα λέω, για να τα ακούω κι εγώ και να τα ακούμε όλοι μας, ότι πρέπει να βρούμε το χρόνο, πρέπει να βρούμε την υπομονή, γιατί είμαστε άνθρωποι. Και θεωρώ ότι όλο αυτό πηγάζει και προκύπτει από την αγάπη που έχουμε εμείς στα παιδιά μας, ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό. Θέλουμε να προσφέρουμε κάτι καλό, και να σας πω και κάτι, να το δούμε και λίγο πιο συναισθηματικά. Τα παιδιά μας θα έχουν μνήμες από εμάς αύριο μεθαύριο. Ότι Η μητέρα μου, ο πατέρας μου ασχολήθηκε μαζί μου, μου έμαθε πράγματα. Δεν ήταν μονίμως απασχολημένος με τις δουλειές του. Ναι, όλοι θέλουμε να φέρουμε χρήματα στο σπίτι για να έχουμε το προστοζήν. Σίγουρα. Όμως, τα παιδιά μας πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Και ας πέφτουμε το βράδυ για ύπνο καταπονημένοι από την κούραση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θεωρώ ότι στην πορεία των χρόνων όλη αυτή η κούρασή μας θα αποζημιωθεί.
0: Ωραία, πολύ ωραίες εικόνες μας έδωσες. Πράγματι το παιδί θα θυμάται αργότερα αν παίζει μέσα στο σπίτι όλα αυτά τα παιχνίδια, τα παραμύθια με το γονιό του, σίγουρα θα έχει διαφορετικές παραστάσεις. Ας μην θυμόμαστε από τους γονείς μας μόνο, ας μην θυμόνται τα παιδιά μας από τους γονείς τους μόνο μη κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, να είσαι καλό, να είσαι ευγενικό. Αν όλα αυτά τα πει μέσα από παραμυθάκια ή ιστορίες βίους Αγίων πολύ περισσότερο, βιωματικά όπως μας το περιέγραψες, πολύ περισσότερο θα έχουν αποτέλεσμα.
1: Ναι, και στους βίους Αγίων έτσι παίρνουν και παράδειγμα. Πώς το έκανε αυτό, μα πώς το έκανε εκείνο. Είναι, έτσι τους κινεί το ενδιαφέρον. Ναι. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι πέρα από τη γνώση, ας πούμε, που μπορούμε να προσφέρουμε σε ένα παιδί πιο μικρής ηλικίας, αυτό είναι το κίτρινο, αυτό είναι το κόκκινο, όπως είπαμε. Μεγαλώνοντας, βλέπουμε εμείς το παιδί μας, το ξέρουμε, ξέρουμε που υστερεί. Μπορούμε να προσφέρουμε και διάφορες γνώσεις. Μπορούμε να δούμε ένα αστέρι και να πούμε στο παιδί μας ότι γιατί. Ή και εκείνο μπορεί να μας ρωτήσει, γιατί τα παιδιά ρωτάνε απίστευτα πράγματα. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς το έχουν διαπιστώσει αυτό. Η μαμά, ας πούμε, το αστέρι, γιατί δεν το βλέπουμε τη μέρα και το βλέπουμε μόνο τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Και λύνουμε τις απορίες. Αν δούμε εμείς ένα αστέρι, μπορούμε εμείς να πάρουμε αφορμή από αυτό και να πούμε ότι αυτό είναι ένα αστέρι, το βλέπουμε μόνο τη νύχτα. Γιατί το πρωί εμφανίζεται ο ήλιος. Δεν πάβει να υπάρχει το αστέρι, αλλά ο ήλιος δεν το αφήνει να φανεί. Τη νύχτα που κρύβεται ο ήλιος, βλέπουμε τα αστέρια. Είναι μια γνώση που περνάμε στο παιδί με έναν όμορφο τρόπο.
0: Ωραία, άρα και γνώσεις μπορούμε να πάρουμε από ένα άσχετο, ας πω, θέμα.
1: Ναι, με αφορμή μια εικόνα. Ή μπορεί να βλέπουμε ένα λιβάδι, να βλέπουμε το τρακτέρ. Τι κάνει το τρακτέρ, εξηγήσουμε εμείς τι κάνει αυτό το τρακτέρ. Αυτό είναι ένα όχημα που κάνει αυτό και αυτό και αυτό και έχουμε εμείς τα λαχανικά μας και ούτω καθεξής.
0: Θα εξετάσουμε και το παιδί όπως στο σχολείο, ας πω, τι κατάλαβε, ποιος ήταν, ας πω, αν είναι η ιστορία ενός Αγίου, πότε γεννήθηκε λοιπόν ο Άγιος. Θα κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις στο τέλος ή θα το αγχώσουμε.
1: Νομίζω, ανάλογα ο τρόπος που θα το ρωτήσουμε. Μπορούμε να το ρωτήσουμε τι θυμάται από την ιστορία και με τρόπο όμορφο, έτσι πως θα μας λέει, μπορούμε να το πούμε με πολύ απλό τρόπο. Θυμάσαι μήπως πότε γεννήθηκε. Ο τρόπος και το ύφος το δικό μας έχει αντίκρισμα και στο παιδί. Δεν το ρωτάμε με επικριτικό ύφος γιατί δεν θυμάσαι πότε γεννήθηκε. Εμείς θέλουμε να πάρουμε ό,τι ωφέλη μου έχει. Και ξέρετε, δεν θα το διαβάσουμε μια φορά. Στη δεύτερη ανάγνωση θα θυμάται περισσότερα. Αν και να σας πω, επειδή οι βία Αγίων έχουν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που δεν τις συναντάμε στην καθημερινότητά μας, τα παιδιά τα θυμούνται. Αν κρίνουν δηλαδή από τα δικά μου τα παιδιά, όταν διαβάζω κάτι, το θυμούνται μετά. Και πώς το έκανε αυτό. Και πώς πήρε το βράχο από εκεί, ας πούμε. Ναι,
0: είναι κάθε βίος, είναι εκπληκτικές, έχει εκπληκτικές εικόνες και...
1: Έχει εκπληκτικές εικόνες και πληροφορίες. Και επειδή υπάρχουν και σε παιδικά βιβλία, είναι με απλοϊκό τρόπο γραμμένο, οπότε ένα παιδί μπορεί να αντιληφθεί. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πολλά περισσότερα από όσα εμείς νομίζουμε. Και αντιλαμβάνονται, δηλαδή καμιά φορά μπορεί να μην μιλάνε, αλλά αντιλαμβάνονται τα πάντα.
0: Θα πρέπει μάλλον εμείς να αντιληφθούμε τι αντιλαμβάνονται τα παιδιά.
1: Mm-hmm. Θα πρέπει εμείς να αντιληφθούμε τι αντιλαμβάνονται. Μπορούμε να τα ρωτήσουμε τι κατάλαβες από αυτήν την ιστορία, τι ήταν αυτό που σου άρεσε, τι ήταν αυτό που δεν σου άρεσε. Να κάνουμε μια συζήτηση. Είτε αυτό είναι ένα λογοτεχνικό, είτε είναι βία Αγίων. Λογοτεχνικό εννοώντας τα παιδικά βιβλία της αγοράς. Και γιατί, ας πούμε, τους βίους Αγίων δεν τους βρίσκεις παντού, πρέπει να τους ψάξεις, να ψάξεις χριστιανικές εκδόσεις, χριστιανικά βιβλιοπωλεία και εκεί να τα εντοπίσεις. Θα τα ρωτήσουμε τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε, τι σου έκανε εντύπωση. Θα ήθελες να το ξαναδιαβάσουμε. Τα παιδιά θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ή την αν το αποστρέφονται ή όχι.
0: Κωνσταντίνα, κάναμε ένα πολύ όμορφο ταξίδι στον κόσμο του βιβλίου. Κλείνοντας, θα ήθελα να στείλεις ένα μήνυμα σε όσους ασχολούνται με το παιδί και μας ακούνε την ώρα αυτή.
1: Θα ήθελα να πω ότι η ενασχόληση του παιδιού με το βιβλίο είναι πολύ δημιουργική και αναπτύσσει πολλές δεξιότητες. Οπότε ο γονείς, το λέω και να το ακούω κι εγώ όπως είπαμε, θα πρέπει να αφιερώσουμε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας, γιατί είναι ένας ποιοτικός χρόνος, και καλό είναι να μην διακόπτουμε την ανάγνωση όταν ασχολούμαστε με το παιδί μας και το διαβάζουμε ένα παραμύθι. Μπορεί να χτυπήσει το τηλεφωνό μας, να μην το σηκώσουμε αν δεν είναι επιτακτική ανάγκη, να μην διακόψουμε αυτή την όμορφη σχέση και αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που έχουμε φτιάξει με το παιδί μας εκείνη την ώρα. Να αισθανθεί το παιδί μας ότι είναι η προτεραιότητά μας. Θέλει αυτό υπομονή, θέλει διάθεση και πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη για τα παιδάκια μας.
0: Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εμπειρίες σου και τις γνώσεις που μας μετέφερες και ευχαριστούμε πολύ και που ήρθες εδώ στο στούντιό μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και σε είδαμε από κοντά και ακούσαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τις δικές σου σκέψεις.
1: Ναι, ελπίζω να έδωσα μερικές ιδέες χρήσιμες, ώστε όλοι οι γονείς να, έτσι, να το έχουμε στο μυαλό μας και να ασχολούμαστε με τα παιδιά μας περισσότερο.
0: Το ελπίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι που ήρθες και ελπίζουμε σύντομα να σε έχουμε και πάλι κοντά μας.
1: Γιατί όχι, με μεγάλη μου χαρά.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, είχαμε στο στούντιό μας την Κωνσταντίνα Κεσόγλου, φιλόλογο, με την οποία μιλήσαμε για το παιδικό βιβλίο.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, μεταφερόμαστε τώρα τηλεφωνικά στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της πόλης μας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Φιλοσοφική Σχολή και στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανώλης Τριανταφυλλίδης. Έχουμε την τιμή να συνομιλούμε με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, καθηγητή ιστορικής γλωσσολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Γεώργιο Παπαναστασίου. Κύριε Παπαναστασίου, ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και χαιρετώ και εσάς και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Είναι τιμή μας να συνομιλούμε με έναν καθηγητή από μία από τις εκλεκτότερες σχολές θεωρούμε το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου, γιατί υπηρετεί τη γλώσσα μας στη διαχρονία της.
1: Ναι, και μάλιστα θα έλεγα και την παλιότερη, έτσι, θα πρόσθετα και την παλιότερη σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι η πρώτη σχολή μαζί με κάποιες άλλες που ιδρύθηκαν όταν ιδρύθηκε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τότε, που αργότερα πήρε και το χαρακτηρισμό Αριστοτέλειο.
0: Μάλιστα, ωραία. Αφορμή, κύριε καθηγητά, για την επικοινωνία μας είναι ένα βιβλίο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας ως εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Είναι το ερμηνευτικό λεξικό θρησκευτικής ορολογίας Άγια και Βέβυλα της Νέας Ελληνικής. Μιλήστε μας, αν θέλετε, για αυτήν την έκδοση.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, πρόκειται για μια από τις εμβληματικές, θα έλεγα, εκδόσεις των τελευταίων ετών του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών. Κυκλοφόρησε πριν από 3 χρόνια και είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει παρουσιαστεί, θα έλεγα, μέχρι στιγμής με τον τρόπο που του αξίζει. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα ερμηνευτικό λεξικό θρησκευτικής ορολογίας. Χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση πάνω στο τι περιέχει και έτσι να σας δώσω και κάποιες πληροφορίες για την έκτασή του. Είναι, για παράδειγμα, ένα λεξικό 938 σελίδων και μάλιστα 938 σελίδων σε μέγεθος α4, σε μια έτσι προσεγμένη έκδοση πανόδετη, την οποία την αποφασίσαμε να γίνει με τέτοιον τρόπο επειδή ακριβώς θέλαμε να δείξουμε την σπουδαιότητα αυτής της έκδοσης, που, όπως σας είπα, είναι μια από τις εμβληματικές εκδόσεις και του Ινστιτούτου, αλλά και μια πολύ σημαντική έκδοση γενικότερα για τα πράγματα του τόπου μας και των τελευταίων ετών που έχουν να κάνουν με την έκδοση βιβλίων. Ο τίτλος είναι «Άγια και Βέβυλα της Νέας Ελληνικής» και βεβαίως χρειάζεται ένας υπότιτλος σε αυτό για να εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Είναι, όπως είπαμε, ένα λεξικό θρησκευτικής ορολογίας. Δηλαδή, είναι ένα λεξικό που ο συγγραφέας του, Γιάννης Στεφανής, είναι σήμερα ομότιμος καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Απιθύτα, που σημαίνει ότι υπηρέτησε και για πάρα πολλά χρόνια την φιλοσοφική μας σχολή, το τμήμα φιλολογίας, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο του δόθηκε, του απονεμήθηκε και ο τίτλος του ομότιμου όταν αποχώρησε από την ενεργό υπηρεσία. Είναι λοιπόν ένα λεξικό το οποίο περιέχει περίπου 17.000 λήματα, δηλαδή 17.000 λέξεις της Νέας Ελληνικής που έχουν κάποια σχέση με την θρησκεία, με τη θεολογία, με την εκκλησία και μάλιστα μερικές φορές και με θρησκείες, αν θέλετε, που

φανεί να συμπεριληφθούν, αν είναι δυνατόν, όλες ή τέλος πάντων σε έναν βαθμό που είναι απολύτως ικανοποιητικός, μιας πληρότητας όσον αφορά το λιματολόγιο της έκδοσης αυτής. Περιέχονται λέξεις που έχουν πρώτα-πρώτα θρησκευτικό, εκκλησιαστικό, θεολογικό περιεχόμενο, έτσι. Τώρα αυτό μπορεί να είναι από σκεύη, για παράδειγμα, της λατρείας, μπορεί να είναι ονόματα Αγίων, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη λέξη σχετίζεται με τελετές, με έθιμα, με γιορτές της θρησκείας μας, έτσι, κυρίως εννοείται της θρησκείας μας. Αλλά και εδώ είναι το μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα, περιέχει και πάρα πολλές λέξεις μέσα σε αυτόν τον πλούτο του λιματολογίου, περιέχονται και πάρα πολλές λέξεις οι οποίες, όπως σας είπα, έχουν κάποια σχέση με κάποιον θρησκευτικό όρο. Τι εννοώ με αυτό? Αυτό πρέπει λίγο να το διευκρινίσουμε. Χρησιμοποιούμε στα νέα ελληνικά αρκετές λέξεις που δεν έχουν καθαρά θρησκευτικό περιεχόμενο, αλλά βασίζονται σε μια λέξη με θρησκευτικό περιεχόμενο. Να πω ένα παράδειγμα. Χρησιμοποιούμε στα νέα ελληνικά ονόματα φυτών. Όπως, ας πούμε, υπάρχει ένα φυτό που τον ονομάζουμε Αγγελική. Προφανώς δεν υπάρχει κάποια άμεση σχέση με το θρησκευτικό λεξιλόγιο, αλλά η λέξη αυτή, η λέξη Αγγελική, προέρχεται βεβαίως από τη λέξη Άγγελος, δηλαδή από μια λέξη με καθαρά θρησκευτικό περιεχόμενο. Έχουμε επίσης λέξεις όπως, για παράδειγμα, διαβολόψαρο. Τι είναι αυτό? Είναι το όνομα ενός ψαριού. Πάλι ως συγκεκριμένο είδος ψαριού, δεν έχει κάποια σχέση, εννοείται, με τη θρησκεία, αλλά το όνομά του το πήρε από έναν όρο που σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τη θρησκεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει αποδελτιώσει και έχει συμπεριλάβει ο συγγραφέας αυτό το λεξικό χιλιάδες τέτοιες λέξεις που σχετίζονται με έναν, είπαμε, είτε άμεσο είτε έμεσο τρόπο με κάποια λέξη που έχει θρησκευτικό περιεχόμενο. Προφανώς, βέβαια, έτσι, για να έρθω να μιλήσω πρώτα για τις λέξεις τις καθαρά θρησκευτικές, αυτές που έχουν και διατηρούν και σήμερα το θρησκευτικό τους περιεχόμενο, ας πούμε έχουμε τη λέξη καμπάνα, έτσι. Προφανώς είναι μια λέξη που σχετίζεται με τη λατρεία, με την θρησκευτική ζωή, την εκκλησιαστική ζωή κτλ. Εδώ πέρα έχουμε, να φανταστείτε ότι στη συγκεκριμένη λέξη αφιερώνονται 3,5 μεγάλες σελίδες α4 που τις λέμε, 3,5 σελίδες με παραδείγματα, με σημασίες, με μια προσπάθεια, σε μια προσπάθεια περιγραφής όσο το δυνατόν περισσότερων χρήσεων και οπωσδήποτε και σημασίων της συγκεκριμένης λέξης, που όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλές, έτσι. Το λέω αυτό γιατί όταν σκέφτεται κανείς τη λέξη καμπάνα, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι το συγκεκριμένο όργανο που χρησιμοποιείται από την Εκκλησία, έτσι. Αλλά βεβαίως δεν είναι μόνο αυτή η σημασία της. Να σκεφτούμε, να θυμηθούμε μάλλον, ότι η συγκεκριμένη λέξη μπορεί να αναφέρεται και στο σχήμα, μπορεί να αναφέρεται σε φυτά τα οποία έχουν το σχήμα καμπάνας. Δηλαδή φαίνεται με αυτόν τον τρόπο πως από μια λέξη με καθαρά θρησκευτικό περιεχόμενο περάσαμε σε χρήσεις που προφανώς δεν έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο, αλλά δείχνουν, και αυτό είναι το πολύ βασικό, δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο το θρησκευτικό λεξιλόγιο επηρέασε γενικότερα την ζωή, την ελληνική ζωή, σε όλα, θα έλεγε κανείς, τα επίπεδα στα οποία μπορεί κανείς να φανταστεί. Εντάξει, είναι σχεδόν αυτονόητο, αλλά μπορούμε να το πούμε και να το προσθέσουμε σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε.

0: ότι η σχέση ανάμεσα στην θρησκεία, στην εκκλησία και στην ζωή του ελληνικού λαού είναι μια σχέση καταρχάς πάρα πολύ μακραίωνη, έτσι, αλλά και μια σχέση πάρα πολύ στενή. Λοιπόν, εάν θέλει κανείς να αντιληφθεί τη σχέση αυτή μέσα από το λεξιλόγιο, πράγματι, μέσα από το λεξιλόγιο μάλιστα που χρησιμοποιούμε σήμερα, έτσι, όχι το λεξιλόγιο το παλιό της ελληνιστικής εποχής ή της Καινής Διαθήκης ή του Μεσαίωνα, μιλάμε για το λεξιλόγιο, για ένα λεξιλόγιο το οποίο είναι σε χρήση σήμερα. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς ότι η σχέση, η μεγάλη αυτή σχέση ανάμεσα στα εκκλησιαστικά πράγματα, στα θρησκευτικά πράγματα και στον γενικότερο βίο του ελληνικού λαού είναι τόσο στενή που αποτυπώνεται σε έναν τόσο μεγάλο πλούτο λεξιλογίου όπως είναι αυτός που σας ανέφερα, της τάξης των ας πούμε 17.000 λιμάτων. Επομένως δείχνεται με αυτόν τον τρόπο η βαθιά αυτή σχέση και η βαθιά αυτή επίδραση της θρησκείας, της λατρείας, των εθήμων, όπως είπαμε, των γιορτών, έτσι, πολλές φορές στην καθημερινότητα του ανθρώπου, στην καθημερινότητά μας, έτσι. Επομένως νομίζω ότι αυτή είναι μια διάσταση η οποία αναδεικνύεται πλήρως από το συγκεκριμένο λεξικό και είναι μια διάσταση την οποία είναι δύσκολο να κανείς να φανταστεί αν δεν ξεφυλίσει το συγκεκριμένο λεξικό, γιατί μπορεί πολλά πράγματα να τα ονομάζουμε με τέτοιους τρόπους, δηλαδή με τρόπους που ξεκινούν από ένα θρησκευτικό όρο, αλλά σίγουρα όταν δούμε μπροστά μας το σύνολο του λεξιλογίου, του ελληνικού λεξιλογίου που έχει επηρεαστεί από τα εκκλησιαστικά και τα θρησκευτικά πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι το θέμα παίρνει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Τώρα, στο λεξικό αυτό, ο καθηγητής ο Γιάννης ο Στεφανής χρησιμοποίησε, εννοείται, έναν πάρα πολύ μεγάλο πλούτο πηγών. Τον ενδιέφερε καταρχάς, όπως σας είπα, να δείξει όχι την κατάσταση, ας πούμε, της τουρκοκρατίας, της γλώσσας δηλαδή της τουρκοκρατίας ή της γλώσσας του Μεσαίωνα, του Βυζαντίου, αλλά την σημερινή γλωσσική κατάσταση, δηλαδή, εντάξει, εδώ με μια προέκταση προς τα πίσω, δηλαδή στην ουσία τη γλώσσα του 20ου αιώνα και του 21ου αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι αποδελτίωσε, χρησιμοποίησε δηλαδή κείμενα 250 συγγραφέων του νέου ελληνισμού, δηλαδή από τον 20ο αιώνα και μετά, και 170 και κείμενα 170 λογοτεχνών, για να μπορέσει ακριβώς να βρει τις σημασίες, τις χρήσεις και τις ίδιες τις λέξεις, βέβαια, πάνω απ' όλα, που έχουν αυτές τις διαστάσεις που σας προανέφερα. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή ήταν μια δουλειά που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Ο ίδιος αναφέρει στον πρόλογό του ότι για 16 χρόνια συνέλεγε και συνέτασε αυτό το υλικό στη μορφή του λεξικού, αλλά βέβαια εγώ θα έλεγα, επειδή ξέρω και τον άνθρωπο, ότι αυτό το θέμα τον απασχολούσε από πολύ παλιότερα, είχε επομένως αυτήν τη διάθεση να ανακαλύψει αυτές τις διαστάσεις του νεοελληνικού λεξιλογίου ήδη από παλιότερα. Καταλαβαίνει κανείς ότι ένα τέτοιο έργο χρειάζεται πνοή, χρειάζεται τεράστιο κόπο, και νομίζουμε και εμείς στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ότι δώσαμε και τη μορφή, μια πολύ ωραία έκδοση δηλαδή, τη μορφή που αξίζει σε μια τέτοια δουλειά.
1: Ακούγεται πραγματικά εξαιρετική η δουλειά αυτή, η εργασία αυτή. Αν θέλετε να μας πείτε όμως, κύριε Παπαναστασίου, απευθύνεται μόνο σε ερευνητές, σε επιστήμονες, ή έχει ενδιαφέρον και για τον απλό πολίτη, απλό αναγνώστη?
0: Ίσα ίσα εγώ θα έλεγα ότι αν περιόριζε κανείς την χρησιμότητα αυτού του έργου στους ερευνητές ή στους φιλολόγους ή και στους θεολόγους και τα λοιπά ή στους ιερωμένους, θα έλεγα ότι θα αδικούσε τη δουλειά αυτή. Όπως σας είπα, είναι μια δουλειά που δείχνει και αυτήν τη βαθιά σχέση, αλλά δείχνει επίσης την έκταση αυτής της επίδρασης και βεβαίως την έκταση αυτής της επίδρασης μέσω της γνωριμίας με έργα, με συγγράμματα, είτε με λογοτεχνικά έργα εκατοντάδων ανθρώπων που έδρασαν και δρούν στο πλαίσιο της νεοελληνικής γραμματείας ή της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Δηλαδή, πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο, ενώ συνήθως με τα λεξικά ισχύει το αντίθετο, ανατρέχουμε σε ένα λεξικό για να δούμε τη σημασία μιας λέξης και προφανώς ένα λεξικό δεν το διαβάζουμε ανοίγοντας μια σελίδα και διαβάζοντας το περιεχόμενο μιας σελίδας. Εδώ πέρα σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή το λεξικό αυτό διαβάζεται ως ένα ωραιότατο ανάγνωσμα. Έχει μέσα, εννοείται, χιλιάδες παραθέματα από τους συγγραφείς και τους λογοτέχνες που σας ανέφερα. Έχει ομαδοποιήσει πάρα πολλές φορές ο συγγραφέας πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, θα έλεγα, για τον καθένα ο οποίος θέλει να δει αυτό το αποτύπωμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Και όταν λέω απόσπασμα, έτσι σκέφτηκα να σας πω το εξής. Μια που είμαστε αναφέρθηκα πριν και στο λίμα Καμπάνα. Ακούστε λίγο πώς καταγράφει ο συγγραφέας κάποια επίθετα για την Καμπάνα. Αγγελόφωνη, αναστάσιμη, απαλή, αργή, αργόηχη, αργόλαλη, αργοσάλευτη, αργυρόηχη, αργυρόλαλη, αρμονική, ασημόλαλη, αχνή, αχτύπητη, αυγινή. Και σας διάβασα μόνο επίθετα που αρχίζουν από α. Καταλαβαίνετε ότι διαβάζοντας αυτό το κείμενο, αυτές τις 3-4 σειρές, οι πληροφορίες που δίνονται στον αναγνώστη, και γι' αυτό επιμένω στον κάθε αναγνώστη, ανεξάρτητα από την ιδιότητά του, είναι πληροφορίες όχι μόνο, ας πούμε, ερευνητικού ή επιστημονικού περιεχομένου, είναι πληροφορίες που έχουν να κάνουν με αυτήν τη σχέση ανάμεσα στην νεοελληνική γλώσσα και στην θρησκεία, την εκκλησία, την παράδοση κτλ. Εγώ θα το πρότεινα αυτό το βιβλίο όχι μόνο σε φοιτητές, ας πούμε, είτε φιλολόγους είτε θεολόγους, αλλά καλά, εννοείται σε ιερωμένους, σε μοναχούς κτλ, γιατί προφανώς έχει τεράστια αξία και από αυτή την άποψη, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά προτείνεται για τον καθένα ο οποίος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με αυτήν τη σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και στη θρησκεία.
1: Πράγματι φαίνεται εξαιρετική δουλειά, υπέροχη δουλειά και υπέροχο ανάγνωσμα, όπως μας το παρουσιάζεται, κύριε Παπαναστασίου. Αν θέλετε όμως να μας πείτε δύο λόγια και για τις υπόλοιπες εκδόσεις του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, γιατί έχετε και άλλες εκδόσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών έχει ιδρυθεί το 1959. Επομένως έχει μια αρκετά μεγάλη παρουσία στα πράγματα εδώ του τόπου μας, και στα εκδοτικά και στα ερευνητικά και στα επιστημονικά, και ιδρύθηκε με την διαθήκη του Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης είναι ο μεγαλύτερος ίσως γλωσσολόγος του 20ου αιώνα, ένας άνθρωπος που πέρα από τα δικά του, από αυτά που έκανε ο ίδιος όσο ζούσε για την ελληνική και τον αγώνα που έδωσε για την επικράτηση και της προφορικής μας γλώσσας στην παιδεία γενικά του ελληνικού λαού. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Βλέπετε πως όλες αυτές οι λέξεις που ανέφερα και όλες αυτές οι χρήσεις είναι χρήσεις που έχουν να κάνουν με την προφορική, με την προφορική ελληνική, με την δημόδια ελληνική, με την ελληνική δηλαδή η οποία συνδέεται με τον λαό τον ίδιο και όχι μόνο, έτσι, με τη λόγια ελληνική, με την ελληνική της εκκλησιαστικής παράδοσης, έτσι. Η πραγματική σχέση ανάμεσα στην θρησκεία και τη θρησκευτικότητα και τη γλώσσα φαίνεται ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο ο λαός δημιουργεί και δημιούργησε όλο αυτό τον λεξιλογικό πλούτο που σας ανέφερα πριν. Ο Τριανταφυλλίδης λοιπόν πέρα από την προσωπική του προσφορά άφησε την περιουσία του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να ιδρυθεί το Ινστιτούτο των Ελληνικών Σπουδών με κύριο στόχο την εκδοτική παρουσία, μια εκδοτική παρουσία που έχει να κάνει με, με πράγματα σχετικά με τη γλώσσα, με πράγματα σχετικά με την λογοτεχνία και τη γραμματεία την νεοελληνική αλλά και την αρχαία και βεβαίως και με γενικότερα πράγματα που έχουν να κάνουν με την προώθηση της παιδείας του ελληνικού λαού όπως γράφει και ο ίδιος στη Διαθήκη του. Επομένως με αυτό το σκεπτικό ήδη από το 1959 ξεκίνησε ένα εκδοτικό πρόγραμμα το οποίο τα τελευταία 20-25 χρόνια έχει δώσει πάρα πολλές εκδόσεις, είτε για θέματα που αφορούν τη γλώσσα είτε για θέματα που αφορούν τη γραμματεία, τη λογοτεχνία και όπως σας είπα όχι μόνο την ελληνική αλλά και παλαιότερων περιόδων της ελληνικής είτε της γλώσσας είτε της γραμματείας. Για παράδειγμα στις εκδόσεις μας είναι ας πούμε είναι μεταφράσεις της Οδύσσιας και της Ιλιάδας, ας πούμε από την Οδύσσια έχουμε τη μετάφραση του Δημήτρη του Μαρονίτη, έχει εκδοθεί από το Ινστιτούτο των Ελληνικών Σπουδών, επίσης τις μεταφράσεις από τους Καζαντζάκη και Κακριδί της Ιλιάδας και της Οδύσσιας. Αναφέρω έτσι κάποια πολύ βασικά έργα της γραμματείας μας, τα οποία έχουν εκδοθεί από το Ινστιτούτο. Αλλά εννοείται όχι μόνο τις, δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα αρχαία ελληνικά, δηλαδή οι περίοδοι αυτές της παλιάς ελληνικής, έχουμε μια ολόκληρη σειρά από κείμενα της παλαιότερης νεοελληνικής γραμματείας όπως λέμε, δηλαδή κείμενα του 15ου, του 16ου αιώνα, δηλαδή μέσα στο πλαίσιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας των τελευταίων της αιώνων ή και των πρώτων αιώνων της Τουρκοκρατίας, κείμενα άλλες φορές λιγότερο γνωστά, άλλες φορές περισσότερο γνωστά που αποτελούν εκδόσεις του Ινστιτούτου των Ελληνικών Σπουδών. Και βέβαια εννοείται ότι υπάρχουν κείμενα που αναφέρονται στη γλώσσα. Εδώ θα μπορούσα να ξεκινήσω από την έκδοση άλλων δύο λεξικών. Το ένα είναι το λεξικό της κοινής νεοελληνικής, αυτό έχει 25 χρόνια που εκδόθηκε και που είναι μια από τις βασικές εκδόσεις του Ινστιτούτου, αλλά και το ετυμολογικό λεξικό και ένα ετυμολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής, κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα στην ελληνική πραγματικότητα, είναι μετάφραση ενός ξένου ετυμολογικού λεξικού της αρχαίας ελληνικής, συγκεκριμένα του λεξικού του Πιέρ Σαντρέν, το οποίο και αυτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Όπως σας είπα είναι αρκετά ευρύς οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Ίδρυμα εκδοτικά, έτσι αναφέρομαι πάντα μόνο στα εκδοτικά. Ας πούμε έχουμε ένα βιβλίο μας για το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι, μια συλλογή παραμυθιών από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, το οποίο επίσης έχει εκδοθεί από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Και βέβαια, όπως σας είπα, μελέτες για την ελληνική ελληνική γλώσσα, για τη γλωσσολογία, έτσι. Αναφέρθηκα περισσότερο, όπως βλέπετε, σε εκδόσεις που δεν απευθύνονται τόσο σε ερευνητές, αλλά που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, που είναι καλό να γνωρίζει πράγματα σχετιζόμενα με την νεοελληνική, αλλά και όχι μόνο την νεοελληνική ζωή, όπως αυτό που σας είπα για το παραμύθι.
1: Έτσι. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τα όσα μας αναφέρατε σήμερα για χάρη των ακροατών μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει καταρχάς, έτσι, κλείνοντας, να πω το εξής, ότι υπάρχει ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο στο Ινστιτούτο Νεολικών Σπουδών, από το οποίο μπορεί κανείς να παραγγείλει οποιαδήποτε από τις εκδόσεις τον ενδιαφέρει, αλλά βεβαίως τα βιβλία μας μπορεί να τα αναζητήσει κανείς σε βιβλιοπωλεία γενικά, είτε της πόλης μας είτε όλης της Ελλάδας, και ακόμη και αν δεν υπάρχει κάτι, εννοείται ότι πάντοτε φροντίζουμε να το στείλουμε στους βιβλιοπόλες που μας το ζητούν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γεώργιο Παπαναστασίου, καθηγητή ιστορικής γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντή στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανώλης Τριανταφυλλίδης.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με την κοινωνική λειτουργό στο ΕΝΕΓΙΛ της Ελασσόνας, την κυρία Όλγα Προβίδα Μουκίδου, την οποία έχουμε και πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Όλγα.
1: Χαίρετε και σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε στην πρωινή καθημερινή μας εκπομπή και μας δίνετε τα φώτα σας για τα θέματα της αρμοδιότητάς σας.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και μακάρι τα όσα λέγονται να είναι βοηθητικά για εκείνους που μας ακούν.
0: Είναι, πιστέψτε με, είναι πολύ βοηθητικά και ειδικά για το θέμα που ξεκινήσαμε τώρα από την προηγούμενη συνάντησή μας, ραδιοφωνική συνάντηση για την εφηβεία, ένα μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει ως πρόβλημα συχνά και η οικογένεια και η κοινωνία μας.
1: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν αρκετοί μύθοι και πραγματικότητες βεβαίως γύρω από το θέμα της εφηβείας. Τι είναι η εφηβεία, πώς περνάει ένα παιδί την εφηβεία του, πόσο δύσκολη είναι η εφηβεία, πόσο εμείς ως γονείς θα είναι εύκολο να προσεγγίσουμε τον έφηβο, τι αλλαγές γίνονται εσωτερικά και εξωτερικά στον έφηβο και πολλά άλλα ερωτήματα και ερωτηματικά. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, όντως είναι μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του ατόμου, επειδή έχουμε πάρα πολλές αλλαγές, τόσο εξωτερικές, στο ύψος, στο βάρος, στην μορφή του σώματος. Τα αγόρια αρχίζουν και αποκτούν, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, τριχοφυΐα στο πρόσωπο, τα κορίτσια αλλάζουν εσωτερικά, εξωτερικά και εκείνα, και μάλιστα αυξάνονται και στο ύψος και στο βάρος. Και σαφώς έχουμε και εσωτερικές διεργασίες, γιατί παράγονται πάρα πολλές ορμόνες και αυτές είναι που πυροδοτούν πολλές και διάφορες συμπεριφορές. Και αυτό είναι που πάρα πολλές φορές τους εφήβους τους κάνει δύσκολους στην προσέγγιση. Τους κάνει απότομους, ευερέθιστους, επιθετικούς μερικές φορές, αμυντικότατους άλλες φορές, και συχνά τους δίνει μια διαφορετική ταυτότητα από αυτή που ουσιαστικά έχουν ή ένα διαφορετικό προφίλ. Επειδή όμως λιγώς πολύ σε όλα αυτά αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, σήμερα θα μείνουμε στους μηχανισμούς άμυνας που αναπτύσσει ένας έφηβος στις ηλικίες, είπαμε, 12 με 18 χρόνων και στο τι μπορεί να σημαίνουν αυτοί οι μηχανισμοί τόσο για τον ίδιο όσο και για μας που είμαστε δίπλα του.
0: Όταν λέτε για μηχανισμούς άμυνας, τι ακριβώς εννοείτε?
1: Ναι, εννοούμε, αναφερόμαστε στο ότι ένας έφηβος προκειμένου να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα μέσα από το νέο πρίσμα, μέσα από τη νέα του εικόνα, μέσα από το νέο του είδωλο, χρησιμοποιεί κάποιους άλλους τρόπους να προσεγγίσει γενικότερα τη ζωή του. Και επειδή νιώθει ότι γενικότερα οι άλλοι είναι εναντίον του, αφού δεν συμφωνούν μαζί του, ο τρόπος που τους αντιμετωπίζει, τους προσεγγίζει, είναι αμυντικός. Και αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας βέβαια δεν είναι τόσο από άτομο σε άτομο, δεν είναι δηλαδή στην διαπροσωπική επικοινωνία, όσο είναι η στάση που αναπτύσσει απέναντι στη ζωή. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι ο τρόπος ή η στάση που αναπτύσσει απέναντι στη ζωή είναι ουσιαστικά 2-3. Μερικές φορές δείχνει μια ονειροπόληση. Δεν θέλει να αποδεχτεί την πραγματικότητα ή νιώθει ότι όλα είναι πάρα πολύ εύκολα, είναι πάρα πολύ ρομαντικά. Έτσι απομονώνεται, ονειρεύεται και ζει μέσα από το όνειρο. Ζει την πραγματικότητα με τον τρόπο το δικό του και όχι με τον τρόπο τον ρεαλιστικό. Με έναν τρόπο μη πραγματικό. Με έναν τρόπο που ονειρεύεται, με έναν τρόπο ονειροπόλο. Άρα λοιπόν είμαι στο σπίτι μου και ενώ έχω ανοιχτό το βιβλίο, το έχουμε παρατηρήσει, το έχουν παρατηρήσει πάρα πολλές φορές οι γονείς, Ο ίδιος είναι εκτός βιβλίου. Τι κάνεις, διαβάζω. Διαβάζω, αλλά δεν είμαι εκεί. Βρίσκομαι κάπου αλλού. Σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσω, θα δημιουργηθώ, θα έχω μια δουλειά, θα έχω ένα σπίτι. Τα όνειρά μου για τη ζωή ή για ένα άτομο που μου αρέσει να εξελιχθεί η ζωή μου μαζί με αυτό. Ή κάτι που είναι στο χώρο της φαντασίας μου που δεν μπορώ να το πιάσω. Θα ήθελα για παράδειγμα να γίνω αστροναύτης, άρα αρχίζω και ονειροπολώ και σκέφτομαι πώς θα είναι η ζωή μου σε μια τέτοια πραγματικότητα. Έτσι, δεν ξέρω αν γίνουμε κατανοητοί, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αλλά είναι ένας τρόπος για να ξεφύγουν από την πραγματικότητα και να θέσουν καινούριους στόχους στη ζωή τους. Αυτό δεν κρατάει βέβαια πάρα πολύ, επανέρχονται στην πραγματικότητα, αλλά είναι, να πούμε, ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα που λειτουργεί όμως δημιουργικά σε εκείνους, που τους δίνει όθηση, που τους δίνει φτερά, που τους δίνει οράματα και που αποτελεί ένα πολύ καλό κίνητρο για να θέσουν σκοπούς και στόχους προκειμένου να συνεχίσουν και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.
0: Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν, με αυτό που είπατε τώρα μόλις στο τέλος, δικαιολογήσατε όλα τα προηγούμενα και τους θέσατε ένα θετικό πρόσημο. Δεν είναι απαραίτητα κακό το ονειροπόλημα, γιατί αν δεν ονειρευτούν τώρα, σε αυτή την ηλικία που όντως καλούνται να σκιαγραφίσουν, να ονειρευτούν, να θέσουν τα θεμέλια για το μέλλον τους, πότε θα το κάνουν? Νομίζω το αντίθετο θα ήταν πρόβλημα, το να μην ονειρεύονται.
1: Πάρα πολύ σωστό. Όμως πάντα, το είπα και την προηγούμενη φορά, πρέπει ο γονέας να παρακολουθεί αυτή η φάση της ονειροπόλησης πόσο διαρκεί και πώς εκφράζεται. Επειδή μερικές φορές η κατάσταση που δεν είναι υγιής με την υγιή κατάσταση είναι πάρα πολύ κοντά και δεν είναι εύκολος ο διαχωρισμός. Τι θέλω να πω με αυτό? Παρατηρούμε μερικές φορές ότι αυτή η ονειροπόληση συνεχίζεται και στην καθημερινή συνεργή των εφήβων, τόσο με τους συμμαθητές τους όσο και με τους εκπαιδευτικούς τους ή και με τους γονείς τους. Δηλαδή κινούνται σαν να ζουν σε έναν διαφορετικό κόσμο και εκφράζονται και με αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν το παρατηρήσει αυτό ένας γονέας, επειδή είπαμε το υγιές με το μη υγιές είναι δυσδιάκριτα, καλό θα ήταν να απευθυνθεί σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Λοιπόν, χωρίς βέβαια να τρομάξει, αλλά είπαμε επειδή αυτές οι καταστάσεις, έτσι της ονειροπόλησης για παράδειγμα, είναι κάτι που ο έφηβος το κρατά περισσότερο για τον εαυτό του, δεν το εκφράζει στους άλλους. Ναι. Όταν λοιπόν δούμε ότι αυτό παίρνει κάποια διάσταση, παίρνει κάποιο χρόνο, περισσότερο από 3-4 μήνες και είναι έντονο και το χρησιμοποιεί και στις καθημερινές του συναλλαγές, που ήσουν για παράδειγμα σήμερα ή τι έκανες χθες, πήγα με τους φίλους μου βόλτα στο φεγγάρι. Ισχύει αυτό? Όχι. Κάνουμε την ερώτηση, το εννοείς? Έγινε όντως? Πότε? Πού? Πώς έγινε? Και επειδή αυτό δεν ισχύει, αν εκείνος το παρουσιάζει σαν να ισχύει και αυτό γίνεται σε μόνιμη βάση και επαναλαμβάνεται, είναι κάτι που θα μας ανησυχήσει. Όταν όμως γίνεται με τον τρόπο που είπαμε πριν, τον υγιή τρόπο, ότι ναι μεν ονειρεύουμε ή ονειροπολώ, αλλά αυτό αποτελεί κίνητρο για μένα για να θέσω σκοπούς και στόχους, τότε σαφώς και δεν μας ανησυχεί. Έναν άλλο μηχανισμό άμυνας που παρατηρούμε σε αυτή την ηλικία είναι ο ασκητισμός. Ο ασκητισμός, ο οποίος έχει δύο μορφές, είτε είναι ασκητισμός στο ότι δεν θέλω να φάω, θέλω να δημιουργήσω ένα πάρα πολύ όμορφο σώμα, θέλω να ταυτιστώ με το σώμα που μου παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή με το σώμα που μου παρουσιάζουν τα διάφορα μοντέλα, άρα λοιπόν αρνούμε να φάω γιατί πιστεύω ότι αν δεν λάβω τροφή τότε θα γίνω σαν αυτούς. και παρατηρούμε στον έφηβο εκεί που έπαιρνε το πρωινό του, το μεσημεριανό του, το βραδινό του, έκανε και καμιά παρατυπία εντός εισαγωγικών, άντε να φάω και μια σοκολάτα ή να φάω ένα γλυκό, ξαφνικά τα σταματά όλα μαχαίρι και δεν αγγίζει τίποτα. Και αδυνατίζει και ενώ βλέπουμε ότι αδυνατίζει και του το λέμε, εκείνος δεν το κατανοεί. Έχουμε αυτό που αναφέρεται ως νευρωσική ανορεξία, το οποίο αν δεν προσεχθεί από τους γονείς και αν δεν ζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια, μπορεί το άτομο να φτάσει και στο θάνατο. Ουσιαστικά οι αιτίες του ασκητισμού βρίσκονται κάπου αλλού, στο ότι ο έφηβος ουσιαστικά δεν μπορεί να αποδεχθεί το καινούργιο σώμα και αρνείται να το δεχτεί, οπότε ταυτίζεται με κάτι που ποτέ δεν μπορεί να το φτάσει, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτό που αναφέρθηκε πριν. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι οι έφηβοι αντιδρούν με ασκητισμό, απλά έπιασα τώρα μια ακραία μορφή. Όπως επίσης ταυτόσιμο με τον ασκητισμό, με την νευρωσική ανορεξία, είναι το αντίθετό του, όπου έχουμε την υπερβολική όρεξη, έχουμε τη βουλιμία. Αρχίζουν τα παιδιά, επειδή δεν μπορούν να κτίσουν το σώμα που παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αρχίζουν και τρών ακατάπαυστα, με αποτέλεσμα να πάρουν πάρα πολύ βάρος, υπερβολικά πολύ, το οποίο και από αυτό έχουμε τα αποτελέσματα της νευρωσικής ανορεξίας, δηλαδή το παιδί οδηγείται δυστυχώς σε μια πολύ αρρωστημένη κατάσταση. Άρα λοιπόν, αν ως γονείς εντοπίσουμε μια ονειροπόληση η οποία είναι χωρίς αρχή, χωρίς μέση και χωρίς τέλος, όταν εντοπίσουμε ότι αρνείται να φάει ή όταν εντοπίσουμε ότι μόνον τρώει, είναι τρεις καταστάσεις που μας ανησυχούν και απευθυνόμαστε οπωσδήποτε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Αν όμως αυτά είναι, δηλαδή να μην φτάσουμε και στο αντίθετο άκρο, αν δούμε ότι ένα παιδί, όπως είπαμε πριν, την υγιή ονειροπόληση, ή κάποιος που θέλει να φροντίσει το σώμα του, ξεκινά το γυμναστήριό του, τρώει με πρόγραμμα συγκεκριμένο κλπ. Έτσι, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το αρνούμε να φάω με το τρώω στηριζόμενοι σε ένα ειδικό πρόγραμμα διατροφής.
0: Ακριβώς, να το επισημάνουμε όμως αυτό, και καλά κάνετε που το τονίζετε, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ανησυχήσουμε τώρα τους πάντες, μόνο τους γονείς, τους παππούδες που βλέπουν κάποιο μεγάλο πρόβλημα, κάποια μεγάλη απόκληση από το φυσιολογικό στα παιδιά τους.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή μην μπερδευτώ επειδή το παιδί μου θα πει δεν μου αρέσει το σώμα μου, πρέπει να το φροντίσω. Ναι, είναι πάρα πολύ φυσικό για έναν έφηβο να θέλει και να φροντίσει και να σμιλτέψει το σώμα του, να το κάνει όμορφο. Γιατί είναι η εξωτερική εικόνα που σαφώς επηρεάζει το καθένα. Αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και το αναμένουμε από ένα έφηβο. Και μας αρέσει και πάρα πολύ να φροντίσει και τη διατροφή του και το σώμα του. Η άλλη κατάσταση, η παθολογική, είναι το τίποτα. Ή καθόλου φαγητό ή μόνον φαγητό. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά και είναι πολύ διακριτά και τα όρια σε αυτές τις δύο καταστάσεις. Στην υγιή με τη μη υγιή. Άρα λοιπόν, όταν δούμε κάτι που μας προβληματίζει, άρνηση τροφής ή μόνον τροφή, τότε καταφεύγουμε σε ειδικό ψυχικής υγείας. Όταν βλέπουμε ότι αναζητά όμως ισορροπημένη διατροφή, αυτό είναι κάτι που το προωθούμε κι εμείς. Οθούμε τον έφηβο σε αυτό. Εντάξει.
0: Ναι, ωραία. Σωστά.
1: Τι άλλο παρατηρούμε σε αυτήν την ηλικία? Πάρα πολύ συχνά βλέπουμε τον έφηβο, όπως είναι κλεισμένος μέσα στο δωμάτιό του, αρχικά να ασχολείται με τον εαυτό του, με το πρόσωπό του, με τα μαλλιά του, με τα χέρια του, με τα πόδια του, ή άλλες φορές πάλι τον βλέπουμε να κλείνεται στο δωμάτιό του και να νιώθουμε ότι κάνει διαλέξεις, ότι έχει ένα φανταστικό ακροατήριο και λέει πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά αυτό είναι κάτι που θέλει να τονίσει, να βοηθηθεί στο να τονίσει το εγώ του και την προσωπικότητά του. Κάνει δηλαδή μια πρόβα στο πώς θα επιθυμούσε να είναι μέσα στην τάξη ή πώς βλέπει τη ζωή του μετά από μερικά χρόνια. Κάτι άλλο πάνω σε αυτό, σε αυτήν την τάση που έχει να φαντασιώνεται ο έφηβος ή να δημιουργεί καταστάσεις μη πραγματικές, είναι ότι μπορεί στην προσπάθειά του να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικογένειάς του, να πει πράγματα που πιθανότητα δεν ισχύουν για την οικογένειά του, δηλαδή να τα μεγαλοποιήσει λίγο. Εμένα οι γονείς μου κυκλοφορούν με ένα αυτοκίνητο τάδε, ένα επώνυμο αυτοκίνητο, ή είναι στις συνήθειές μας κάθε Σαββατοκύριακο να πάμε εκδρομή, πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά που ο ίδιος νομίζει ότι αν τα χρησιμοποιήσει κάπως θα νιώσει ότι οι άλλοι τον βλέπουν κάπως διαφορετικά και σαφώς θετικά. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να ανέβει κατά κάποιο τρόπο στα μάτια των συμμαθητών του και να έχει μια πιο θετική, μια πιο καλή προσέγγιση, μια μεγαλύτερη αποδοχή. Έτσι νιώθει. Όχι ότι ισχύει αυτό. Αυτή η κατάσταση βέβαια δεν κρατά πάρα πολύ, γιατί συνειδητοποιεί ότι αυτοί που τον πλησιάζουν, οι φίλοι, οι γνωστοί, οι συμμαθητές, δεν τον πλησιάζουν επειδή είναι ο γιος του τάδε ή επειδή χρησιμοποιεί, ντύνεται με ρούχα της τάδε φίρμας κτλ. Αλλά τον πλησιάζουν για αυτό που είναι. Είναι κάτι δηλαδή που κρατά πάρα πολύ λίγο. Και τι άλλο παρατηρούμε σε αυτήν την ηλικία, ότι οι έφηβοι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να κτίσουν την προσωπικότητά τους, η οποία προσωπικότητά τους βέβαια ολοκληρώνεται μετά τα 18-19, μπορεί και 20 χρόνια. Σε αυτή τη φάση τώρα της επιλογής της προσωπικής ταυτότητας σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι γονείς. Και μετά πρώτα οι γονείς και μετά οι εκπαιδευτικοί και όσοι είναι γύρω από το παιδί. Γιατί λέμε ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι γονείς, γιατί οι γονείς ανάλογα με το τι κίνητρα και το τι ελευθερίες δίνουν στο παιδί, το βοηθούν στο να αποκτήσει μια υγιή ταυτότητα, διαφορετικά τον βοηθούν στο να έχει μια εσωτερική σύγχυση ή τον βοηθούν στο να έχει προσωπικότητα μέσα από τους ίδιους τους γονείς, να έχει ένα παρατεταμένο μορατόριο. Και θα πούμε στην πορεία τι εννοούμε. Υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι βοηθούν τα παιδιά τους στο να αναπτύξουν αυτονομία. Κάποιοι άλλοι βοηθούν τα παιδιά στο να αναπτύξουν μια συμπεριφορά απόρριψης, μια συμπεριφορά καταπιεστική, μια συμπεριφορά αντιδραστική. Έχουμε δηλαδή τους γονείς οι οποίοι δίνουν κίνητρα στα παιδιά τους για δημιουργικότητα, για κοινωνικότητα, για συναισθηματική σταθερότητα, για αξιοσύνη, για εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, για πρωτοβουλίες, για ανάληψη πρωτοβουλειών κτλ. Τα παιδιά αυτών των γονέων που τους εμπιστεύονται, που είναι μαζί τους, που συζητούν, που έχουν την επίβλεψη γενικότερα της κατάστασης του παιδιού, που είναι κοντά στα παιδιά, που συζητούν με τα παιδιά, που τα βοηθούν στην ανάπτυξη του χαρακτήρα, που ναι μεν έχω τους φίλους αλλά έχω και τους γονείς που είναι και κοντά και μακριά, πώς να το πω διαφορετικά, έτσι τους χαρακτηρίζουμε ιδανικούς γονείς που δεν βάζουν φρένο στο παιδί αλλά και που δεν το αφήνουν στον κατήφορο να φάει τα μούτρα του. Να μιλήσω και λίγο έτσι πολύ λαϊκά, δηλαδή που ξέρουν πού να βάλουν το stop, πού να τον σπρώξουν, πού να τον ενισχύσουν. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν τι γίνεται, αυτό το παιδί, αυτός ο έφηβος που έρχεται από ένα τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον αρχίζει σιγά σιγά και αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Γιατί οι γονείς του του δίνουν μεν ελευθερίες, αλλά τόσες ελευθερίες που ο ίδιος μπορεί να διαχειριστεί. και αν βλέπουν ότι δεν μπορεί κάπου να τις διαχειριστεί, τότε τι γίνονται οι γονείς για το παιδί, γίνονται η φακτήρια τους. Τους βοηθάνε, ξεφεύγουν από τον κίνδυνο ή ξεφεύγουν από τη δύσκολη κατάσταση και ξανά το παιδί συνεχίζει μόνο του. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι γονείς έχουν σαν αποτέλεσμα έναν έφηβο ο οποίος θα δημιουργήσει πραγματικά έτσι, μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, μια ζηλευτή προσωπικότητα. Έχουμε όμως και μια άλλη κατηγορία γονιών, η οποία είναι υπερπροστατευτική. Είναι πάντα δίπλα από το παιδί. Μην πέσει, μην χτυπήσει. Μήπως η φίλη του δεν είναι βοηθητική, δεν θα τα καταφέρει στο σχολείο. Άρα παντού είναι ο γονέας. Είναι όχι απλά η βακτηρία, το μπαστούνι δηλαδή του παιδιού, αλλά γίνονται τα πόδια του, γίνονται η προέκταση των χεριών του. Γίνονται η προέκταση του κάθετη. Αυτός ο τύπος γονέα, ο υπερπροστατευτικός, μπορεί φαινομενικά να δείχνει ένας γονιός που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το παιδί του, αλλά ουσιαστικά δεν βοηθά το παιδί του στο να αναπτύξει πρωτοβουλίες, στο να αναλάβει πρωτοβουλίες και στο να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Γιατί όταν ο γονέας δεν θα είναι δίπλα του, το παιδί μας θα ψάξει, το παιδί, το συγκεκριμένο έφηβος, θα ψάξει να βρει κάποιο άλλο άτομο που να παίξει το ρόλο του γονέα. Γιατί? Επειδή έχει μάθει ο γονέας να είναι η προέκταση των χεριών του, η προέκταση των ποτιών του, η προέκταση της σκέψης του. Δεν βρέθηκε το ίδιο το παιδί ποτέ αντιμέτωπο με τις δυσκολίες που έχει η κάθε φάση της ζωής του, η κάθε ηλικία. Και αυτό βέβαια αργότερα θα έχει, όπως είπα πιο πριν, σαν αποτέλεσμα, ναι, να είμαι εξαρτώμενος από τους φίλους μου και αν αυτοί οι φίλοι μου είναι με μια υγιή προσωπικότητα και καλά άτομα, σαφώς θα με βοηθήσουν και μένα. Αν όμως εγώ, αντί να βρω καλά άτομα, βρω κάποια άτομα τα οποία δεν είναι δημιουργικά, είναι άτομα με παραβατική συμπεριφορά, είναι άτομα που έχουν μια προσωπικότητα αρρωστημένη, τότε δυστυχώς και εγώ, επειδή θα είμαι υποχείριο δικό τους, θα καταλήξω σαν τους ίδιους, θα ταυτιστώ μαζί τους και θα κάνω ό,τι μου λένε, χωρίς να έχω τη δυνατότητα να το ελέγξω. Γι' αυτό, όσο και αν αγαπάμε τα παιδιά μας, θα έχουμε πάντα στο βάθος της σκέψης μας ότι στο τι θα τους βοηθήσουμε να γίνουν σαν άτομα ελεύθερα και δυνατά, να μπορούν από μόνοι τους έτσι να αναπτύξουν κρίση και να μπορούν να μάθουν και να ξέρουν πού πρέπει να σταματάνε, πού πρέπει να προχωράν. Και κάτι ακόμη να πούμε εδώ, παρατηρώ πάρα πολύ συχνά γονείς που στα παιδιά τους, που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία των γονέων, που δίνουν ελευθερίες, δυνατότητες για πρωτοβουλίες κλπ. Και ταυτόχρονα περνούν στα παιδιά τους τη δύναμη της πίστης και την αγάπη για τον Χριστό. Λοιπόν, οι συγκεκριμένοι έφηβοι είναι πολύ διαφορετικοί από τους άλλους εφήβους, επειδή δεν φοβούνται. Και παρατηρούμε ότι σε κάθε δύσκολη φάση της ζωής τους ή σε κάθε προσέγγιση με οποιοδήποτε άτομο ή με οποιαδήποτε κατάσταση, κάνουν το σταυρό τους και επειδή έχουν μια δυνατή σύνδεση με τον Χριστό, νιώθουν ότι εκείνος θα βάλει το φρένο. Και όταν ακολουθούν και πνευματική ζωή και έχουν μια πολύ καλή σχέση με τον πνευματικό τους, επίσης ο πνευματικός, και όταν οι γονείς υπολείπονται σε κάτι, όπως είπαμε η δεύτερη κατηγορία των γονέων, ο πνευματικός συμπληρώνει αυτήν την έλλειψη των γονέων.
0: Πολύ ωραία, αλλά για αυτό το θέμα αν θέλετε να συνεχίσουμε σε επόμενη ραδιοφωνική μας επικοινωνία, γιατί έχει περάσει ο χρόνος μας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όσα μας είπατε σήμερα. Πιστεύουμε πως ήταν χρήσιμα για γονείς και όσους ασχολούνται με τον έφηβο.
1: Να κρατήσουμε ως επίλογο ότι ο γονέας Ναι, μεν, όπως είπαμε, θα βοηθήσει το παιδί του στο να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, αλλά θα ήταν καλό και η βοήθεια για την ανάπτυξη της πνευματικής ζωής. Σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Όλγα, για όσα και σήμερα καταθέσατε στην εκπομπή μας. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Όλγα Προβίδα Μουκίδου, κοινωνική λειτουργός στο ΕΝΕΓΙΛ της Ελασσόνας. Συζητήσαμε σήμερα για το πώς μπορεί να βοηθηθεί ο έφηβος ώστε να αναπτύξει μια υγιή προσωπικότητα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας, ο πατήρ Χρυσόστομος είχε την καλοσύνη να αλλάξει τα θέματα των εκπομπών μας και να ανοίξουμε μια καινούργια σελίδα που αναφέρεται στο πιστεύω των Ορθοδόξων Χριστιανών. Το θέμα της πίστεως είναι ένα θέμα γενικό, είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως της τάξης των Ορθοδόξων Χριστιανών. Βεβαίως όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν, αλλά σήμερα, όπως τα πράγματα δείχνουν, η απιστία συντάσσεται και επιτίθεται, ενώ άλλοτε βρίσκεται σε άμενα, τώρα είναι προκλητική και ιδιαιτέρως επιθετική, γιατί νομίζει ότι είναι ευκαιρία να εξέλθει από τα χαρακώματα της αμήνης.

0: φαινόμενο το οποίο είναι απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου. Είναι μια κατάσταση για τη ζωή του ανθρώπου. Ας πούμε, από τα απλά μέχρι τα πιο σπουδαιότερα που είναι η πίστη στο Θεό. Ας πούμε, πηγαίνει κανείς στο νοσοκομείο γιατί έχει εμπιστοσύνη στον γιατρό. Πηγαίνει, μπαίνει μέσα στο λεωφορείο για να πάει στο δρόμο του γιατί έχει εμπιστοσύνη στον οδηγό. Ανοίγει την τηλεόραση να ακούσει κάποιες ειδήσεις και τα ακούει γιατί έχει εμπιστοσύνη στον εκφωνητή.
1: Αν έχει.
0: Αν έχει.
1: Ναι.
0: Και λένε, ας πούμε, οι επιστήμονες ότι πήγαμε στη Σελήνη. Και το εμπιστευόμαστε ότι πήγαν στη Σελήνη. Ή κάποιοι μας λένε ότι εκεί, είστε από τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα, βρίσκεται η Ήπειρος αυτή που λέγεται Αμερική. Και το εμπιστευόμαστε. Άρα λοιπόν το θέμα της πίστεως ξεκινάει από τη σχέση των ανθρώπων και είναι βασικότατο για τη ζωή του ανθρώπου και να οικοδομήσει τη ζωή του.
1: Δηλαδή έξω από τον χώρο της θρησκευτικής πίστεως,
0: ναι.
1: Γενικά η πίστη ανάμεσα για να είναι αναγκαίο για να ρυθμίζει τις σωστές σχέσεις των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Σου εμπιστεύομαι ένα μυστικό. Γιατί πιστεύω ότι το μυστικό μου δεν θα μου το βγάλεις έξω. Πιστεύω στην αγάπη σου, διότι η αγάπη σου δεν θα επιτρέψει ποτέ να μ' αδικήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε καθημερινή βάση, σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων, η πίστη είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την πρόοδο της ανθρωπότητας.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: και,
1: αυτό.
0: Και έχουμε και το πιο σπουδαίο αυτό, τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Εάν δεν εμπιστεύεται το παιδί το γονιό, ο γονιός το παιδί, ο μαθητής το δάσκαλο, ο ένας τον άλλον, δεν οικοδομείται η ζωή μας.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα, ζήτημα εμπιστοσύνης. Και όπως είπατε, ότι σε εμπιστεύομαι, με παραδέχεσαι, σε παραδέχομαι, με δέχεσαι όπως είμαι, σε δέχομαι όπως είσαι, σου δίνω σημασία, σου δίνω αξία, σου δίνω τιμή. Και δεν είναι μονάχα το θέμα της απιστίας όπως αναφέρεται απέναντι στο Θεό, που είναι κεφαλαιοδέστερο και, για τον άνθρωπο και για τη ζωή του ανθρώπου. Είναι το πιο σπουδαίο αγαθό. Είναι και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους, που και αυτή
1: ναι.
0: χάνεται. Και αυτή έχει χαθεί εν πολλής μέσα στις κοινωνίες μας και από τις καρδιές των ανθρώπων. Οπότε και εκεί υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης. Αλλά ερχόμαστε να πούμε για την πιο σπουδαία πίστη. Βεβαίως έχουμε ανάγκη να εμπιστευόμαστε το ένα στον άλλον. Βεβαίως έχουμε ανάγκη να εμπιστευόμαστε κάποιες αρχές. Αλλά η πιο σπουδαία πίστη και η πιο σπουδαία εμπιστοσύνη που δίνει νόημα πλέον στη ζωή του ανθρώπου και δίνει νόημα και σε κάθε άλλη εμπιστοσύνη και σε κάθε άλλη πίστη μεταξύ μας, είναι η πίστη στον αληθινό Θεό.
1: Πάντε Χρυσόστομε, να παραμείνουμε λίγο εδώ στο διαχωρισμό του πιστεύματος, να μην μπούμε στο θρησκευτικό χώρο ακόμη.
0: Ναι.
1: Ένας γιατρός έχει το δικό του πιστεύω, της ιατρικής του επιστήμης, δηλαδή τι πιστεύει στους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Εάν δεν δώσει εμπιστοσύνη και αν δεν ακολουθήσει όλες τις επιστημονικές επιδόσεις που η επιστήμη του προσφέρει, τα αμφισβητήσει και ακολουθήσει το δικό του τρόπο ζωής και μπούμε σε μια παλιά εποχή της ιατρικής επιστήμης με τα βότανα και με τα ας πω αυτά τα γιατροσόφια, τότε ο γιατρός αυτός θα θεωρηθεί γιατρός αποτυχημένος, γιατί δεν ακολουθεί το πιστεύω της ιατρικής επιστήμης. Ο αξιωματικός έχει και αυτός το πιστεύω της στρατιωτικής και πολεμικής τέχνης. Δηλαδή ένας αξιωματικός πρέπει να ακολουθήσει τους κανόνες της στρατιωτικής τέχνης, και αν ακολουθήσει τα δικά του, μπορεί καμιά φορά και η δική του εμπειρία ενός γενναίου στρατηγού, ενός ικανού αξιωματικού, να υπερβεί τους κανόνες της στρατιωτικής επιστήμης και να κάνει τα δικά του και να πετύχει. Αλλά όμως κατά γενικό κανόνα όλοι οι στρατιωτικοί δέχονται τα αποφθέγματα, ας το πούμε, τα δόγματα της ιατρικής.

0: της στρατιωτικής επιστήμης. Οπότε ο κάθε επαγγελματίας που ασχεί ένα υπούργημα, ένα διακόνημα μέσα στον χώρο αυτόν τον κοινωνικό, έχει το δικό του πιστεύω. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως,
0: και το
1: βεβαίως.
0: Οποίο τηρεί επακριβώς. Ο αθλητής έχει το δικό του πιστεύω.
1: Ναι, ναι. Και κυρίως ναι. Βλέπουμε ότι η κοινωνία βάζει κανόνες
0: ναι.
1: Μέσα στη ζωή. Και αυτός ο οποίος ακολουθάει τον κανόνα της ζωής, ναι. Την εμπειρία αυτή που έχει αποκτήσει το ανθρώπινο γένος από κάποια πράγματα και έχει φτιάξει τον πολιτισμό, αυτός που ακολουθάει αυτούς τους κανόνες τον εμπιστεύονται. Όταν παρουσιαστεί κάποιος ο οποίος παραβαίνει αυτούς τους κανόνες, παρουσιάζεται περίεργος, τότε κλονίζεται
0: η εμπιστοσύνη.
1: Ναι. Και εδώ ακριβώς είναι και το θέμα της εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων που πολλές φορές χάνεται γιατί ακριβώς κάποιος θα παρουσιάσει κάποια ιδιοτροπία, κάποια ιδιαιτερότητα,
0: ναι.
1: Κάποια άσχημη συμπεριφορά, δεν θα ακολουθήσει αυτούς τους παραδεκτούς κανόνες.
0: Μάλιστα. Επομένως, ένας καλός αθλητής, ένας καλός γιατρός, ένας καλός στρατιωτικός, ένας καλός επαγγελματίας πρέπει να έχει υπόψη του πάντοτε τους κανόνες της επιστήμης του, του επαγγέλματός του, της ιδιότητός του, της οποίας είναι φορεύς. Να μπούμε τώρα στο θρησκευτικό χώρο.
1: Βεβαίως.
0: Πέρα από αυτά υπάρχει και η θρησκευτική πίστη. Πείτε μας τότε, Πάτερ Χρυσόστομε, τι είναι η θρησκευτική πίστη? Λοιπόν, εσείς οι παπάδες διδάσκετε την πίστη, τη φυτεύετε την πίστη? Μήπως εσείς επηρεάζετε ψυχολογικά, κάνετε πλήση εγκεφάλου των παιδιών, των ανθρώπων αυτών? Και
1: καταρχάς να πούμε ότι η πίστη ναι. είναι ένα πανανθρώπινο γεγονός
0: ναι.
1: και συναντιέται σε όλους τους λαούς της γης και σε κάθε εποχή. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην πιστεύει. Και αυτό μας το μαρτυρεί και ο Πλούταρχος, ο οποίος λέει μπορεί να πας σε διάφορες πόλεις και να βρεις πόλεις χωρίς τείχη, χωρίς στάδια, χωρίς αγορές, αλλά δεν θα βρεις πουθενά οικισμό ανθρώπινο χωρίς να έχει ναό και να μην πιστεύει σε Θεό.
0: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή, είναι πανανθρώπινο γεγονός το θέμα της πίστεως σε Θεό.
0: Άρα δηλαδή η πίστη, η θρησκευτική, είναι ένα πανανθρώπινο φαινόμενο και συναντάται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους λαούς ολοκλήρου του πλανήτου.
1: Θα λέγαμε είναι έμφυτη η πίστη.
0: Α,
1: μέσα
0: ωραία.
1: Στην ουσία
0: μάλιστα.
1: του ανθρώπου να αναζητά το Θεό.
0: Ναι, αλλά τότε Πατέρ Χρυσόστομε, εμείς οι χριστιανοί έχουμε το Χριστό ως Θεό, τον Τριαδικό Θεό. Ο άλλος έχει τον Μωάμεθο, ο άλλος έχει τον Βούδα. Άλλος,
1: ναι.
0: Δηλαδή διαφέρουμε εσύ τίποτα με αυτούς? Αφού όλοι ένα Θεό πιστεύουμε, άλλο τον λέει Αλάχ, άλλο τον λέει Βούδα, άλλο τον λέει.
1: Διαφέρουμε στο πρόσωπο του Θεού.
0: Α, δηλαδή πότε διαφέρουμε?
1: Το θέμα είναι αν είναι ο αληθινός Θεός εκείνος ο οποίος πιστεύεται.
0: Αλλάζει το.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε σωστή πίστη, αληθινή ή ψεύτικη.
1: Ναι, το αντικείμενο της πίστεως.
0: Ναι, το αντικείμενο.
1: Αλλά σαν γεγονός η πίστη και η αναζήτηση του Θεού είναι πανανθρώπινη κατάσταση και όλοι αναζητούν Θεό. Και ακόμη και εσείς αναφέρετε κάποιους οι οποίοι πιστεύουν σε κάποιους
0: ναι.
1: λεγόμενους εντός εισαγωγικών
0: ναι.
1: θεούς.
0: Αλλά
1: υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ναι. δεν πιστεύουν, οι οποίοι στην πραγματικότητα πιστεύουν στην απιστία τους.
0: Α,
1: δεν
0: εντάξει,
1: υπάρχει δηλαδή
0: ναι.
1: άνθρωπος ο οποίος να μην πιστεύει. Μπορεί να έχει υποκατάστατα του αληθινού Θεού, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει. Κάπου πιστεύει.
0: Εδώ έχω κάποια αποκόμματα,
1: ναι.
0: Πάτερ Χρυσόστομε. Είναι το έθνος της 28ης και λέει «Από εξέχοντες Αμερικανούς επιστήμονες, κίνημα θεϊστών αντίβαρο στη θρησκοληψία Μπους». Και λένε αυτή εδώ πέρα μια βλάσφημη, έτσι η ιδέα μας παρουσιάζουν, «Ο Θεός της Παλιάς Διαθήκης είναι μισογύνης, ρατσιστής, γενοκτόνος, σαδομαζοχιστής και εξαιρετικά μοχθηρός τύρανος. Τα λέγει ένας Αμερικανός βιολόγος, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, αυτοί αυξάνουν τα μέλη της αθεϊστικής των κινήσεων και χειδεολογούν, υβρίζουν, βομολογούν εις βάρος της αμμομή του ημαμπίστεως, και το κίνημά τους, λέει, αυξάνει και πολλοί εξ αυτών επηρεάζονται από τις αθεϊστικές αυτές ιδέες. Αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι άθεοι. Δεν μπορούμε να τους αμφισβητήσουμε. Σου λέω, εγώ δεν πιστεύω σε Θεό.
1: Ναι, μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Ναι. Δεν αμφιβάλλουν και δεν αμφισβητούν τον αληθινό Θεό. Αμφιβάλλουν ως προς τα αποτελέσματα της πίστεως του Μπους. Διότι ξέρουμε ότι ο Μπους είναι φουνταμενταλιστής, είναι οπαδός αναγεννητικών ομάδων που υπάρχουν στην Αμερική και έχουν δημιουργήσει αυτοί οι λεγόμενοι αναγεννημένοι της Αμερικής, τους οποίους συγκαταλέγεται και ο Μπους και η παρέα του που αιματοκυλούν το Ιράκ και τη Μέση Ανατολή, και οι οποίοι στο όνομα του Θεού, στο όνομα του Θεού, θέλουν να επιτεθούν και να επιτεθούν αντίον του Ισλάμ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως, όταν λοιπόν αυτοί οι αθεϊστές της Αμερικής επιτίθενται αντίον του Θεού του Μπους, επιτίθεται σαν έναν ανύπαρκτο Θεό. Δεν υπάρχει τέτοιος Θεός που να στέλνει τον Μπους και τα όργανα του για να σκοτώνουν τους ανθρώπους στη Μέση Ανατολή. Όπως επίσης και ο Νίτσε, ο πατριάρχης της αθείας, έτσι, και ο Βολτέρος, δεν αμφισβητούσαν τον αληθινό Θεό. Στην πραγματικότητα αμφισβητούσαν το Θεό που παρουσίαζε ο παπισμός και ο προτεσταντισμός στη Δύση, ένα Θεό όντως μαζοχιστή, ένα Θεό όντως ο οποίος ευχαριστιόταν με το να τιμωρούνται οι άνθρωποι, έναν ανύπαρκτο Θεό. Τέτοιος Θεός δεν υπάρχει για μας. Δεν είναι αυτός ο αληθινός Θεός. Και πολλές φορές, Γέροντα, ήθελα να πω αυτό, ότι κάποιοι όταν αμφισβητούν την ύπαρξη του Θεού, αμφισβητούν ίσως κάποιοι από αυτούς το Θεό τον οποίον τους προβάλλουμε εμείς, οι άνθρωποι. Όχι όμως τον αληθινό Θεό. Τον αληθινό Θεό, βεβαίως μπορεί κάποιος να τον αρνηθεί. Είναι ελεύθερος να τον αρνηθεί. Είναι ελεύθερος να μην τον εμπιστευτεί. Αλλά γι' αυτό το οποίο αναφέρεται, δεν είναι ο αληθινός Θεός. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο Θεός να βάζει, στον οποίο πιστεύει ο Μπους και τον οποίο επικαλείται, να είναι ο αληθινός Θεός. Γενικώς όμως για το θέμα της αθείας,
0: ναι,
1: θέλω να πω ότι δεν υπάρχει άθεος. Και ο άθεος πιστεύει στην αθεία του. Πάλι πιστεύει.
0: Αν το πάτε βλέπω,
1: ναι,
0: πιστεύει στην αθεία του.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω μήπως σουρδοκαμιλίζει, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας έτσι ένα από τα τελευταία περιστατικά της ζωής του Βολτέρου, διαπιστώνομαι ότι ο Βολτέρος υπήρξε σκληρός και αντισόπιτος πολέμιος της Εκκλησίας και έγραψε πλήθος βιβλίων εναντίον της Εκκλησίας. Δεν έχει τώρα καν πολεμούσε τον παπισμό ή αν πολεμούσε την αληθινή Εκκλησία. Αλλά όταν όμως συσθένησε ο Βολτέρος, ζήτησε η ιερέα να εξομολογηθεί. Και οι μαθητές του αντέδρασαν και του λένε, δάσκαλε, ναι, τι παπά να σε καλέ να σε φωνάξουμε να σε εξομολογείς. Εσύ τους πολέμησες τόσα χρόνια, έγραψες τόσα βιβλία. Και εκείνος επέμενε και ήρθε ο πνευματικός. Δεν μπορεί να με βοηθούσουν τα βιβλία, αλλά φέρτε μου ιερέα να εξομολογηθώ. Και εξομολογήθηκε ο Βολτέρος, ο άθεος λεγόμενος Βολτέρος, τα είπε τα κρίματά του και είχε υποσχεθεί ότι δεν θα ξανά μπει στο στίβο της πολεμικής, αλλά επανήλθε σε κάποια φάση και πάλι. Αυτό και μόνο το περιστατικό, μπροστά στην αρρώστια, στη δηλία του, στο θάνατο, ζήτησε η ιερέα να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τη συνείδησή του και με το Θεό του.
1: Πολλοί από αυτούς στην Ευρώπη, οι οποίοι αντιδρούσαν απέναντι στο Θεό και πολεμούσαν την Εκκλησία, αντιδρούσαν, Γέροντα, στην πραγματικότητα. εναντίον αυτού
0: των αυθαιρεσιών του παπισμού.
1: Ναι, και τα, αυτά τα πράγματα, ναι, δηλαδή, αυτά τα οποία έκανε ο παπισμός, τα φόρτινε στο Θεό. Ότι ο Θεός, του Θεού ήταν θέλημα αυτό το οποίο έκαναν. Μα δεν είναι δυνατόν. Και επίσης για το ότι δίδασκαν στη Δύση ένα Θεό της λογικής από τον Καντ και μετά, δίδασκαν ένα Θεό τον οποίο μπορούμε να βρούμε με το μυαλό μας. Και η σχολαστική θεολογία της Δύσεως που έχει καταδικαστεί από την Εκκλησία μας, ότι με τη λογική μπορεί να βρεις το Θεό. Και χρησιμοποιούσαν όλες αυτές τις λεγόμενες λογικές αποδείξεις της ύπαρξης του Θεού για να πείσουν τους ανθρώπους ότι με τη λογική και με το στοχασμό ότι μπορούν να πιστέψουν. Αντίθετα πράγματα προς την Ορθόδοξη πίστη, διότι η Ορθόδοξία μιλάει για Θεό της Αποκαλύψεως και για Θεό ο οποίος δεν γίνεται γνωστός και καταληπτός με το νου του ανθρώπου, αλλά γίνεται κυρίως με την καθαρότητα της καρδιάς, η κοινωνία με τον αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν έμειναν οι δυτικοί, οι οποίοι και παρουσίασαν τα κινήματα της αθείας, είναι η αιτία. Εμείς εδώ δεν είχαμε αθέους. Εδώ στην Ανατολή δεν υπήρχαν αθέοι. Εδώ, γιατί εδώ υπήρχε η πίστη, η Ορθοδοξία, η οποία κάλυπτε όλες τις ανάγκες των ανθρώπων. Ο Θεός ήταν πάρα πολύ κοντά στους ανθρώπους. Ο Θεός ήταν, που φανέρωνε η Αγία μας Ορθοδοξία, είναι ο Θεός.
0: Και πριν από την Αγία μας Ορθοδοξία, πάτε Χρυσόστομε, ναι, ο Σωκράτης καταδικάζεται για αθεϊσμό και για διαφθορά της νεολαίας της εποχής του.
1: Γιατί αμφισβήτησε τους θεούς της ειδωλατρίας. Ο Σωκράτης πίστευε σε ένα Θεό.
0: Ήταν μονοθεϊστής.
1: Ήταν μονοθεϊστής. Όπως και οι άλλοι μεγάλοι, που δεν τα λένε οι καινούργοι οι νεοειδωλάτρες, σε ποια αρχαίο ελληνικό πολιτισμό πιστεύουν. Οι μεγάλοι σοφοί και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης πίστευαν σε ένα Θεό. Ήταν μονοθεϊστές.
0: Και είναι αληθές αυτό ότι ο Σωκράτης πίστευε στην αθανασία της ψυχής?
1: Βέβαια.
0: Αυτά όμως ο χριστιανισμός τα δίδαξε.
1: Και οι άνθρωποι, μία από τις πίστες των ανθρώπων,
0: ναι,
1: είναι, που είναι γενικώς παραδεκτές σε όλο τον κόσμο και από όλους τους ανθρώπους, είναι η πίστη στο Θεό και η πίστη στην αθανασία του ανθρώπου και στην αιωνιότητα. Όλοι οι άνθρωποι πίστευαν ότι η ζωή τους δεν είναι δυνατόν να σταματάει εδώ και θα επεκτείνεται. Και έχουν διάφορους τρόπους. Οι Ινδουιστές και οι Βουδιστές πιστεύουν στον Νιρβάνα και στην ένωση με τη συμπαντική ενέργεια. Οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι με το να ταραχεύουν και να διατηρούν τα σώματά τους, ότι πάλι με αυτόν τον τρόπο περνάνε την άλλη τη ζωή. Οι δικοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες, πίστευαν στην άλλη τη ζωή, στον Άδη και στην κατάσταση αυτή, και όλοι οι άνθρωποι πίστευαν και σε Θεό και σε αιωνιότητα και στην δυνατότητα του ανθρώπου να ζήσει αιώνια. Επομένως λοιπόν, ναι, το θέμα δεν είναι αν πιστεύουμε, αλλά εάν πιστεύουμε στον αληθινό
0: Θεό
1: ή μήπως πιστεύουμε σε υποκατάστατο Θεό. Και αυτοί που λένε ότι είναι άθεοι μπορεί, οι γέροντα, να πιστεύουν στη θεότητα της πολιτικής, να πιστεύουν στη θεότητα του εαυτού τους, διότι στην πραγματικότητα σήμερα στην Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο έχει αυτοθεωθεί ο άνθρωπος μετά από μετά το διαφωτισμό στην πραγματικότητα ανακηρύχθηκε Θεός ο άνθρωπος. Δεν πιστεύουν σε αυτά τα κινήματα σε Θεό αληθινό έξω από τον άνθρωπο που είναι πρόσωπο, αλλά κατήργησαν τον αληθινό Θεό και έκαναν Θεό τον άνθρωπο. Πάλι είναι μια πίστη, αλλά είναι υποκατάστατο πίστεως και είναι το χειρότερο αυτό. Επίσης έχουμε και θεοποίηση πραγμάτων, όπως είπαμε, των χρημάτων, της ειδονής, της πολιτικής, της τέχνης, ίσως κάποιων πραγμάτων άλλων, της φύσεως. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λατρεύουν τη φύση, φυσιολάτρες λένε.
0: Φυσιολάτρες, βέβαια. Έτσι,
1: είναι υποκατάστατα της πίστεως. Και εμείς που ξέρουμε τι σημαίνει πίστη, μπορούμε να διακρίνουμε και να οσμιστούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αναζητώντας αυτό, αναζητώντας την ειρήνη, ζητούν το Θεό. Αναζητώντας τη δικαιοσύνη, ζητούν το Θεό. Αναζητώντας την καλή κατάσταση του περιβάλλοντος, αναζητούν το Θεό. Όλοι το Θεό αναζητούν, αλλά
0: σε λάθος
1: δρόμο και λάθος Θεό.
0: Ναι. Δεν ξέρω, Πάτε Χρυσόστομε, σας απασχόλησε ποτέ το πρόβλημα γιατί υπάρχουν άθιοι? Καταρχήν το αμφισβητείτε αυτό απλώς και λέτε ότι αυτοί θεοποιούν τον ανύπαρκτο Θεό που, στον οποίο αυτοί νομίζουν ότι πιστεύουν. Αλλά το θέμα είναι γιατί έχουμε στην εποχή μας ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι καυχόνται ότι είναι άθιοι, και ποια είναι τα αίτια που οδηγούνται οι άνθρωποι αυτοί στην αθεία. Σας απασχόλησε ποτέ και τι θα μπορούσατε να μας πείτε για τις αιτίες που οδηγούν τον άνθρωπο μακράν της αληθούς πίστεως και του αληθινού Θεού?
1: Μία από τις αιτίες που βλέπουμε στην εποχή μας είναι η θεοποίηση της λογικής. Ο άνθρωπος, όταν πιστεύει μόνο στην λογική του, μπορεί να πιστεύει και στο Θεό, μπορεί όμως και να μην πιστεύει. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από τη λογική, περισσότερο από αυτό το οποίο φαίνεται. Απολυτοποιούν λοιπόν κάποια πράγματα, ουσιαστικά στην πραγματικότητα είναι εγκλωβισμένοι, εγκλωβίζονται μόνοι τους και μέσα στα στενά όρια που έχει το μυαλουδάκι του ανθρώπου, και εκεί γιατί στην πραγματικότητα έχουν θεοποιήσει τη λογική. Αυτό είναι το μεγάλο, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα στην αθεία. Και μπορεί να μας παρουσιάσουν εύλογα επιχειρήματα της αθείας, έτσι. Καταρχάς αυτό, η εκλογήκευση της πίστεως που ξεκίνησε από τον παπισμό και από την σχολαστική θεολογία, και εγώ το επισημαίνω γιατί αυτή η κακή θεολογία, ας το πούμε έτσι, είναι η αιτία του αθεϊσμού. Αλλά για το φαινόμενο, πρώτον είπαμε η θεοποίηση της λογικής. Το δεύτερο, το οποίο γκρεμίζει και σβήνει την πίστη μέσα από τον άνθρωπο, είναι η ζωή των παθών. Ο άνθρωπος ο οποίος, γέροντα, θέλει να δικαιολογήσει τον εαυτό του, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του και να τον δικαιώσει για τις επιλογές του, θέλει να μην υπάρχει Θεός.
0: Να σας πω κάτι από την παιδική μου ηλικία. Το πρώτο θρησκευτικό έντυπο που διάβασα ως μαθητής ακόμη του δημοτικού σχολείου ήταν η επιστολή του Χριστού και η επιστολή της Παναγίας, εκείνο, τα δυο τα φυλαδιάκια.
1: Παλιά ο κόσμος, οι απλοί άνθρωποι.
0: Και ξέρετε, έλεγαν ότι πρέπει να το διαβάζω κάθε μέρα και το διάβαζα. Αλλά κάποια από αυτά με προκαλούσαν ανησυχία. Όταν έλεγε ότι θα λογοδοτήσουμε για τις κλοπές, για τα ψέματα, δεν έχει καμιά σχέση που ήμουν μικρός, ένιωθα μια ανησυχία ότι θα κριθούμε, θα πάμε στο παγκόσμιο δικαστήριο και θα λογοδοτήσουμε. Αυτό με προκαλούσε ανησυχία, με στενοχωρούσε και έβρισκα την γαλήνη μου πότε, όταν έλεγα μπορεί να μην υπάρχει κόλαση, μπορεί να μην υπάρχει παγκόσμιο δικαστήριο. Έσβηνα από την παιδική μου σκέψη την ιδέα αυτή που διάβαζα στις δυο αυτές φυλάδες, ότι θα μας δικάσει ο δίκαιος κριτής και θα λογοδοτήσουμε ακόμα και για το μικρότερο ψεματάκι που είπαμε στη ζωή μας. Και έτσι από τότε κατάλαβα, αμφισβητούσα την λογοδοσία, γιατί ήμουν ένοχος. Και όπως καμιά φορά και ένα παιδί που θέλει να κάνει μια αμαρτία σε μεγαλύτερη ηλικία, να πάει να κλέψει, να δικήσει, δεν σκέφτεται το χωροφύλακα, τον αστυνομικό που ενδέχεται να βρίσκεται εκεί και να τον συλλάβει. Σβήνει μέσα από τη σκέψη του την παρουσία του αστυνομικού και της δικαιοσύνης και λέει θα το κάνω. Αν όμως λέει μέσα του ότι μπορεί να υπάρχει ο αστυνομικός, μπορεί να με πιάσουν, μπορεί να με καταδικάσουν, μπορεί να με ρίξουν στη φυλακή, θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε, ότι ουδής άπιστος ή αν μη, το πρώτερον υπήρξε ακόλαστος. Ναι. Δηλαδή αυτό που είπατε, η αμαρτωλή μας ζωή μας οδηγεί στο να αμφισβητήσουμε την ύπαρξη του Θεού για να δικαιολογήσουμε την αμαρτωλή μας στη ζωή.
1: Επειδή Γέροντα, το μάτι με το οποίο βλέπει ο άνθρωπος το Θεό είναι η καρδιά του ανθρώπου. Όταν αυτή η καρδιά είναι ακάθαρτη, όταν έχει τυφλωθεί ο άνθρωπος, όχι στην όρασή του, όταν έχει τυφλωθεί στην καρδιά του, τότε δεν βλέπει το Θεό. Και όταν έχει εγκλωβιστεί στις αισθήσεις και όταν βόσκει σαν το ζώο στις ζωώδεις καταστάσεις, τότε ο άνθρωπος δεν βρίσκεται σε ένα βούρκο. Δεν πιστεύει ότι υπάρχει ουρανός, δεν πιστεύει ότι υπάρχουν αετοί, ζει σαν το σκουλίκι και σέρνεται εκεί. Και το λέει και ο Δαβίδ, ότι ο άνθρωπος εν τιμίων παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης, ουσυνήκε και ομοιώθη αυτής. Έτσι. Και στα ζώα δεν υπάρχει πίστη. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος ζει αυτή τη ζωώδη κατάσταση των παθών δεν μπορεί να πιστέψει. Και έτσι μπορούμε να πούμε σχηματικά αυτά τα δύο κυρίως. Το θέμα της απολυτοποίησης της λογικής και ουσιαστικά της απολυτοποίησης του ανθρώπου, της αυτοθέωσης του ανθρώπου, πιστεύω στον εαυτό μου, λένε. Και της κατάστασης της ζωώδους, της αμαρτίας και των παθών το οποίο ζει ο άνθρωπος, του σβήνουν κάθε δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Θεό, εάν ο Θεός δεν επεμβεί. Διότι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε, όπως αναφέρθηκε για τον Βολτέρ, έχουμε και πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Και εδώ στην Ελλάδα και αθέων, δεδηλωμένων αθέων, τους οποίους επισκέφθηκε ο Χριστός, υπήρχε κάποιος δημοσιογράφος ο οποίος έβριζε τον Χριστό και την πίστη μας και την Αγία μας Εκκλησία από τις τηλεοράσεις και σε κάθε εκπομπή ήταν εκεί. Και όταν έφτασε στο τέλος του, είχε αρρωστήσει και το εμφανίστηκε ο Κύριος και του λέει, γιατί με καταδιώκεις? Λέει, δεν σε γνώριζα, συγχώρεσέ με. Και κάλεσε πνευματικό και εξομολογήθηκε και έφυγε μετανοημένος. Δεν σε γνώριζα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν ο άνθρωπος είναι καλής θέλησεως, όταν δεν χαθεί,
0: ναι,
1: όταν δεν χαθεί η καλή θέληση από μέσα του, όπως είπαμε, από την απολυτοποίηση
0: στον καλοπροαίρετο
1: άνθρωπο, έστω και αν μπλέξει, έστω και αν κάποια στιγμή πάει να δικαιολογήσει τον εαυτό του και σβήσει τον ήλιο από τη ζωή του, θα έρθει η ώρα που θα τον βρει το δρόμο του. Θα τον συναντήσει ο Χριστός κάπου στο δρόμο προς τον Δαμασκό.
0: Επειδή κάνετε τώρα λόγο περί πολεμικής της πίστεώς μας, πώς διαβλέπετε σήμερα αυτό το φαινόμενο της πολεμικής όλων αυτών που εξέρχονται στα μπαλκόνια των εφημερίδων, στα παράθυρα των τηλεοπτικών μέσων επικοινωνίας, αυτή η αγρία πολεμική η οποία ασκείται εναντίον της αμομή των ημών πίστεων, εναντίον του Θεού, εναντίον της θεανδρικής προσωπικότητας του Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον των λειτουργών του υψίστου, μια χυδαία και λυσαλαία επίθεσης εναντίον της Ορθοδοξίας. Αυτό το φαινόμενο πώς το δικαιολογείτε, πώς το βλέπετε, πώς το εξηγείτε?
1: Εγώ προσπαθούμε να πάμε πίσω από τη μάσκα. Αυτό είναι μια μάσκα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σύμπτωμα. Στην πραγματικότητα έχουμε μπροστά μας ένα πολύ τραγικό άνθρωπο. Ένα άνθρωπο που είναι σε διέξοδο. Γιατί δεν θα έχει κανένα λόγο να επιτεθεί. Γιατί να επιτεθεί? Αλλά έχουμε έναν πολύ τραγικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο σε αδιέξοδο, ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να γκρεμίσει την πίστη και το Θεό και τους χριστιανούς επιτιθέμενος. Στην πραγματικότητα επιτίθεται εναντίον του εαυτού του. Είναι ένας τραγικός άνθρωπος. Και την κατάσταση της αθερίας του θέλει να τη δικαιολογήσει επιτιθέμενος εναντίον των πιστών. Αυτό είναι αναντιμότητα, διότι εάν ήταν αυτός ο οποίος λέει ότι είναι και έχει, κρατάει το δικαίωμα για τον εαυτό του να διακηρύσει ότι είναι άπιστος, ας δώσει το δικαίωμα και στους άλλους να παραμένουν πιστοί όταν δηλώνουν ότι είναι πιστοί. Αλλά είναι ανέντιμοι αυτοί οι άνθρωποι. Διότι αυτή η κατάσταση της απιστίας ακριβώς την οποία ζουν και της απόλυτης αυτοθέωσης του εαυτού τους τους κάνουν να μην βλέπουν κανένα άνθρωπο. Όχι Θεό να μην βλέπουν μπροστά τους, κανένα άνθρωπο. Και οι λεγόμενοι ανθρωπιστές. Οι λεγόμενοι ανθρωπιστές, οι οποίοι δήθεν από αγάπη για τον άνθρωπο θέλουν να κάνουν ανθρωπιστικά έργα και όχι γιατί το λέει ο Θεός, όχι σαν από πίστη, αυτοί διαπράττουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα εναντίον του ανθρώπου. Αυτό έτσι δεν ονόμαζαν αυτοί που σκότωναν τους αδερφούς μας, τους Σέρβους στη Σερβία. Ανθρωπιστική επέμβαση, μας έλεγαν. Και γιατί να επιτεθούν? Και ονόμαζαν ανθρωπιστική επέμβαση αυτή τη σφαγή των ανθρώπων. Είναι λοιπόν πολύ τραγικοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επιτίθενται και στην πραγματικότητα τους λυπούμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Και ευχόμαστε ο Θεός να τους φωτίζει, διότι κάποτε ρώτησαν τους, διότι αυτοί έχουν κάνει πολλά εγκλήματα εναντίον των χριστιανών. Έχουν φυλακίσει, έχουν σκοτώσει. Και μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγο καιρό ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλλιος του Γοέα από την Αμερική έδωσε μια συνέντευξη στο σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος εκεί από το σταθμό της Εκκλησίας, σεβασμιότατε, ποιο θεωρείται το πιο σπουδαίο γεγονός του περασμένου αιώνα. Και απήντησε ο σεβασμιότατος, ποιος είναι αγγλικής καταγωγής όπως ξέρετε, Ορθόδοξος, και είπε ότι νομίζω το πιο σημαντικό γεγονός του 20ου αιώνα ήταν ο διωγμός εναντίον της πίστεως στην Ανατολική Ευρώπη και στα πρώην κομμουνιστικά και αθεϊστικά καθεστώτα. Εκεί επί 70 χρόνια διώχθηκε τόσο, και είπε ότι τέτοιο διωγμό δεν είχαμε ποτέ. Πρωτοφανής ήταν ο διωγμός. Και τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες. Χιλιάδες εκκλησίες γκρέμισαν. Εκατομμύρια χριστιανούς έβαλαν στη φυλακή. Πού είναι η πίστη? Προσπάθησαν να αλλάξουν την πίστη ολοκλήρων λαών.
0: Φαίνεται το σύστημα αυτό εκεί αποδίδεται την αγρία πολεμική εναντίον της εκκλησίας, της πίστεώς μας, της ορθοδοξίας.
1: Ναι.
0: Ή το άλλο σύστημα του καπιταλισμού είναι φιλικότερο εναντί της πίστεώς μας?
1: Όχι, πολεμάει με άλλους τρόπους.
0: Με ποιον τρόπο
1: πολεμεί? Με το πρακτικό υλισμό. Άλλοι πολεμούν με το θεωρητικό υλισμό, άλλοι με το πρακτικό υλισμό. Άλλοι με τον αριστερό υλισμό, άλλοι με το δεξιό υλισμό πολεμάνε. Και έχουμε θύματα και από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό ακριβώς καταγγέλουμε.
0: Ποιος κάνει το μεγαλύτερο κακό? Οι καταμέτωπον επιτιθέμενοι εχθροί ή υποκρινόμενοι το φύλλο και εισερχόμενοι εντός των οικειών ημών και μας καίνε με τον βαμπάκι και μας ανατινάσουν στον αέρα?
1: Είναι επικίνδυνοι και οι δυο, αλλά ο καταμέτωπον εχθρός όχι μονάχα θέλει να σκοτώσει την πίστη, θέλει να σκοτώσει και τον ίδιο τον άνθρωπο και τον ίδιο τον χριστιανό. Γι' αυτό και είχαμε και τους διωγμούς αυτούς τους απάνθρωπους εναντίον των πιστών, εναντίον των χριστιανών. Φυλακίσεις, βασανιστήρια, μαρτύρια. Και βεβαίως φοβόμαστε περισσότερο αυτούς οι οποίοι θέλουν να σκοτώσουν την ψυχή μας, όπως είπε ο Χριστός, αλλά δεν δικαιολογούνται αυτοί οι απάνθρωποι διωγμοί εναντίον της πίστεως. Και τα βασανιστέ εναντίον των χριστιανών. Ενώμε της απιστίας. Και ουσιαστικά και οι δύο έχουν την ίδια νοοτροπία, την αυτοθέωση του ανθρώπου. Ανακηρύσουν τον άνθρωπο σαν Θεό, τη λογική του. Και αυτό το οποίο, ό,τι λέει η λογική του ανθρώπου, αυτό και κάνουν. Λέει, λέγει η λογική του ανθρώπου ότι πρέπει εσένα να σε εξαφανίσω επειδή διαφέρεις από μένα, θα το κάνω. Και οι δύο τα κάνουν. Και οι δύο είναι αδίστακτοι.
0: Μάλιστα. Πάτε Χρυσόστομε, λίγο να σας μπερδέψω ακόμη, να γυρίσουμε προς τα πίσω. Είπατε ότι η πίστη είναι έμφυτο στην καρδιά του ανθρώπου και οπωσδήποτε θα πρέπει να την αναζητήσουμε από τα παιδικά χρόνια του καθενός ανθρώπου και στην παιδική ηλικία θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε την πίστη ούτως ώστε όταν ανδρωθεί το μικρό αυτό παιδί και εξέλθει στην κοινωνία των πειρασμών, των παθών, των αδυναμιών και όλων των κακών επιδράσεων, να μπορεί αντιτάσσοντας την πίστη να ανθέξει και να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους που του περιτριγυρίζουν και να είναι ένας ολοκληρωμένος και άρτιος άνθρωπος του Θεού.
1: Βεβαίως.
0: Πώς.
1: Και κυρίως οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το παιδί τους.
0: Ναι.
1: Και οι παιδαγωγοί.
0: Και οι παιδαγωγοί.
1: Και...
0: Πού τους βλέπετε.
1: Τος αληθινός παιδαγωγός.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτοί οι οποίοι.
0: Ναι.
1: Αυτοί...
0: Εντοπίστε καλώς. Εντοπίστε ότι η θωράξιση της πίστης του μικρού παιδιού ξεκινάει από το σπίτι, από τη μάνα και από τον πατέρα. Αυτό το φαινόμενο το βλέπετε, υπάρχει στην ουσία, υπάρχει στην πράξη. Οι γονείς θωρακίζουν την πίστη των παιδιών και βοηθούν να ανδρωθεί και να θερμανθεί αυτή η πίστη. Το δέντρο αυτό το προφυλάσσουν από τις άγριες καιρικές συνθήκες, ώστε μεγαλώνοντας να μπορεί κάτω από τη δροσερή σκιά να αναπαύσει τις πληγές των παιδιών.
1: Αυτό παλαιότερα γινόταν πολύ εύκολα, διότι δεν ήταν μονάχα η οικογένεια, ήταν και η κοινωνία η οποία βοηθούσε. Και όλοι οι φορείς, όλοι ήτανε, βοηθούσαν στο θέμα της πίστεως. Το παιδί. Όλοι όσοι είχαν ευθύνη στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Είτε λέγονταν σχολείο, είτε λέγονταν κοινωνία, είτε λέγονταν οικογένεια. Τώρα όμως αυτά έχουν αλλοιωθεί. Και η οικογένεια έχει αλλοιωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει διαβρωθεί. Βεβαίως, εμείς διακηρύττουμε ότι η ορθόδοξη ελληνική οικογένεια είναι η καλύτερη οικογένεια. Και επειδή ακριβώς διακηρύττουμε.
0: Να δούμε μέχρι πότε θα αντέξει.
1: Ναι,
0: και μέχρι
1: αυτό...
0: πότε θα μας παράσχει το δικαίωμα να το λέμε αυτό. Γιατί κάποια στιγμή θα πούμε.
1: Ναι, επειδή ακριβώς έχουμε καλές οικογένειες και μπορούμε να πούμε ότι καυχόμαστε για τις οικογένειες που έχουμε σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γι' αυτό ακριβώς και διατηρούν τα δύο τα άλλα τα κάστρα που λέγεται πίστη και πατρίδα. Διότι η οικογένεια θα μάθει και την πίστη στο Θεό και την αγάπη προς την πατρίδα. Όσο όμως ακόμα αντέχει αυτό το κάστρο που λέγεται οικογένεια, πιστεύω ότι δίνει μια καλλιεργή την πίστη κατά το δυνατόν. Όντως καλλιεργείται η πίστη, όπως είπατε. Όταν λοιπόν το παιδί διαφυλαχθεί από καθαρό στη ψυχή του, όταν οι γονείς βγάζουν τα αγκάθια μέσα από το κήπο της ψυχής του παιδιού, τα ελαττώματα και όλα αυτά, και το βοηθάνε να αναπτύσσουν τα λουλούδια των αρετών, και όταν το οδηγούν, όπως ακριβώς το οδηγούν στο σχολείο, όπως ακριβώς το τρέφουν, το ντύνουν και ενδιαφέρονται για την υγεία του, έτσι ακριβώς ενδιαφέρονται και να βρει το παιδί ήλιο, να βρει ζωή σε αυτή τη ζωή, να βρει νόημα για τη ζωή του, οδηγώντας το στην πίστη των πατέρων μας, στην πίστη του Χριστού και στην Αγία μας Εκκλησία. Μαθαίνοντάς του τα πιο απλά. Από το να κάνει το σταυρό του, μέχρι να λέει το Κύριε Ελέησον, μέχρι να προσεύχεται, να τον οδηγούν στο ναό, στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και ούτως ώστε, λένε οι παιδαγωγοί, και ο Ιησγός ο Θεολόγος το λέγει αυτό, και η σύγχρονη παιδαγωγή, ότι θα πρέπει, και ο Μέγας Βασίλειος το έλεγε, ότι θα γράψουμε στη ψυχή του παιδιού όσο είναι ακόμα μικρό παιδί, πριν να προλάβει, επειδή η ψυχή του παιδιού είναι τάμπουλα ράζα, είναι άγραφος πίνακας, να προλάβουμε να γράψουμε εμείς οι γονείς τα γράμματα του Χριστού μέσα στην καρδιά του παιδιού, πριν να προλάβει ο διάβολος, ο κόσμος, η κοινωνία, οι άλλες επιρροές, και γράψουν αυτά τα οποία θέλουν εκείνοι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν αυτό γραφτεί μέσα στην ψυχή του παιδιού, Μετά, όταν θα γίνει έφηβος, όταν θα φτάσει στην εφηβική ηλικία και θα αναπτυχθεί πλέον η λογική, από εκεί και πέρα είναι ελεύθερο να παραδεχθεί αυτό το οποίο του δόθηκε ή όχι.
0: Τελειώνει το περιβάλλον του σπιτιού να κατεργάζεται τον αγιασμό της ψυχής του παιδιού. Φεύγει από το σπίτι, πάει σε κάποιο άλλο τρόπο ζωής, πηγαίνει σε ένα σχολείο, σε ένα δημοτικό, σε ένα γυμνάσιο, σε ένα λύκειο. Νομίζετε ότι σήμερα προσφέρεται θρησκευτική αγωγή και συντελείται παιδαγωγία στον εκπαιδευτικό μας χώρο?
1: Γέροντα, υπάρχει ακόμη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Γίνεται σεβαστή η θέληση της πλειονότητας αυτού εδώ του λαού. Και δεν μπορεί να κάνω διαφορετικά, διότι σύμφωνα με το καταστατικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τη σύμβαση της Ρώμης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, αναφέρεται ότι η διαπαιδαγώγηση που δίνεται στα παιδιά δίνεται σύμφωνα με την πίστη των γονιών. Εφόσον λοιπόν οι γονείς είναι χριστιανοί, πρέπει να σεβαστούν τη γνώμη του χριστιανών.
0: Νομίζετε ότι τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, Πάτερ Χρυσόστομε, στοχεύουν στη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, στην καλλιέργεια του θρησκευτικού και του εθνικού φρονήματος?
1: Αυτό λέγεται γέροντα στο Σύνταγμα.
0: Το λέει το Σύνταγμα, αλλά οι πράξεις τι λέει στην καθημερινή μας βάση?
1: Η Εκκλησία μας παλεύει και οι χριστιανοί παλεύουν, αγωνίζονται να δείξουν το φως. Υπάρχουν και οι αντίθετες δυνάμεις, βεβαίως. Και βλέπουμε εδώ στην πατρίδα μας αυτό να προσπαθούμε να, όπως είπατε, να αποχρωματίσουμε, και έχουμε τα τελευταία γεγονότα με τα καινούργια διδακτικά βιβλία, τα οποία είναι αλλοιωμένα και δεν παραδίδουν καθαρή ορθόδοξη πίστη στα παιδιά μας, και έχουμε ένα ζήτημα σε αυτό και έχουμε μια ένσταση. Ακόμα και στα βιβλία των θρησκευτικών φτάσαμε στο σημείο να μην αναφέρονται οι τρεις ιεράρχες ή να αναφέρονται με κάποια πράγματα, να μεταφέρεται η πίστη στον αληθινό Θεό, να μεταφέρεται μόνο σε κοινωνικό επίπεδο, έναν κοινωνικό χριστιανισμό απλώς να παρουσιάζουν. Είναι κάποιοι οι οποίοι επηρεάζουν θεολογική κύκλη της πατρίδος μας, οι οποίοι επηρεάζουν το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και περνούν τη δική τους γραμμή μέσα στη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
0: Με βάση το άρθρο αυτού του συντάγματος που λέει ότι στόχος της παιδείας είναι η καλλιέργεια του εθνικού και θρησκευτικού συναισθήματος του παιδιού.
1: Και δυστυχώς το Υπουργείο δεν δέχεται ούτε από την Σύνοδο τις προτάσεις. Μάλιστα, όταν διαμαρτυρήθηκε η Σύνοδος, σηκώθηκαν κάποιοι και ποιο δικαίωμα επεμβαίνετε? Σε εμάς θα πείτε γιατί επεμβαίνουμε? Όταν διδάσκεται η Ορθοδοξία και η πίστη στα παιδιά μας, δεν θα ενδιαφερθούμε για το πώς διδάσκεται? Και επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι ενώ υπάρχει αυτό εδώ στην πατρίδα μας, στα άλλα τα κράτη έγινε μια συνάντηση για το θέμα αυτό πριν από το καλοκαίρι, από τα Βαλκάνια ήρθαν και μας ενημέρωσαν για τα θέματα αυτά. Στην Ρουμανία και στη Σερβία είναι υποχρεωτικό το μάθημα των θρησκευτικών, και μάλιστα τους διδασκάλους των θρησκευτικών τους διορίζει ο Μητροπολίτης, ο Επίσκοπος, και ο οποίος και καθορίζει η Εκκλησία, η τοπική Εκκλησία, καθορίζει και την ύλη των θρησκευτικών. Αυτό γίνεται ακόμα και στη Γερμανία σήμερα και στη Γαλλία, όχι, και σε άλλα κράτη της Ευρώπης.
0: Αυτά είναι πολύ οπισθοδρομικά προγράμματα, Πάντα Χρυσόστομε,
1: δεν παρακολουθεί
0: τις εξελίξεις. Μήπως όμως, πώς εκτιμάτε αυτήν την προσπάθεια των κυβερνήσεων των Βαλκανικών χώρων και γενικά των χωρών του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού? Αντιλήφθησαν ότι ο άνθρωπος, όταν αποκοπεί από τη θρησκεία, από την πίστη, από την Εκκλησία, γίνεται αγρίμη,
1: γίνεται
0: και σου λέει να επαναγίνεται θεριό, και θέλουν να επαναφέρουν το Θεό μέσα στα σχολεία τους, και εμείς τον έχουμε και θα τον βγάλουμε, Πάτερ Χρυσόστομε.
1: Ήθελα, Γέροντα, να πούμε το εξής. Πώς γεννήθηκε η πίστη? Έχουμε διάφορα ιστορικά. Το πρώτο είδος πίστεως είναι αυτό το οποίο είχαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι. Έβλεπαν τους σεισμούς, τις βροντές, τις αστραπές, τους κατακλυσμούς, όλα αυτά, και
0: τρόμαζαν στα
1: φυσικά φαινόμενα, και έλεγαν ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Αυτή είναι η φυσική πίστη, την οποία έχει ο κάθε άνθρωπος. Μπροστά στο φόβο του μεγαλυτέρου, του υψηλωτέρου, του δυνατοτέρου. Μετά έχουμε ένα δεύτερο είδος πίστεως, που είναι η λογική αποδοχή της πίστεως. Και αυτό το εξέφραζαν κατά πολύ οι δικοί μας οι προγονείς, οι αρχαίοι, οι Έλληνες, με τον Αριστοτέλη κυρίως και με τους υπόλοιπους, που έλεγαν ότι βλέπετε κάθε σπίτι έχει έναν κατασκευαστή. Αυτό το μεγάλο το σπίτι δεν έχει έναν κατασκευαστή. Έχει ένα μεγάλο δημιουργό. Το κάθε πράγμα έχει το δημιουργό του. Έλεγε και ο Αριστοτέλης. Και αυτό το σύμπαν, αυτός ο κόσμος, έχει το δικό του κοσμήτορα. Έχει εκείνον ο οποίος τον δημιούργησε. Και αυτός ο κόσμος έχει και ενδελέχεια. Δηλαδή έχει ένα σκοπό. Αυτό είναι το δεύτερο είδος πίστεως και μέχρι εκεί έφτασαν και οι δικοί μας οι πρόγονοι. Ο φιλοσοφικός τρόπος της προσέγγισης του Θεού. Το τρίτο είδος πίστεως είναι η αποκάλυψη του Θεού πλέον. Που δεν είναι απλώς η προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει στο Θεό, που φτάνει μέχρι ένα σημείο διότι δεν μπορεί να φτάσει μόνος του στο Θεό, διότι όντας έτσι όπως είπαμε πεσμένος στα πάθη.
0: Ναι.
1: Κάνοντας Θεό τα πάθη του, ουσιαστικά η ιδωλολατρεία ήταν η πίστη,
0: η θεοποίηση των παθών.
1: Και ο Φόιερμπαχ που έλεγε ότι οι άνθρωποι κατασκευάζουν το Θεό, έχει δίκιο σε αυτό. Το ότι κατασκεύαζαν θεούς κατά τα μέτρα τους. Και επίσης και οι Ανατολικοί, οι οποίοι έρχονται και σήμερα και στην Ευρώπη και στη Δύση και μας διδάσκουν για ένα απρόσωπο Θεό, και οι Βουδιστοί και οι Ινδουίστες, αυτό βολεύει. Να μην είναι ο Θεός πρόσωπο. Να μην αποδίδουμε σε κανέναν ευθύνη και να μην έχουμε σε κανέναν να αποδίνουμε λόγο. Το τρίτο είδος της πίστεως είναι η εξαποκαλύψεως πίστη, που ο Θεός πλέον αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Και σχηματικά βέβαια θα λέγαμε ότι οι θρησκεολόγοι μας λένε ότι υπάρχουν τρεις εξαποκαλύψεως πίστεως, είναι ο Ιουδαϊσμός, είναι ο Χριστιανισμός και ο Μωμεθανισμός. Η δική μας πίστη είναι η πίστη εξαποκαλύψεως, δηλαδή που ο άνθρωπος προσπαθεί να ανέβει στο Θεό, αλλά και ο Θεός κατεβαίνει, συγκαταβαίνει στον άνθρωπο και δείχνει την παρουσία του. Τώρα, πώς πλησιάζουμε το Θεό?
0: Όχι, δεν έχουμε ώρα, θα τα κρατήσετε για την επόμενη μας συνάντηση, Πάντε Χρυσόστομε. Αν μπορούσατε έτσι πειραματικά να κάνετε μια σύνοψη αυτό που μας είπατε, απευθυνόμενος στους αγαπητούς τηλεθεατάς μας.
1: Αναπτύξαμε το πρώτο λόγο, την πρώτη λέξη του συμβόλου της πίστεως, το πιστεύω, με το οποίο αρχίζει το συμβόλο της πίστεως, και είπαμε ότι η πίστη είναι απαραίτητη για τη ζωή του ανθρώπου, απαραίτητη για την σχέση του μέσα στον κόσμο και μέσα στην κοινωνία, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος άπιστος, ότι η πίστη στο Θεό είναι έμφυτη, είναι πανανθρώπινο γεγονός και μπορεί οι άνθρωποι να μην πιστεύουν στον αληθινό Θεό, πιστεύουν όμως σε υποκατάστατα, και σε αυτούς υπάγονται και οι αθεϊστές, οι οποίοι αρνούνται τον Θεό, αρνούνται τον αληθινό Θεό. Και είπαμε ότι οι αιτίες της απιστίας είναι κυρίως η αποθέωση της λογικής, η αυτοθέωση του ανθρώπου και η βοσκηματώδη και ζώδη κατάσταση και ζωή των παθών που σβήνουν τη δυνατότητα από τον άνθρωπο να δει τον αληθινό Θεό. Μπαίνουν όλα αυτά σαν σύννεφο και σκεπάζουν τον Θεό και τυφλώνουν και τον άνθρωπο και την καρδιά του ανθρώπου, που ουσιαστικά η καρδιά είναι το μάτι με το οποίο επικοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Και αναλύσαμε και όπως είπαμε το γεγονός αυτό της αθείας, και είδαμε ότι αυτοί οι οποίοι επιτίθενται αντίον της πίστεως ήταν στην πραγματικότητα τραγικοί άνθρωποι, και δείχνει ότι τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται το Θεό. Ο άνθρωπος που δεν φοβάται το Θεό και δεν αγαπάει το Θεό δεν σέβεται ούτε και τον άνθρωπο. Επαναλαμβάνομαι εκείνο το οποίο είχαν γράψει οπαδοί του Νίτσε στη Γερμανία: πέθανε ο Θεός. Και πήγαν κάποιοι χριστιανοί από κάτω και έγραψαν: πέθανε ο άνθρωπος. Και αυτό το λόγο του Ντοστογεύσκη που λέγει ότι χωρίς το Θεό όλα επιτρέπονται. Ο άνθρωπος επειδή θέλει να κάνει ό,τι θέλει, γι' αυτό και σβήνει το Θεό από τη ζωή του. Είναι λοιπόν τραγικές οι πράξεις, αλλά και πολύ, πολύ επικίνδυνοι, διότι έχουν κάνει εγκλήματα εναντίον των πιστών ανθρώπων και δεν τους φταίνε σε τίποτα οι πιστοί άνθρωποι να τους καταδιώκουν και να τους βρίζουν και οι πίστοι για να δικαιολογήσουν τη δική τους απιστία. Και αναφερθήκαμε στο τέλος για την εξέλιξη της πίστεως, για την εξέλιξη της θρησκείας που ξεκινάει από τους πρωτόγονους, φτάνει στους αρχαίους Έλληνες με τη φιλοσοφική απόδειξη της πίστεως και φτάνουμε πλέον στο επίπεδο της αληθινής πίστεως που είναι η αποκάλυψη πλέον του Θεού και έχουμε την άλλη φορά να πούμε πώς πλέον μπορεί ο άνθρωπος όν, μέσα στα μέτρα τα ανθρώπινα και κτιστά, να επικοινωνήσει με τον άκτιστο και αόρατο Θεό.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε εδώ, Πάτερ Χρυσόστομε, και τους αγαπητούς τηλεθεατές να πούμε πως η σημερινή εκπομπή ήταν ένα εισαγωγικό μάθημα, ας το πούμε, μια συζήτηση γύρω από τα προβλήματα και θέματα της πίστεως, και η οποία πίστη είναι ένα θεόσδοτο δώρο του Θεού, και αυτό το θεόσδοτο δώρο του Θεού δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το συλλήσουν ληστέ και δαίμονες. Εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε την πίστη μας ως κόρυνο οφθαλμού, δεχόμεθα στις ημέρες μας και στην εποχή μας πολλές επιθέσεις, και πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να γκρεμίσουν την πίστη μας στο Θεό, την πίστη μας στην Ορθοδοξία, και αφού μας αφοπλίσουν πνευματικά να μας σύρουν στους ατραπούς της ειδωλολατρίας και της απιστίας. Κρατούμε την πίστη μας, στηρίζουμε την ψυχή μας πάνω στην πίστη και φωνάζουμε συνεχώς και κατά πάυστος, όπως και οι Απόστολοι και οι μαθητές του Χριστού: πρόσθεση μην Κύριε πίστη. Να ζητούμε να μας δίδει πίστη, πίστη ισχυρή, πίστη δυνατή, πίστη θερμή, πίστη θαυματουργική, ώστε δια της πίστεως να επιτύχουμε τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας με τη χάρη του Θεού. Σας ευχαριστούμε και πάλι που μείνατε μαζί μας, και καλή αντάμωση στην ερχόμενη μας εκπομπή.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους ενεχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν. Ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδωρημ την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισύ έλειπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονα γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομη, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγλι. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσα γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε σε μνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρετο άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρετο στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσε ο λιτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον τον αυτεπάγγελ του ήλθε. Και επιμήν υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητή ο Ναυλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ήμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμου ο δάσο προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμίν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χάριν δούνε θερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκεν. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του Ιβόντα, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλο έχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σωρμάς των παθών, σβέσον το επιπυλωμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντελέσου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο ηφαιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίασιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφος σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθηση μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά

Είναι αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού τον της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας τον πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων τον απεώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής, και τη εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπεντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ώστε επιστρέψε και ζήν αυτόν.

Ο Ευδουμεκοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο, φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κρόνο τεθωρηβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκτιρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Το πρωί βάρεσε η καμπάνα τρεις φορές για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Ο παπάς δεν φάνηκε. Ο κόσμος βγήκε στις δουλειές. Εκείνη την εποχή έσπερναν τα χωράφια σιτάρι, κριθάρι και το προάβλιο άδειο. Το ίδιο και το αλώνι και ο δρόμος. Οι ζευγολάτες φύγανε μόλις φώτισε για τα χωράφια, όταν ο Παναγιωτάκης κοιμόταν ακόμη. Κατά τις 10 η ώρα του ήρθε πείνα. Σκέφτηκε τις υπόλοιπες ελιές και το ψωμί, άλλαξε όμως γνώμη. Τα άφησε για το μεσημέρι. Ποιος ξέρει αν θα του φέρνε κανείς τίποτα. Προς ώρας ήπιε λίγο νερό και ξεχάστηκε να χαζεύει. Το απόγευμα όλα έγιναν διαφορετικά. Τα παιδιά όχι μόνο δεν είχαν σχολείο, αλλά πολλά έμαθαν για το σακάτικο προσφυγάκι και τρέξαν στο αλώνι και στο προάβλιο της εκκλησίας. Στην αρχή χάζευαν τον Παναγιωτάκη αμήχανα και λίγο φοβισμένα. Μερικά κιόλας έδειχναν φόβο, ενώ άλλα συχασιά. Ο Παναγιωτάκης είχε δικό του ρυθμό. Στεκόταν και έβλεπε τα παιδιά με θαυμασμό και σχεδόν αγαλίαση. Έκανε λίγα βήματα μπροστά στο παράθυρό του και δεν χόρτενε να βλέπει τα παιδιά που τα πιο μεγάλα τον πλησίασαν περισσότερο. Διστακτικά πήγανε κάτι να του πούν, κάτι να το ρωτήσουν. Ο Παναγιωτάκης θέλησε να τους πει το όνομά του, να τους εξηγήσει ότι έφτασε από τη Μικρασία και ότι κοιμάται πίσω από το παράθυρο. Αλλά έτσι που τράβλιζε και έτσι που φάνηκαν τα πέσια δόντια του, τα παιδιά πήρανε σύνθημα και γελούσαν και περίπεζαν τον Παναγιωτάκη. Αυτός μαζεύτηκε πιο κοντά στο παράθυρο και αντί να θυμώσει, χαμογελούσε με λίγο χαμηλωμένα τα μάτια. Η σκηνή συνεχίστηκε αρκετή ώρα, με άλλα παιδιά που ήρθανε μετά. Έτσι τα παιδιά εκτονώθηκαν, περιεργαζόμενα και περιπέζοντας το προσφυγάκι. Μα και το προσφυγάκι χόρτασε να βλέπει παιδιά. Του έκανε όμως εντύπωση ότι μερικά κοριτσάκια που φάνηκαν εκεί ανάμεσα στα άλλα παιδιά δεν τον περίπεζαν ούτε και τον πλησίαζαν πολύ. Και είναι αλήθεια ότι στεναχωρέθηκε λίγο που δεν έβλεπε πολύ κοντά τα κοριτσάκια. Η παρουσία τόσων παιδιών του έκανε μεγάλη εντύπωση. Ίσως επειδή στο σπίτι του παπά Αμβρόση δεν έρχονταν παιδιά και το ίδιο δεν τον άφηνε ο παππούλης να βγαίνει έξω στις αλάνες, να βλέπει και να παίξει με τα παιδιά. Δεν έπρεπε, άκουσε να λέει ο παππούλης, να βλέπει το δύστυχο τα υγιή παιδιά για να μην καταλαβαίνει τη μεγάλη συμφορά του. Τέτοιες κουβέντες είχε ακούσει πολλές φορές ο Παναγιωτάκης και πάντα έλεγε μέσα του «Γιατί στεναχωριέται τόσο πολύ ο παππούλης?» Ποτέ όμως 3 χρόνια που ήταν κοντά στον παππούλη δεν του είπε ότι δεν νοιάζεται που είναι ανήμπορος και άσχημος. Με την τόση ευχάριστη για τον Παναγιωτάκη παρουσία των παιδιών τελείωσε η πρώτη του ολόκληρη μέρα στο νέο του χωριό. Βασιλεύοντας ο ήλιος φάνηκε η κυρά Μαρία. Το έφερε σε ένα πύλινο πιάτο καλομαγειρεμένα φασόλια. Θα είχε λοιπόν πλούσιο φαγητό. Όσο για το μεσημέρι, καλά που είχε κρατήσει τις λίγες ελιές. Δρασκέλισε με δυσκολία το παράθυρο. Ακούμπησε το πιάτο στον τοίχο του παραθύρου και άρχισε να τρώει σιγά και με πολύ θόρυβο. Έτσι το ευχαριστιόταν περισσότερο. Μερικοί που περνούσαν στο δρόμο, γυρνώντας από τα χωράφια καθυστερημένοι ή από τη βρύση, έβλεπαν εκεί στο παράθυρο το προσφυγάκι και παραξενεύονταν ή μονολογούσαν διάφορα. Το παιδί συνέχιζε ειρηνικό και ευχαριστημένο για την ημέρα και τα φασόλια του. Η νύχτα που έπεσε δεν ήταν άσχημη. Το σκοτάδι τύλιξε πολύ νωρίς το καλυβάκι. Αλλά το προσφυγάκι δεν φοβόταν, είχε συνηθίσει. Όταν όμως οι θόρυβοι του χωριού σταμάτησαν, άρχισε στο ψηλό σπίτι με τον μπαλκόνι φασαρία. Οι φωνές έμοιαζαν χαρούμενες και το αυτί το Παναγιωτάκι έπιανε κάτι κουβέντες. Όπως «Καλωσορίσατε, κοπιάστε, να μαζίσουνε συμπέθερε, την καλή την ώρα» και άλλα που δεν φτάνανε εξάστερα. Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι φωνές έγιναν τραγούδια, ωραία τραγούδια, που τα άκουγε για πρώτη φορά ο Παναγιωτάκης. Ξεχώριζε βέβαια λίγα λόγια που του φάνηκαν πολύ όμορφα και τα τραγουδούσαν οι γυναίκες και άντρες. Τα άρχιζε μάλιστα μια γλυκιά και δυνατή γυναικεία φωνή. Τραγούδαγε μερικά λόγια και τα ξανάλεγαν μετά πολύ, μα πάρα πολύ μαζί. Και οι φωνές έβγαιναν μέχρι έξω στο αλώνι, σκόρπαγαν πάνω στο χωριό. Επίμονα έστεινε το αυτί του στη γυναικεία φωνή. Αυτή μάλιστα
έφτανε μέχρι το βάθος της ψυχής του και γέμιζε από γαλίαση. Τέτοιο πράγμα, τέτοια γλύκα δεν το έτυχε στη ζωή του. Χωρίς να το καταλάβει, σαγηνεμένο το παιδί από το τραγούδι, από τα πολλά τραγούδια που πρωτοάρχιζε η γυναίκα, βγήκε από το παράθυρό του και με προφύλαξη να μην το δει κανείς, πέρασε την πόρτα του σκοτεινού προαυλίου της εκκλησίας και πήγε αριστερά μάντρα-μάντρα. Όλα γύρω κατασκότεινα. Γρήγορα βρέθηκε απέναντι από το ψηλό σπίτι. Προχώρησε τώρα ίσα προς τη μάντρα του Μπαρμπα Μιχάλη και είδε φως από μια χαραμάδα χαμηλού ξύλινου παραθύρου. Το παράθυρο ήταν καλά κλεισμένο, αλλά παλιό και είχε στο ένα του φύλλο μια μεγάλη χαραμάδα που στη μέση της άνοιγε όσο ένα μάτι. Το ξύλο εκεί είχε ρόζο που έφυγε και έμεινε η τρύπα. Ο Παναγιωτάκης από αφέλεια και επιθυμία να δει και να ακούσει καλύτερα το τραγούδι και αφού ένιωθε ασφαλή στο βαθύ σκοτάδι, κόλλησε το μάτι στην τρύπα. Είδε και τι δεν είδε. Κόσμος πολλής. Ένα πολύ μεγάλο δωμάτιο. Γύρω-γύρω στους τοίχους στιβαγμένα ένα σωρό πράγματα. Κατάλαβε πως θα ήταν μαγαζί και που λέγε διάφορα τρόφιμα και άλλα. Ο κόσμος καθόταν σε σειρές από τραπέζια και ήταν όλοι με τα καλά τους ρούχα. Όλοι φαινόσαν ευχαριστημένοι. Όταν δεν τραγουδούσαν έτρωγαν και του πουλιού το γάλα που λέει ο λόγος. Φαγιά πολλών λογιών. Ή μίλαγαν και γέλαγαν. Οι νέοι ήσαν περισσότεροι και είχαν ένα ωραίο παράστημα. Και οι ψηλοί και οι κοντοί ήσαν όλοι λεβέντες. Τα πόδια τους ίσια και δυνατά σήκωναν άλλους δυο, όχι ήσαν τα δικά του. Το στήθος τους πλατή και ευθύ, το ίδιο και η πλάτη τους. Τα πρόσωπά τους λίγο σκληρά και λιοκαμένα έλαμπαν. Τα μάτια τους έπεφταν σαν σπαθιά δοθεκήθε, μα περισσότερο επίμοναν στα κορίτσια. Είχε την εντύπωση ότι τα μάτια τους ήταν καμωμένα για να βλέπουν μόνο κορίτσια. Έτρωγαν τα κορίτσια, τα αγόρια τις κοίταζαν. Τραγούδαγαν τα κορίτσια, τα αγόρια τις πρόσεχαν. Χαιρέταγαν καμιά θεία και κανένα γερογείτονα, το μάτι τους πάλι εκεί. Η αλήθεια όμως είναι ότι καλά έκαναν τα αγόρια, το άξιζαν τα κορίτσια και αυτά καθόσανε στη δεξιά πλευρά. Ήσανε καμιά δεκαριά. Όλες μα όλες όμορφες. Δηλαδή αυτή στην άκρη και οι μελαχρινοί με τις κοτσίδες ξεχώριζαν. Παρά ήσαν όμορφες. Μάτια κι άλλα ήθελε ο Παναγιωτάκης. Μάτια να βλέπει. Άρχισε να κλαίει. Γιατί όλοι όσοι έβλεπε εκεί πέρα μέσα ήταν όμορφοι και χαρούμενοι και χαμογελαστοί. Έφεραν δάκρυα στον Παναγιωτάκη. Δεν άντεχε πια και τραβήχτηκε λίγο από τη χαραμάδα να συνέλθει. Τυλίχτηκε στο σκοτάδι. Τα βρεγμένα του μάτια όμως διατηρούσαν το φωτεινό όραμα. Κάλμαρε από τη συγκίνηση. Βρήκε το μυαλό του ευκαιρία να πάρει σειρά και σκέφτηκε. «Τι ωραίοι που είναι οι άνθρωποι όταν μάλιστα φορούν τα καλά τους και τρώνε και τραγουδάνε μαζί και κοιτάζονται στα μάτια». Ναι, αυτό πιο πολύ απ' όλα του άρεσε, που κοιτάζονταν. Γιατί τον Παναγιωτάκη αλλιώς τον κοίταζε ο κόσμος. Ξαναέβαλε ο Παναγιωτάκης το μάτι στην τρύπα να κοιτάξει και έπεσε πάνω σε ένα κορίτσι και ένα γόρι μεγάλο, άντρας με μουστάκια, που καθόταν στη μέση του μεγάλου τραπεζιού. Και γύρω σήκωναν τα ποτήρια και τους έλεγαν «Να ζήσετε παιδιά, καλά Στέφανα, την καλή την ώρα» και τέτοια. Φαίνεται δηλαδή ότι το ζευγάρι τούτο είχε αγάπη και κανονίσανε να παντρευτούνε. Γι' αυτό έκαναν το γλέντι τούτο. Από αυτούς μάλιστα που κάθονταν κοντά στο παράθυρο, μέσα από την τρύπα του οποίου έβλεπε ο Παναγιωτάκης, άκουσε σκόρπιες κουβέντες. «Α, δεν πρέπει να έχει παράπονο. Τον περίμενε. Η Κατίνα του είχε δώσει λόγο και τον κράτησε. Τυχερός ο Κωστής». Και στη Μικρασία γλίτωσε και η Κατίνα τον περίμενε. Η τελευταία κουβέντα το γλύκανε μα και τον τάραξε. Του φάνηκε ότι έβλεπε τον Κωστή σαν δικό του, σαν συγγενή. Δηλαδή ο Παναγιωτάκης αισθανόταν ότι είχε κάποια σχέση με τον Κωστή. Αστραπή όμως σκέφτηκε «Θα το θέλει άραγε ο Κωστής αυτό». Μα αφού ήταν και αυτό στη Μικρασία.
Ίσως ήτανε με εκείνο το μαυριτερό καβαλάρι, τον πλαστήρα, που έλεγε ο παππούλης Αμβρόσης. Εκείνα τα μεσάνυχτα στο σταυροδρόμι. Αφού είναι τόσο δυνατός και ωραίος, μάλλον θα ήταν και μαζί με τον πλαστήρα. Όλα στο μυαλό και περισσότερο στην καρδιά του Παναγιωτάκη κυλάγανε γάργαρο νερό σε ποταμάκι. Θα είχε και αυτός έναν άνθρωπο λίγο δικό του. Ο Κωστής ήξερε τη μικρασία, μάλλον θα ήταν και με τον πλαστήρα, επομένως και άνοιξαν διάπλατα τα πανιά οι προσδοκίες. Μάργωσε το είναι του παιδιού, μα ο λογισμός με άλλο χρώμα. «Εγώ είμαι σακάτικο και ανήμπορο. Πώς να καταδεχτεί ο Κωστής να με χαιρετάει και να μου κουβεντιάζει? Και τι θα του λένε οι άλλοι αν το βλέπουν να μου μιλάει?» Με αυτά κρύωσε η καρδιά του παιδιού. Η θέρμη που ήρθε αρχικά μέσα του έφευγε. Έφυγε τελείως. Σε λίγο αδιόρατο ένα χαμόγελο φύτρωσε στο άσχημο πρόσωπό του. «Ε, καλά είμαι και έτσι. Έπειτα ακόμα κι αν ο Κωστής με ήθελε, η Κατίνα...» Πώς να φανταστεί, πώς να ελπίσει ότι και η Κατίνα θα τον χαιρέταγε, ότι θα τον κοίταζε κι αυτή αδύνατο, αδύνατο. Τρελά, πολύ τρελά πράγματα. Τρελά ξετρελά, μπήκαν αναγκαστικά σε μια άκρη της καρδιάς του, γιατί λιγόστεψε η φασαρία στην αίθουσα και άρχισε πάλι το τραγούδι. Το πρώτο στιχάκι τώρα το έλεγε ένας γέρος. Οι άλλοι το επαναλάμβαναν και πόρτες και παράθυρα κόντευαν να σπάσουν. Ακολούθησε κι άλλο τραγούδι, μέχρι που δυο γυναίκες μαζί πήραν αλλιώτικο σκοπό και πολλοί σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, παραμέρισαν από τη μέση τα τραπέζια και πιάστηκαν από τα χέρια κορίτσια και αγόρια να χορέψουν. Έλα όμως που αυτοί που κάθονταν κάτω από το παράθυρο και δευτέρωναν το τραγούδι και βάραγαν παλαμάκια σηκώθηκαν όρθιοι, μόνο οι πλάτες τους φαινόταν από την τρύπα του Παναγιωτάκη. Κουράστηκε. Δεν το άρεσε που δεν έβλεπε τα πρόσωπα και τραβήχτηκε από τη χαραμάδα. Μπήκε πάλι στο πηχτό σκοτάδι. Πέρασε το δρόμο, πήρε τη μάντρα της εκκλησίας και δρασκελώντας το δικό του παραθυράκι μπήκε στην καταπαχτή του. Έγειρε στο στροσίδι προσεκτικά και σκεπάστηκε να περάσει την υπόλοιπη νύχτα με τις ομορφιές των ανθρώπων που θαύμασε από τη χαραμάδα. Για μια στιγμή πήγε κάτι να σκεφτεί. «Βρε, πώς είναι ο κόσμος? Μια τόση δα χαραμάδα και δα τέτοια πρόσωπα. Τόσο δυνατούς ανθρώπους, γλυκά και λαμπερά μάτια. Σκέψου να ήμουν μεγάλος, κανονικός, να μάθαινα πολλά γράμματα. Θα τρελαινόμουν στις ομορφιές του κόσμου. Θα γύριζα όλες τις πόλεις και τις χώρες. Θα χόρτενα φαγητά και ό,τι άλλο όμορφο.» Συνήλθε όμως γρήγορα και μάλωσε τον εαυτό του. «Ε, σταμάτα κακομύρι μου, τις κουταμάρες και τα πιαστά όνειρα. Γιατί θα τρελαθείς κι εσύ σαν τον Κοτσομαρία που πνίγηκε ο δυστυχής την ώρα που σκαρφαλώναμε στο καράβι που μας έβγαλε στη Λέσβο?» Μαζεύτηκε λοιπόν κάτω από την πατανία και αποκοιμήθηκε.

Οι μέρες, οι μήνες και λίγα χρόνια που ακολούθησαν δεν είχαν κάτι συγκλονιστικό. Κύλαγαν χωρίς ο Παναγιωτάκης να πεθαίνει και να ανασταίνεται, χωρίς ο κόσμος να μεταμορφώνεται και χωρίς να του φανερώνεται νέος κόσμος. Ο εαυτός του έμενε ο ίδιος όπως τον ήξερε. Το καλυβάκι, η κολυβήθρα, τα ποκέρια απαράλλαχτα, τα γύρω σπίτια, το χωριό επίσης. Δεν σάλευαν. Αυτό όμως που είδε και έμαθε τις πρώτες μέρες τα γνώριζε σιγά σιγά καλύτερα. Και πρώτα απ' όλα το καλυβάκι του. Το αγαπούσε περισσότερο, γι' αυτό μάθαινε λίγο λίγο κάθε του γωνίτσα, κάθε του ακρούλα. Τα γύρω σπίτια το ίδιο. Του άρεσαν και όταν τα παιδιά ήταν σχολείο και άνθρωποι στα χωράφια. Έβγαινε από το καλυβάκι, έπαιρνε το κατσαρόλι του και αντί να τραβάει ευθεία στη βρύση για νερό, έστριβε δεξιά και αριστερά στα λίγα σοκάκια για να βλέπει τις αυλές των σπιτιών, τις γλάστρες, τα αρνάκια, τους φούρνους, τα μικρά παιδιά που έπαιζαν ή λερώνονταν με λασπόνερα και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Εκείνο που ήθελε ακόμα να απολαύσει και δίσταζε ήταν η βρύση από βραδύς, την ώρα δηλαδή που βασίλευε ο ήλιος. Την ώρα τούτη γίνονταν ένα μεγάλο πανηγύρι. Μαζεύονταν άντρες, γυναίκες, παιδιά, άλογα, γαϊδουρομούλαρα. Χάλαγε ο κόσμος από ανθρώπους και κουβέντες, πρόσωπα, πολλά πρόσωπα. Και άλογα ωραία, μαύρα και κόκκινα, δυνατά μουλάρια. Είχε την εντύπωση ο Παναγιωτάκης ότι εκεί θα γνώριζε, θα χόρτενε ανθρώπους. Θα πέρναγε τουλάχιστον κοντά τους και όπως θα μίλαγαν ο ένας τον άλλον, αυτός θα το έπαιρνε ότι μιλάνε σε αυτόν και από μέσα του βέβαια θα πάνταγε ανάλογα. Μπορεί να γινότανε κι αλλιώς, ποιος ξέρει, μπορεί να του μίλαγαν κι αυτονού. Δεν το αποφάσιζε όμως. Τον φόβιζε προπαντός το που οι λίγοι άνθρωποι όταν τον έβλεπαν σταλώνει και καμιά φορά στα σοκάκια δεν γύριζαν ούτε να τον κοιτάξουν. Τον πρώτο καιρό τουλάχιστον, όταν πρωτοήρθε στο χωριό και τον έβλεπαν εκεί γύρω, τον λοξοκοίταζαν κρυφά ή αδιάκριτα και τις περισσότερες φορές έλεγαν μεγαλόφωνα τις σκέψεις και τις κρίσεις τους. Τώρα σταμάτησε και αυτό. Πέρναγαν γρήγορα δίπλα του. Ο Παναγιωτάκης πήγαινε τα πόδια του απάπια και αργούσε στο δρόμο σαν να μην υπήρχε. Ακόμα και ο πάτερ Σιμεών ερχότανε κατά το γιώμα ή το απόγευμα στην εκκλησία και πέρναγε δίπλα του χωρίς να λέει κουβέντα. Βέβαια ο Παναγιωτάκης το έκανε πάντα υπόκληση, όπως έκανε και στον παπά Αμβρόση. Λίγες φορές που πήγε να του φιλήσει και το χέρι, τον άφησε να καταλάβει με την αδιαφορία του ότι δεν χρειάζεται. Μα και οι κουβέντες του πάτερ Σιμεών λιγότερες από λίγες. Μια φορά τον πρώτο καιρό που είδε τον Παναγιωτάκη στο αλώνι, όπως κατέβαινε από το αριστερό σοκάκι, τον περίμενε μπροστά στο καλυβάκι του και του είπε προσεκτικά: «Εσύ εδώ, να μην γυρνάς δωθεκίθε, δεν ξέρουμε τι μας βρίσκει». Όσο πιο μαζεμένο έμενε στο καλύβι του το παιδί, τόσο λιγότερα προβλήματα θα είχε ο πάτερ Σιμεών. Λοιπόν, εκεί καλύτερα και να μην το κουνάει ρούπι. Αυτές, γιατί μόνο οι γυναίκες ήσαν που του φέρναν με κάποια σειρά το λίγο φαγητό, τις έβλεπε και τις γνώριζε λίγο ή καθόλου. Μια-δυο φορές του φέραν και το μεσημέρι. Συνήθως του το φέρναν το βράδυ ή το έτρωγε μισοσκόταδα πάνω στο παράθυρο ή τις περισσότερες φορές το έτρωγε το άλλο μεσημέρι. Έτσι και τις πονετικές τούτες γυναίκες δεν τις έβλεπε εξάστερα. Όμως όταν άκουγε βήματα, στεκόταν όρθιος μπροστά στο παράθυρο και αν ήταν εκεί κοντά, έτρεχε στο παράθυρο και στεκόταν λίγο παράμερα. Οι γυναίκες άφηναν το φαΐ στο παράθυρο. Το προτιμούσαν έτσι ή τέλος πάντων έτσι νόμιζαν ότι πρέπει να κάνουν. Αυτές ιδιαίτερα δεν αποφεύγανε να κοιτάξουν τον Παναγιωτάκη. Το έλεγαν μάλιστα και ένα καλησπέρα Παναγιωτάκη. Μα τίποτα περισσότερο. Εμπόδιζε και αυτό το σκοτάδι. Όμως ο Παναγιωτάκης, μόλις έφτανε στο καλυβάκι κάποιος, άνοιγε το μεγάλο του χαμόγελο που ήταν πάντα το ίδιο μεγάλο. Το ίδιο ειλικρινές, το ίδιο αποκρουστικό.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στήσε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε το Τρισάγιο, Άγιος ο Θεός, αλλά και δύναμης από διάφορες παλαιότερες ηχογραφήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, από τον οποίο θα ακούσουμε το Τρισάγιο σε δικιά του σύνθεση, αλλά και δύναμης του Νηλαίος Καμαράδου.

Από τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου θα ακούσουμε ηχογράφηση από το δύναμις του Ζαφυρίου Παπαχρίστου, ιεροψάλτου του Μητροπολιτικού Ναού των Σερών, σε ήχο δευτερόπρωτο.

Θα συνεχίσουμε με τους άρχοντες πρωτοψάλτες Θρασίβουλο Στανίτσα και Χαρίλαο Ταλιαδόρο και θα ακούσουμε το Δύναμις σε ήχο βαρύ φθορικό σε σύνθεση του άρχοντος πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα.

Θα κλείσουμε ακούγοντας τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο, αλλά και τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο, να ψάλουν το δύναμη του Νηλαίος Καμαράδου στην προσαρμογή την οποία έχει κάνει ο άρχον πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Πρίγκος σε ήχο πρώτο παθητικό, το λεγόμενο Σαμπάχ. Η ηχογράφηση είναι στα τέλη της δεκαετίας του 50. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ηχογράφηση είναι ότι ο ίδιος ο άρχον πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Πρίγκος βάζει τον μαθητή του Μανώλη Χατζημάρκο να ψάλει, να ξεκινήσει το δύναμις και να ψάλει και το Άγιος Αθάνατος, ενώ ο ίδιος λέει μόνο το Άγιος Ισχυρός.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλής μας ακροατέ. Η συντροφιά μας αυτή είναι ιερή και αγιασμένη, γιατί δίνουμε την ευκαιρία στην ψυχή μας να ακροαστεί το Λόγο του Θεού, να γνωρίσει το θέλημά Του και να αντλήσει κουράγιο και δύναμη για μια θεάρεστη πορεία και μια αγιασμένη ζωή. Ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε τα λόγια του διδασκάλου των Εθνών Παύλου από τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολής, κεφάλαιον πρώτον, στίχος τέταρτος. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ώστε ημάς αυτούς εν ημίν καυχάστε εν τες εκκλησίες του Θεού υπέρ της υπομονής ημών και πίστεως εν πάση της διωγμής ημών και της θλίψης ειν εσ ανέχεστε». Με πιο απλά λόγια, ώστε εμείς οι ίδιοι να υπερηφανευόμεθα για σας τις εκκλησίες του Θεού, για την υπομονή σας και την πίστη που δείξατε σε όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις που υποφέρετε. Ο Απόστολος Παύλος αισθάνεται προσφυλής μας ακροατέ, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Θεόν, γιατί διαπιστώνει με ιδιαίτερη χαρά τα χαρίσματα των χριστιανών της Θεσσαλονίκης, τα οποία και κατονομάζει. Ένα από τα χαρίσματα αυτά είναι η υπομονή που έδειξαν οι χριστιανοί στους διωγμούς και στις θλίψεις που τους βρήκαν. Ο Κύριος μας εις το κάλεσμά Του και εις το προσκλητήριό Του εδήλωσε κατηγορηματικά ότι όσοι θέλουν να Τον ακολουθήσουν, ο δρόμος Του είναι δύσκολος και γεμάτος από εμπόδια. Ότι δεν είναι με ροδοπέταλα στρωμένος, αλλά με αγκάθια και δυσκολίες, με διωγμούς και θλίψεις. Στον καθένα που θα θελήσει να τον ακολουθήσει, προσφέρει και ένα σταυρό. Και όπως ο Χριστός σήκωσε το δικό του σταυρό, έτσι και ο χριστιανός καλείται να σηκώσει το δικό του σταυρό. Αυτό σημαίνει ότι από την ώρα που ο πιστός παίρνει την απόφαση να ενταχθεί εθελοντικά στο στρατόπεδο του Χριστού, οφείλει να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει θλίψεις και δοκιμασίες, εμπόδια και δυσκολίες που θα προέρχονται άλλοτε από τις δικές του αδυναμίες, από τον αμαρτωλό εαυτό του, άλλοτε από τον κόσμο που δεν ανέχεται να βλέπει ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο ζωής, και άλλοτε από αυτόν τον ίδιο τον διάβολο, ο οποίος όταν βλέπει μια ψυχή να ξεγλιστρά από τα δίχτυα του, με λύσα την πολεμά και προσπαθεί να παρουσιάσει πλήθος εμποδίων και δυσκολιών, ώστε η ψυχή να παγιδευθεί, να πέσει και να λυγίσει και να μην μπορέσει να σηκωθεί και πορευθεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είναι όμως προσφυλής μας ακροατές σε όλους μας γνωστόν πως ο Κύριος σε μακάρισε όλα εκείνα τα παιδιά του που θα διωχθούν ως δικοί του ακόλουθοι, και διότι θα είναι φορείς μιας καινούργιας ζωής, μιας εν Χριστώ ζωής. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών.
μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσιν ημάς και ύπωσιν παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένε και νεμού. Μακάρι είναι εκείνοι που καταδιώκονται χάριν της δικαιοσύνης, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Μακάρι θα είστε όταν θα σας υβρίσουν και θα σας καταδιώξουν εξαιτίας μου και θα πούν εναντίον σας κάθε κακό πράγμα λέγοντες ψέματα. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος εις την προς Φιλιππησίους του επιστολή λέγει ότι ημίν εχαρίστη το υπέρ Χριστού ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην. Γνώρισμα γνησιότητος του χριστιανού αποτελεί ο διωγμός και η θλίψης, η δοκιμασία και ο κατατρεγμός. Είναι νόμος φυσικός. Όπου υπάρχει η δράση, εκεί υπάρχει και η αντίδραση. Όποιος χριστιανός αποφασίζει με συνέπεια να ζήσει το πιστεύω του, αυτός πρέπει να γνωρίζει ότι θα διωχθεί και να προετοιμάσει τον εαυτό του για διωγμούς. Και οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης από τα πρώτα τους βήματα αντιμετωπίζουν διωγμούς και θλίψεις, τις οποίες υπομένουν με γενναίο φρόνημα, με ανδρισμό και φλογερά πίστη. Και είναι αλήθεια πως για κάθε χριστιανό η υπομονή είναι ένα όπλο ισχυρό και ιδιαιτέρως αποτελεσματικό στον αγώνα εναντίον των θλίψεων και των δοκιμασιών. Γεννάται ευλόγως όμως το ερώτημα, τι είναι η υπομονή? Η υπομονή είναι η μυστική δύναμη της ψυχής με την οποία ο χριστιανός αντιμετωπίζει το πλήθος των προβλημάτων, των θλίψεων και των δοκιμασιών, των δυσκολιών και των εμποδίων. Η υπομονή είναι το εργαλείο της ψυχής με το οποίο επιτυγχάνει τον καταρτισμό της. Είναι αυτή για την οποία ο Χριστός είπε στους ακολούθους του «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Με την υπομονή θα κερδίσετε τη ζωή σας. Και αλλού ο Κύριος ομίλησε περί υπομονής, από την οποία εξήρθησε ακόμη και τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Όποιος έμαθε να υπομένει και να καρτερεί στις δύσκολες ώρες της ζωής, αυτός έχει και τις προϋποθέσεις και την ελπίδα για τη σωτηρία της ψυχής του. Προσφυλής μας, ακροατέ, όλοι μας έχουμε ανάγκη της υπομονής. Και εσύ, αδελφέ μου, που βρίσκεσαι στο κρεβάτι του πόνου και εγώ που έχω την υγεία μου, έχουμε ανάγκη υπομονής. Ανάγκη υπομονής έχει και ο διδάσκαλος που έχει δύσκολα παιδιά και δύστροπους μαθητάς, αλλά ανάγκη υπομονής έχουν και οι μαθητές για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της μαθητικής ζωής και να σταθούν μπροστά σε ένα δάσκαλο αυστηρό και προπαντός άνθρωπο που θέλει να τους μάθει γράμματα. Ανάγκη υπομονής έχουν οι γονείς αλλά και τα παιδιά. Όταν μια μάνα έχει δύστροπα παιδιά, ιδιότροπα και κινητικά, δεν είναι ανάγκη να οργίζεται
αλλά με καρτερία και υπομονή να κατεργάζεται τη διάπλαση του χαρακτήρος των παιδιών. Ανάγκη υπομονής έχουν και οι στρατιώτες αλλά και οι αξιωματικοί. Ο στρατός δεν είναι καλοπέραση. Συνδέεται με δυσκολίες και αντίξωες καταστάσεις. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή και καρτερία μέχρι ότου ο καθένας επιτελέσει το χρέος του στην πατρίδα. Ανάγκη υπομονής έχουν όλοι οι ιερωμένοι, αλλά και οι απλοί χριστιανοί. Πόσο δίκαιο είχε ο Απόστολος Παύλος όταν έλεγε «Υπομονής γαρέχεται χρίαν, ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες, κομίσιστε την επαγγελίαν». Έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να καρποθείτε τα αγαθά της υποσχέσεώς Του. Πρότυπον υπομονής προσφυλής μας ακροατέ, για τον καθένα μας είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος υπέμεινε καρτερικά όλους τους βασανισμούς και τους εξευτελισμούς και αυτόν ακόμη των σταυρικών θάνατων. Παράδειγμα υπομονής οι Άγιοι Μάρτυρες, οι οποίοι υπέμειναν τα πάνδυνα δίδοντας τη μαρτυρία του Χριστού. Παράδειγμα υπομονής οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που σ' όλη τους τη ζωή ήταν και είναι πρότυπα υπομονής. Πόσες φορές δεν είπαμε κι εμείς «Έχασα την υπόθεση, αν έδειχνα λίγο υπομονή θα κέρδισα. Ας υπομένουμε, αδελφοί μου, όλοι μας τις δύσκολες ώρες και να είμαστε βέβαιοι πως το κέρδος θα είναι με το μέρος μας και η νίκη θα είναι δική μας».

Λίχνωστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την θέση μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γιάν η δρόση. Ταχύης άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού

παραγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληση σας θυσίαν έδωκα άνολοκ αυτόματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχου.

υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής

και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

Γίνης Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Λαρίσης, Λουκά Συμφερουπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου.

Κυριακήναν δόξων και θαυματουργών Αργύρων, Κοσμά και Δαμιάνου, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμσών και Διομήδους, Μοκίου και Νικήτου, Θαραλέου και Τρίφωνος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενίας ημών, έλεγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: και το Αγίο Πνεύματιν, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

στην ωραία λειτουργία του σύμπαντος, συνάπτης και την ειδική σου λειτουργία. Εάν η λατρεία μας εναρμονιστεί με τη μυσταγωγία του σύμπαντος, τότε κατανοούμε ότι και τα άψυχα δεν είναι κούφια, αλλά στέκουν όλα γύρω από τον άνθρωπο, και τα όρη και οι κάμποι και όλα τα κτίσματα του Θεού, και συνεχώς αφώνως λειτουργούν όλα μαζί του, εκφράζοντας την ευχαριστία τους προς το Θεό. Τι διαστάσεις ελάμβανε η ύπαρξή του όταν ετελούσε τη Θεία Μυσταγωγία? Όταν προσφέρουμε τη Θεία Ευχαριστία, συσπυρώνουμε μαζί μας όλη τη δημιουργία και την αναφέρομαι στον ουράνιο θρόνο και δοξολογούμε το Θεό μαζί με τις πέτρες, την θάλασσα, τον φυσικό και ζωικό κόσμο που αφώνως ομιλούν, εισερχόμεθα στη βασιλική λειτουργία. Στην ωραία λειτουργία του σύμπαντος συνάπτεις και την ειδική σου λειτουργία που τελείς το μυστικό σου θυσιαστήριο και πέφτεις στην αέναον δοξολογία και ευχαριστία, γιατί ο κόσμος εδημιουργήθη για να γίνει μια ατελεύτητη λειτουργία, μια ασίγαστη δοξολογία, μια ατέρμονη λατρεία, μια μετοχή στην άπειρη δόξα και την αγάπη του Θεού. Ιδιαιτέρως δε τα λογικά πλάσματα εδημιουργήθησαν για να απολαμβάνουν πλουσία τη Θεία Χάρη σε κάθε ευχαριστιακή των ανάταση και μάλιστα κατά τη Θεία Λειτουργία. Τότε η ψυχή δεν στρέφει το βλέμμα προς αυτήν, αλλά προς το Θεό και τη λαμπρότητά Του. Η Θεία Λειτουργία, έλεγε, είναι το αποκορύφωμα της Θείας Αγάπης. Με το ευλογημένη Βασιλεία εισερχόμεθα στην ιερουργία του σύμπαντος, στην λειτουργία των αρήτων μυστηρίων. Φέρομαι τον ουρανό νοητός κάτω και ανεβάζομαι τον εαυτό μας επάνω. Δια της πίστεως νοητός γίνεται η ανύψωση του γηίνου θυσιαστηρίου μαζί με όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας και όλη τη δημιουργία εις το ουράνιο θυσιαστήριον. Τότε ζούμε τις καταστάσεις των συλλειτουργών μας αγγέλων με τους οποίους έχουμε κοινό διακόνημα τη δοξολογία και την ευχαριστία. Όταν λειτουργώ, αισθάνομαι κοντά μου την παρουσία 7 αγγέλων που στέκονται ανά 3 εκατέρωθεν της Αγίας Τραπέζης και ένας δεξιά μου. Η Θεία Λειτουργία ήταν για τον παππού καθημερινή μυστική εορτή και κατήβγαζε την ψυχή του με την ακτινοβολία της αγγελικής λειτουργίας. Μετεβίβαζε τις αιτήσεις του λαού ως μεσίτης στον θρόνο του Θεού και πίστευε ότι στην διακονία του αυτή είχε βοηθούς τους φύλακας αγγέλους των πιστών. Θέλοντας δε να ευαισθητοποιήσει τις αδερφές στις σχέσεις τους με τον λειτουργικόν αγγελικόν κόσμον, έλεγε: «Στη Θεία Λειτουργία κάνουν βόλτες οι άγγελοι ανάμεσά μας, ή μπορούμε να χαιρετιόμαστε με τους αγγέλους. Κάθε στιγμή κάνουν διασίδη από το ουράνιο θυσιαστήριο στο επίγειο και πάλι ανεβαίνουν. Σε αυτήν τη σκάλα να ανεβούμε που ανεβοκατεβαίνουν και οι άγγελοι. Έτσι να κάνουμε, παιδιά. Σας είπα για τα αγγελόπουλα. Αλήθεια, πώς θα σκέπτονται το Θεό αυτά τα όντα? Με πόση τρυφερή αγάπη και εμπιστοσύνη θα σκέπτονται το Θεό? Πώς θα τον υμνούν? Πώς θα παρακαλούν για μας τον ουράνιο Πατέρα σαν μεγάλη μας αδερφή? Και πώς θα τον ευχαριστούν εκ μέρους μας? Να μην τους τροπιάζουμε ενώπιον του Θεού. Να ανεβούμε μερικούς ορόφους με αυτήν τη σκάλα. Να ζούμε μυστικά με αυτούς τους φίλους μας. Να έχουμε όλο το νου και την καρδιά μας στα ουράνια, στη Βασιλεία του Θεού.
να αφήσουμε τα αισθητά για να συλλάβουμε την άφθαρτη ωραιότητα του ουρανίου κόσμου. Εκεί ο λειτουργικός άνθρωπος είναι προορισμένος να δοξολογεί αιωνίως. Κάπου μας απεκάλυπτε κάποιες πνευματικές του εμπειρίες. Σήμερα στη Θεία Λειτουργία για 10 λεπτά 1 τέταρτο έμεινα ελεύθερος από το βάρος του παρόντος κόσμου και της παρούσης ύλης. Ελεύθερος τελείως. Και σκέφτηκα, «Α, έτσι είναι η ζωή των Αγίων. Πώς ζουνε στον ουρανό οι Άγιοι? Έτσι είναι, απειλαγμένοι από την ύλη». Δηλαδή, ένιωσα την ελευθερία πλέον. «Α, λέω, έτσι είναι. Κουράγιο λοιπόν, Κύριε Δαμασκηνέ, να τελειώσεις από εδώ πέρα, να πας εκεί». Άλλη φορά πάλι είπε, «Σήμερα στη λειτουργία αισθάνθηκα σαν να μου είχε φύγει το τομάρι μου. Ήμουν πολύ ελαφρός, πούπουλο. Ένιωθα μια χαρά μέσα μου, αλλιώτικη, που με έκανε να ξεχνώ τα πάντα». Λέω στον Κύριο, «Εσύ, Κύριέ μου, ξέρεις ποια είναι η επιθυμία μου, να απαλλαγώ των εγκοσμίων και της ύλης». Δεν ξέρω, μήπως αυτά όλα είναι πλάνη. Νιώθω μια μεγάλη μακαριότητα, αλλά και πάλι λέγω, μήπως είναι από τον πονηρό. Ησυχάζουν όμως όλα μέσα μου και απολαμβάνω μια τελεία ειρήνη και ελευθερία. Δεν ξέρω τι να πω. Ο Θεός να με λεήσει. Γεμάτος πνευματική μέθη, κατά την ώρα του Τρισαγίου ύμνου, με τη μελωδική του φωνή αντιφωνούσε στους αλλαλαγμούς των συλλειτουργών του αγγέλων. Και τότε η μορφή του γινόταν ολόφωτη και διεσκόρπιζε τη χάρη και την ευφροσύνη σε όλο το συμπροσευχόμενο πλήρωμα της Εκκλησίας, προκαλώντας τις ψυχές την Θεία Αλίωση. Και ομολογούσε, «Κατά το διάστημα της Θείας Λατρείας, εάν εμείς ταπεινούμενοι δια της ευχαριστίας δεχόμεθα την Θεία Έλαμψη και χάρη, πραγματοποιούνται στις ψυχές των πιστών πολλά θαύματα. Θαύματα αμετανοίας, θαύματα ευχαριστίας, θαύματα ελπίδος για τη Βασιλεία του Θεού και θαύματα Θείας Ευφροσύνης».

Ιωθινά Ευαγγέλια κρύβουν πυρηνική ενέργεια θείου έρωτος. Όταν ο παππούς εκρατούσε η Ανεγίνος και το Ευαγγέλιο με τις αισθήσεις της μεγάλης του πίστεως, έβλεπε τον Κύριο παρόντα, άκουε τον Κύριο ως ζώντα λόγων του Θεού και εγευόταν τη γνώση της αθανάτου σοφίας. Πράγματι δε, κάθε ευαγγελική περικοπή που ανεγίνωσκε την εβίωνε ως προσωπικό γεγονός. Γι' αυτό και εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα εδεχόταν την αποκάλυψη του Θεού με την οποία εφωτιζόταν προς θεογνωσία, όπως φαίνεται από τους λόγους του. Η αποκάλυψη του Θεού δια του λόγου του Ευαγγελίου κατά την ώρα της λατρείας είναι μία θαυόριος εμπειρία. Λοιπόν, να δουλεύετε από βραδείς με τη σκέψη σας την ευαγγελική περικοπή της επομένης ημέρας και να την χρησιμοποιείτε ως πτέρυγα ανυψωτική κατά τη Θεία Λειτουργία. Επειδή ο θεϊκός λόγος περιέχει μυστική δύναμη και ενέργεια θεογνωσίας, αποκαλύπτει το πρόσωπο του Χριστού. Ιδιαίτερα τα αιωθινά Ευαγγέλια κρύβουν πυρηνική ενέργεια θείου έρωτος και άμα ασχολείσαι εδώ που τα λέμε πολύ με αυτά, κάνεις εκτινάξεις καλές. Κάθε Θεία Λειτουργία μας ανοίγει καινούριους ορίζοντες θείας δόξης και μας φανερώνει τις ενέργειες της εν Θεού αγάπης. Τις περισσότερες φορές, ιδίως τα τελευταία χρόνια της ζωής του, δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την ανάγνωση του Ευαγγελίου, γιατί τον εκυρίευε η ιερά συγκίνησης. Τότε, με τα κύματα της αγαλιάσεως που τον κατέκλυζαν, μετέδιδε την κατάνοιξη και στο πλήρωμα της Εκκλησίας.

σπέρνω το νου μου στο υπερουράνιο στερέωμα. Όταν έμελπε τον Τρισάγιον ύμνον, γινόταν ο ίδιος λύρα του πνεύματος και εδονή του από την βιαία πνοή. Πολλές φορές η λιγμική του φωνή ένιτε τις ψυχές του λαού και με τη φλόγα της χάριτος αναζωπήρωνε τη λατρευτική δοξολογία όλου του εκκλησιάσματος. Ο χερουβικός ύμνος μεταρσίωνε το γέροντα και τον ανύψωνε στην ακατάπαυστη μυσταγωγία, όπως ο ίδιος σε στιγμές θείας εξάρσεως ομολογούσε. Στο χερουβικό στρώνεσαι κάτω και υψώνεις το νου σου στον ορίζοντα της θείας αγάπης και με πίστη ακράδαντο κρέμεσαι από τον οφθαλμό του Θεού. Τότε η διάνοιά σου δεν έχει τίποτε ωραιότερο να ατενίσει από την πανωρεότητα του Θεού. Πράγματι, όταν ο μύστης αυτός της χάριτος έβγαινε στην ωραία πύλη να θυμιάσει, ενώ ο χορός έψαλε και τη ζωοποιώ τριάδη των Τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, η μορφή του ήταν όλη φως, καθώς αντανακλούσε την ακτινοβολία του Αγίου Πνεύματος. Από τους οφθαλμούς του, σαν από πηγές, έρεαν τα δάκρυα συγκράτητα. Ο νους του ήταν βυθισμένος στην αθέατη έγκλη της θεϊκής ωραιότητος, στο φως που είναι η καλονή του μέλλοντος αιώνος, η άναρχος και αδιάδοχος βασιλεία του Θεού. Έτσι, με τη χάρη που εσκόρπιζε η αλλοιωμένη όψη του, μετέδιδε στο λαό την μαρτυρία της Θείας Δόξης. Το κάθε τι μέσα στη Θεία Λειτουργία ήταν για τον γέροντα αιτία νέων πνευματικών αναβάσεων. Στη Θεία Λειτουργία ζούμε τη ζωή του Χριστού από τη γέννηση μέχρι την ανάληψή του. Κατά την λατρεία διαδραματίζονται ενώπιόν μας τα Θεία γεγονότα της Σταυρώσεως, της ταφής του Κυρίου, της Αναστάσεως του, και είμαστε και εμείς παρόντες. Ή μπορούμε και εμείς να γίνουμε μυροφόρες με αυτήν την αγάπη προς τον Χριστό. Τα μοίρα μας που θα του προσφέρουμε ανά πάσα στιγμή είναι πρώτον τα δάκρυα της μετανοίας και της ευγνωμοσύνης και δεύτερον η ολοκληρωτική αφιέρωση του εαυτού μας στη λατρεία του. Γιατί τον λατρεύουμε, τον ζούμε, δεν τελούμε απλώς μια αναπαράσταση της Σταυρώσεως του Κυρίου, αλλά με την Αγία αναφορά εισδύομαι στο μυστήριο της Σταυρώσεως του Χριστού και συμπαριστάμεθα με την Θεοτόκο και τον Ιωάννη κάτω από το Σταυρό. Ζούμε την λυτρωτική του θυσία και τελούμε την ανέμακτη ευχαριστία εις την αυτού ανάμνηση. Έτσι απολαμβάνουμε και εμείς την σταυρική αγάπη του, την λύτρωση και την Ανάστασή του. Όλες οι λειτουργικές του κινήσεις διέχεαν τη χάρη που είχε σκηνώσει μέσα του. Όταν έβγαινε στην ωραία πύλη για να μεταδώσει στον λαό την ειρηνόδωρο ευλογία, είχε την αίσθηση ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος περνούσε από το ιερατικό του χέρι και πήγαινε να καταβγάσει τους πιστούς, όπως ο ίδιος ομολογούσε. Όταν λέγω «ειρήνη πάση», πρέπει να έχω συνείδηση ότι το ιερατικό μου χέρι το έδωσε ο Θεός για να μεταδίδει τη Θεία Χάρη. Να έχω πλήρη τη συνείδηση ότι είμαι αγωγός των ακτίστων ενεργειών του Αγίου Πνεύματος που απολαμβάνουν οι πιστοί στην Θεία Λειτουργία δια της ολοκληρωμένης πίστεως. Πάντοτε λειτουργούσε με μέθεξη ψυχής εμβαθύνοντας στο ουσιαστικό νόημα των τελουμένων.
Όταν έφτανε στην Αγία Αναφορά, κορυφωνόταν η συγκίνησή του. Η φωνή του, καθώς σε διάβαζε με μεγάλη κατάνοιξη τις ευχές, διεκόπτε το από τους λυγμούς. Μαζί του δε έκλαιαν και οι πιστοί. Ζούσε όλη την μυστική έννοια των λόγων κάθε ευχής, τους οποίους απήγγελε με τρόπο συγκλονιστικό. Έλεγε: «Οι Άγιοι όταν έγραφαν τις ευχές εν Πνεύματι Αγίω, εξέφραζαν τις θείες τους εμπειρίες. Οι ευχές περιέχουν θεολογία, δοξολογία, ευχαριστία, παράκληση, εμπιστοσύνη στο Θεό, θείον έρωτα».

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ζορμπά.